0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στην πολύ. Μοιάζει στην πολύ. Όχι. Ούτε καν και από τη Βόρεια Ελλάδα δεν έρθει.
4: Μα φαίνεται στην ψήφο. Μα φαίνεται στην ψήφο. Φαίνεται στην ψήφο καθαρά.
3: Τότε ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα έπρεπε να πατώσει. Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή ήταν φρέσκο και τα λοιπά και υπήρχαν αντιδράσεις. Και όμως δεν έγινε αυτό. Γιατί ο κόσμος λειτουργεί ακόμα με το «Δε βαριέσαι, αδερφέ», λειτουργεί με το κόλλημα το κομματικό, έτσι στα πρόσωπα.
4: Εντάξει, υπάρχει και ο πατριωτισμός εκ του ασφαλούς, έτσι δεν είναι?
3: Είναι στα λόγια.
4: Στα λόγια, ναι. Άλλος τρέχει και τρώει τα δακρυγόνα και άλλος μετά έρχεται για να είναι υπέρ αυτής της λαϊκής βούλησης και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συμφωνεί με τον προηγούμενο.
3: Ο πατριωτισμός των Ελλήνων έχει μεγάλη ιστορία. Είναι και θεμελιωμένος και στο σύνταγμά μας, τουλάχιστον ως κανόνας. Αλλά στην πράξη τι κάνουμε? Τίποτα. Γιατί θέλεις. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τις δεκαετίες, ότι οι πατριώτες είναι οι τάδε και οι άλλοι είναι μη πατριώτες. Δεν είναι έτσι. Πατριώτες υπάρχουν σε όλους τους χώρους, τους πολιτικούς, σε όλες τις ιδεολογίες. Αρκεί να είναι πατριώτες.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, καλημέρα στην Κατερίνη. Διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο μαζί μας θα είναι ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 8. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάω.
12: σκάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μετρόπολης 95,5 από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Είμαστε μαζί με App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά και ρυγιά. App Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Στη συντροφιά μας, στο περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Συνοδοιπορεί και η παραδοσιακή κουζίνα, οι παραδοσιακές νοστιμιές, τα αγνά υλικά, το μεράκι, τα φρέσκα ψάρια σε έναν χώρο που μυρίζει παράδοση. Από τη δεκαετία του 30 που ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά, ο Βασίλης ο Καρεκλάς, μέχρι σήμερα με τον εγγονό Βασίλικο Καρεκλά, τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο Θερμαϊκό μοναδική, και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης. Την ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

0: περίοδο που συνεχίζεται. Με το μέλλον δεν ξέρω εάν είναι ευίωνο, δεν ξέρουμε πλέον τι θα μας ξημερώσει. Αλλά με κυριότερα όλων τα εθνικά μας θέματα, τα εθνικά μας θέματα, τα οποία είναι το μέλλον της νέας γενιάς. Τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Πανίου Πανεπιστημίου. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα κύριε Μαλκίδη, καλημέρα Θεοφάνη.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά.
0: Και θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε με το θέμα που προέκυψε σχετικά με τους Πομάκους της Θράκης, οι οποίοι ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά. Θέλουν την ελληνική και την πομακική γλώσσα. Και το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή.
1: Ναι, και πρέπει να προσθέσουμε ότι όταν μίλησαν πριν λίγες μέρες στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή η Τουρκία έστειλε έναν Έλληνα πολίτη από τη Θράκη, ο οποίος προσποιούμενος τον επικεφαλή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, μίλησε ακριβώς και επανέλαβε ακριβώς όλη την προπαγάνδα της γαλάζιας πατρίδας και βεβαίως θεώρησε ότι είναι καλό να πει ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης καταπιέζονται από την Ελλάδα, δεν έχουν ελευθερίες κλπ. Την ίδια στιγμή, δυστυχώς για ακόμη μια φορά, δεν βρέθηκε εκεί θεσμικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, αλλά ευτυχώς ήταν μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων, ο οποίος έβαλε τον ψευδομουφτή στη θέση του και κυρίως έβαλε στη θέση και τα πράγματα, λέγοντας ότι αυτοί οι οποίοι καταπιέζονται είναι οι Πομάκοι, αυτοί οι οποίοι καταπιέζονται είναι οι πραγματικοί άνθρωποι και οι πραγματικοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν να είναι φορείς προπαγάνδας της Τουρκίας, αλλά να είναι φορείς μιας μειονότητας η οποία όχι μόνο ασκεί τα δικαιώματά της, όχι μόνο έχει τα δικαιώματά της, αλλά πολλές φορές καταπιέζεται από την ίδια την Τουρκία και τα όργανα της. Ακριβώς το ένα από αυτό είναι αυτό που ανέφερες, το γεγονός δηλαδή ότι ενώ η συνθήκη Λοζάνης λέει για διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, οι Πομάκοι δεν μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα, η οποία προφανώς δεν είναι τα τουρκικά. Και βεβαίως έρχονται σε μια κατάσταση ηλικιακή, εκπαιδευτική, μαθησιακή, όπου στα 10-12 χρόνια έχουν μάθει ελληνικά, έχουν μάθει τουρκικά, έχουν μάθει αγγλικά, έχουν μάθει αραβικά για να διαβάζουν το Κοράνι, αλλά η μοναδική γλώσσα που δεν έχουν μάθει είναι τα πομακικά.
0: Ανησύχησε, πιστεύεις, εκείνο το κτίριο απέναντι από την πλατεία Συντάγματος που παίρνει τις αποφάσεις ή θα το περάσει και αυτό το θέμα έτσι όπως τόσα χρόνια γίνεται με τη Θράκη?
1: Ωραία ερώτηση. Πραγματικά ο σαρκασμός και ιδιαίτερα η ειρωνία και ιδιαίτερα η διάθεση να έχουμε τον Αριστοφάνη μέσα μας ίσως μας σώζει, ίσως είναι και η πραγματικότητα ή αν θέλεις το μέσο με το οποίο μας έχει δώσει αυτή την χιλιόχρονη επιβίωση και συνέχεια ως έθνος και πραγματικά καλά κάνεις και το αναφέρεις. Δεν νομίζω ότι ανησύχησε κανέναν και φυσικά όταν έχεις δύο πορίσματα διακομματικής επιτροπής τα οποία δεν έχει υλοποιηθεί κανένα για τη Θράκη, πόσο μάλλον αυτά που αναφέρονται για τους Πομάκους, καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο δεν ανησύχησε αλλά τους αντιμετωπίζουν και αυτούς ως προεκλογικά πιόνια προκειμένου να επανεκλεγούν όσοι τόσα χρόνια επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια για τη Θράκη.
0: Ναύτεξ 26 Οκτωβρίου, δύο μέρες την απελευθέρωση, τη μέρα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και δύο μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου.
1: Και τρεις μέρες πριν από αυτό που ονομάζεται ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Όλα αυτά νομίζω είναι σημαντικά, είναι σημαδιακά. Υπάρχει μία γνώμη, πιστεύω, από το ελληνικό κοινοβούλιο, πιστεύω και η πολιτική των άλλων κομμάτων και οι αρχηγοί ιδιαίτερα, να είναι κοντά στην κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Να το θέσω κάπως έτσι, να μην το πλατιάσω.
1: Κοίταξε, πρέπει να πούμε ότι...
0: Συνηγορούν δηλαδή υπέρ αυτού.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Οκτώβριος πέραν των άλλων, πέρα από αυτό που ανέφερες, έχει και μια αναμενόμενη κατάθεση ενός νομοσχεδίου, όπου η γαλάζια πατρίδα θα αποκτήσει και νομικό περιτύλιγμα. Πέραν των δύο θαλάσσιων πάρκων που ανακοινώθηκαν και εμέσως ή αμέσως, πες το όπως θέλεις, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τα αναγνώρισε, λέγοντας ότι το καλώδιο θα πάει πιο νότια από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και μιλώντας για το ένα που βρίσκεται στο Καστελόριζο, μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό το πλέγμα, όλη αυτή η κατάσταση η οποία προωθεί η Τουρκία βρίσκει μια Ελλάδα προετοίμαστη και κυρίως μια Ελλάδα η οποία πραγματικά με εντυπωσιάζει και πρέπει να σταθώ σε αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι έχει σχολιάσει και εσύ και έχει σκεφτεί όπως και όλοι μας. Επί δύο χρόνια μας λέγανε ότι στην Κάσο δεν υποχώρησε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου. Τώρα ήρθε ένας πρώην βουλευτής, ένας πρώην υπουργός, ένας νυν καθηγητής, πες όποια ιδιότητα θέλεις, και μας είπε ότι η Ελλάδα υποχωρεί γιατί η Τουρκία λέει δεν καταλαβαίνει από διάλογο. Δεν θέλει το διάλογο, και επειδή η Τουρκία δεν θέλει το διάλογο και επειδή η Τουρκία θέλει το Καστελόριζο, θέλει άλλα 150 νησιά, θέλει όλο το Αιγαίο δικό της, πρέπει να υποχωρήσει η Ελλάδα για μια ειρηνική πράξη, για να μην πληρώνουν οι νησιώτες το ρεύμα διπλάσιο από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Και έρχεται εδώ αυτό το σχέδιο Μητσοτάκη-Μακρόν, ένας Μακρόν ο οποίος είναι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Γαλλία-Τουρκία συνεργασία. Σωστά. Και έρχεται τώρα ο Μακρόν για να παίξει και αυτό το δικό του ρόλο. Γιατί, θα γίνει γαλλικό μπλόκο στις αξιώσεις της Άγκυρας, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Θα γίνει υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Γαλλίας για να έχει το πάνω χέρι στην πόντιση του καλωδίου.
1: Ξέρεις τι, ένα είναι αυτό το οποίο λες, δηλαδή ότι η Γαλλία μπλέκεται μέσα σε αυτή την ιστορία, μόνο που η Γαλλία λέει και ειδικά η επιχείρηση γαλλικών συμφερόντων πρέπει αυτή να αποτανθεί στην Τουρκία για να δοθεί άδεια για να κάνει τις σχετικές ενέργειες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται και αναφέρεται. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Ρούμπιο, δηλαδή ο Ρούμπιο μιλώντας δωρεάν, δίνοντάς του το ωραιότερο σκηνικό για το οποίο το Hollywood θα πλήρωνε εκατομμύρια για να το έχει. Μιλώντας λοιπόν δωρεάν από την Μνήκα και προετοιμάζοντας το προσωπικό του μέλλον, μας είπε ότι πρέπει να τα βρείτε με την Τουρκία. Δεν μας είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ρωτήσει κανέναν όπως προβλέπεται από το δίκαιο και από την πρακτική. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει προκειμένου να ποντίσει, ό,τι καλώδιο θέλει χωρίς να ρωτήσει την Τουρκία. Αλλά μας είπε βρείτε τα και ότι δεν υπάρχει λέει πρόβλημα, εμείς θα τα βρούμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να μην γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα μπλέκεται μέσα επιχειρηματικά συμφέροντα και πολιτικά και την ίδια στιγμή βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι σε ένα πολεμικό σκάφος το οποίο απαγορεύει ένα ερευνητικό να ποντίσει ένα καλώδιο, όπως συνέβη στην Κάσο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον.
0: Και ζούμε σε μια χώρα που είναι στρατηγική πύλη αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και ενδεχομένως και προς την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ουκρανία. Και αυτός που λέμε ο διάδρομος, ο κάθετος όπως τον ονομάζουμε, και τον λένε ότι είναι ένα έργο ενέργειας, ενεργειακό. Είναι έτσι όμως, ή μήπως αλλάζει και τους εμπορικούς δρόμους?
1: Και όχι μόνο αυτό, τώρα πλέον πέρα από τους εμπορικούς δρόμους που αλλάζουν, υπάρχει και το δεδομένο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε με αυτόν τον περίεργο τρόπο για ακόμα μια φορά από τη χαοτική πολιτική του Τραμπ σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια ντίζελ του Πούτιν. Αν λοιπόν αύριο η Αμερική αποφασίσει να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία ή αποφασίσει να κάνει μια συμφωνία με την Τουρκία, ποιος θα βρεθεί εκτεθειμένος? Αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αγοράζει, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ακριβό αμερικάνικο LNG. Και αφετέρου η Ελλάδα, η οποία θα βρεθεί εκτεθειμένη απέναντι σε αλλαγή συμφερόντων. Αν το Ισραήλ αύριο αλλάξει η κυβέρνηση, η Ελλάδα τι θα κάνει?
0: Και επειδή αναφέραμε και τον Τραμπ, θα πρέπει να πούμε ότι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ουκρανίας υπάρχει σήμερα μία πολιτική σύγκρουση. Γι' αυτό ενδεχομένως και ο Τραμπ έχει τελειώσει το Ζελένσκι, και άμα τελειώσει ο Ζελένσκι και πάρει άλλος εκεί τα ηνία στην Ουκρανία, η ηγεσία της Ουκρανίας δηλαδή αλλάξει, τα πράγματα μπορεί να είναι και εντελώς διαφορετικά και για μας, δεν είναι, και για όλους, γιατί βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία τα βρίσκουν όπως αυτή η ιστορία των τελευταίων ημερών με τον ντίζελ.
1: Ναι, και πιθανόν μέρος της συμφωνίας ή κεντρικός πυρήνας της συμφωνίας, αναλόγως τελικώς τι συμφωνήθηκε, να είναι και η αλλαγή του πρόεδρου στην Ουκρανία, προκειμένου η Αμερική να πάρει το ρωσικό ντίζελ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η χθεσινή δήλωση του Τραμπ ότι ενδεχομένως να χρειαστεί και νέο πρόεδρο η χώρα, να είναι μέρος αυτής της συνομιλίας η οποία έγινε.
0: Ο Τραμπ λοιπόν είναι εναντίον της ηγεσίας σήμερα της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εναντίον αυτής της ηγεσίας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε.
0: Ή συγγνώμη, την κρατάει από κάπου αυτή η Ουκρανική ηγεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολάκερη.
1: Ωραία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρω, δήλωσε ότι συνεχίζει την ίδια πολιτική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανέξοδη, αδιέξοδη, πες όπως θέλεις, πολιτική, η οποία αναγνωρίζει τη γειτονική χώρα ως Μακεδονία και τη γειτονική χώρα ως μακεδονική ταυτότητα και οτιδήποτε άλλο, είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει εδώ και 5-6 χρόνια ως μοναδική εκπροσώπηση και ως μοναδικό φορέα των συμφερόντων στην Ουκρανία, χωρίς να έχει απολύτως καμία, τουλάχιστον η Ελλάδα, κανένα απολύτως συμφέρον σε ό,τι αφορά αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πλέον για ποιο λόγο έχει ταυτιστεί πλήρως. Ίσως είναι αυτό το οποίο υπονόησες, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται ή από κάπου την κρατάει η Ουκρανία, τη Γερμανία.
0: Ήθελα να τα αποφύγω γιατί το συζητήσαμε και πριν, αλλά και είναι τόσα πάρα πολλά τα μηνύματα για την κυρία Έμιλη Πολίτη, την Κύπρια, την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία αμφισβήτησε τον ελληνικό εθνικό ύμνο ως ύμνο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλει η Κύπρος, λέει, να είναι ανεξάρτητη και ενδεχομένως μπορούσε η ίδια να ψηφίσει και Τουρκοκύπριο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μία είδηση η οποία έχει πάρει φοβερές διαστάσεις και στα ηλεκτρονικά μέσα.
1: Πράγματι έτσι είναι, για όσους δεν το έχουν ακούσει, μιλώντας στον άλλον εκπρόσωπο αυτής της απόλυτης πραγματικότητας στην Κύπρο, που είναι ο Φιδίας, είπε ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο την πειράζει, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή δεν νιώθει ούτε Ελληνίδα, ούτε Τουρκάλα, ούτε Ελληνοκύπρια, ούτε Τουρκοκύπρια, απλώς νιώθει Κύπρια και ότι πρέπει να φύγουμε από αγκυλώσεις του τύπου δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, ότι σέβεται τα έθιμα των Τουρκοκυπρίων. Και εκεί μίλησε για το ελληνικό εθνικό ύμνο, λες και είναι έθιμο ο ελληνικός εθνικός ύμνος, αλλά αυτό έχει να κάνει με την τρικυμία στο κρανίο στην οποία βρίσκεται, και είπε ότι την ενοχλεί ότι υπάρχει ελληνικός εθνικός ύμνος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το 1966 η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να έχει ως επίσημο εθνικό ύμνο την μεγάλη αυτή συμβολή του Διονύσου Σολωμού και Νικόλου Μάντζαρη στην ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν το επέλεξε αυτό, είχε συμβεί η Τουρκανταρσία του 1963, οι βομβαρδισμοί του 1964 και πλέον η πρώτη προσπάθεια προκειμένου να γίνει η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το χρονικό πλαίσιο όθησε την τότε ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιλέξει ως βασική, σταθερό πυρήνα άμυνας αντίστασης απέναντι στην τουρκική εισβολή την Ελλάδα, όπως και θα έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς προδόθηκε ο αγώνας για ένωση του 1955-1959. Έρχεται λοιπόν τώρα η πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία δεν την πείραξε η 52χρονη τουρκική κατοχή, δεν την πείραξε το γεγονός ότι έχουν χαθεί περιουσίες, άνθρωποι, 200.000 πρόσφυγες, δεν την πείραξε ο τουρκικός κατοχικός στρατός και η έπικη, δεν την έχει πειράξει ότι μετά από 52 χρόνια βρίσκονται ωστά αγνοωμένοι και κυδεύονται, αλλά την πείραξε ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Είναι πραγματικά, όπως και πάρα πολύ δυστυχώς και στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πάθει αναφυλαξία, έχουν προβλήματα με το κάθε τι ελληνικό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν, και η εθνοαποδομητική σχολή φαίνεται ότι πανηγυρίζει, βλέποντας ότι ακόμα και στην Κύπρο υπάρχουν άξιοι συνεχιστές και άξιοι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας.
0: Βλέποντας την ελληνική τηλεόραση, ιδιαίτερα βλέποντας τις ειδήσεις, δεν ξέρω, θα έχεις παρακολουθήσει και εσύ ότι όταν μιλάνε τα δελτία ειδήσεων για τα ελληνοτουρκικά, δείχνουν συνέχεια τουρκικό στόλο. Δείχνουν συνέχεια τουρκικά πλοία. Πολλά. Πάρα πολλά μέσα στην οθόνη της τηλεόρασης. Και από την άλλη μεριά, δεν μας λένε, δεν μας αναφέρουν για το τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία με το εξαιρετικό υψηλό επίπεδο κόστους διαβίωσης, με την νομισματική αστάθεια, με την τουρκική λίρα μέσα σε μία πενταετία να έχει χάσει πάνω από 80%, με τον ΟΣΑ να έχει υποβαθμίσει την πρόβλεψη ανάπτυξης στο 2,7%. Ήρθε εκείνο το σκάνδαλο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έντονες αναταράξεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει διαρκής ενίσχυση της Ελλάδος από το Ισραήλ με πλικά συστήματα και φέρνει τους Τούρκους να κρατάνε πλέον μία αμυντική τακτική. Έρχεται ο Τραμπ που δεν τους δίνει τα F-35 και αναβαθμίζει τα ελληνικά F-35, Viper κλπ. Και άμα δει κανείς την ελληνική τηλεόραση, θα φοβηθεί με το τι μπορεί να μας κάνει η Τουρκία, αφαιρώντας από τις ειδήσεις όλα αυτά και άλλα πολλά που δεν έχω αναφέρει ακόμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτή η θαυμάσια παρατήρηση που έχεις, που έχει μια ψυχολογική, ψυχιατρική συνιστόσα και μια πολιτική, φανερώνει και την προσπάθεια προκειμένου να καθιερωθεί στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έναντι της Τουρκίας, Άρα λοιπόν πρέπει να αποδεχτούμε μυρολατρικά, από τη στιγμή που αυτό λέει το πεπρωμένο μας, την πλήρη υποταγή. Αφού λοιπόν περάσουμε ενδιάμεσα τη φιλανδοποίηση, δηλαδή ότι πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία αν πρέπει να ποντίσουμε καλώδιο, αν πρέπει να συνδεθεί με οποιοδήποτε τρόπο ενεργειακά η υπηρετική Ελλάδα με τα νησιά, έρχεται στην επόμενη φάση του συνειδητού και ασυνείδητου και πάρτο όπως θέλεις ό,τι αφορά αυτήν την πολύ θαυμάσια ψυχολογική παρατήρηση που έκανες, το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποδεχτεί τη μοίρα του. Μια μοίρα η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν περισσότερο στρατό, έχουν περισσότερο πληθυσμό, έχουν περισσότερες δυνατότητες, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και με αποτέλεσμα αυτό πρέπει να δεχτούμε ό,τι μας προτείνει ο Ερντογάν. Τι μας προτείνει, για παράδειγμα, το γεγονός ότι πρέπει να αποδεχτούμε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο, όπου πρέπει ο εισβολέας και ο Ατήλας να νομιμοποιηθεί. Πρέπει να αποδεχτούμε τη μοίρα μας να μοιράσουμε στο Αιγαίο τους σπόρους. Πρέπει οι Έλληνες ψαράδες να δέχονται την παρουσία τουρκικών πολεμικών σκαφών και πλωτών του λιμενικού σώματος της Τουρκίας την ώρα που ψαρεύουν. Πρέπει να δεχτούν οι Έλληνες αλλοιείς τους Τούρκους ψαράδες που καταστρέφουν το γόνο, χωρίς να υπόκεινται σε κανένα περιορισμό και σε καμία τιμωρία, επειδή δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν σε όλο το πλαίσιο καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό, αν συνδυαστεί με το γεγονός του πολύ εύστοχου σχολείου που έκανες ό,τι αφορά την καθημερινότητα, στην ίδια στιγμή που ένα παράδειγμα θα σου αναφέρω, επί τρεις μέρες είχαμε φωνική καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο, ο οποίος καίγεται μέσα σε τρία χρόνια για δεύτερη φορά, έχοντας καταστρέψει πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, και δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά στις ειδήσεις. Γιατί έπρεπε να μάθουμε για την πλασμαφαίρεση, για την υδροθεραπεία, για το τι θα γίνει με τα μπότοξ, ας πούμε, των εύπορων κυριών και γενικότερα τι θα γίνει με το μέλλον μιας μικρής ελίτ, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον και απολύτως καμία σχέση με τα πραγματικά συμφέροντά μας, τα οποία δοκιμάζονται και πραγματικά παραβιάζονται αυτή την περίοδο την Τουρκία. Έτσι.
0: Και αν το δίκιο είναι με τον Καρβέλα ή τη Δύση. Το μάθαμε και αυτό, έγινε ολόκληρο θέμα στα δελτία ειδήσεων, λες και μας ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει περισσότερο την εφορία για να δει τι γίνεται με το μαύρο χρήμα, που το οποίο ενδεχομένως σε κάποια στιγμή βγει κάτι στην φόρα που συνηθίζουμε να λέμε μέσα από αυτό το γεγονός. Κάτι άλλο, επειδή τώρα αναφέραμε την Τουρκία. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Στην Τουρκία, μετά από αυτό το σκάνδαλο με τα 131 επενδυτικά funds, υπάρχει ένα πάγωμα από την μία πλευρά για τις αναγκαστικές κατασχέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά αυτές που γίναν, σπίτια, περιουσίες Τούρκων πουλιώνται σε Ευρωπαίους πολίτες. Σε Ευρωπαίους πολίτες πλην Ελλήνων. Ενώ εδώ οι Τούρκοι κάνουν ολόκληρα χωριά, παραδείγματος χάρη στη Χαλκιδική, στην Τουρκία υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν αγορές για τους Έλληνες πολίτες. Απαγορεύεται ρητά να αποκτήσουν οποιοδήποτε ακίνητο, όχι μόνο από κατάσχεση, σε Κωνσταντινούπολη, όλα τα παράλια του Αιγαίου, Σμύρνη, Αλικαρνασσό κλπ, τα παράλια της Μεσογείου και τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Δεν μπορώ εγώ να πάω, ας πούμε, στην Τραπεζούντα να αγοράσω κάτι. Σωστά, δεν μπορώ να πάω στη Σαψούντα να αγοράσω κάτι. Είναι ενώ στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, παντού, αυτοί αγοράζουν. Είναι μια χρυσή βίζα, gold visa, η οποία δεν ελέγχεται από τις ελληνικές αρχές.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και ειδικά που συνδυάζει το γεγονός ότι ενώ οι Ευρωπαίοι πλην Ελλήνων μπορούν να αγοράσουν την Τουρκία, δεν μπορούν να το κάνουν οι Έλληνες. Την ίδια στιγμή που μέχρι το 2011, δηλαδή όταν οι Ευρωπαίοι επέβαλαν το μνημόνιο, μας είπαν ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος ο οποίος προστάτευε τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία στις παραμεθόρες περιοχές, δηλαδή στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι το απαγορεύουν, το βρίσκουν εδώ ελεύθερα, που σημαίνει ότι αγοράζουν σε μια σειρά από νησιά με ξυδίκευση στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Κο, στην Κάλυμνο κλπ. Και την ίδια στιγμή, και φυσικά και στην Αλεξανδρούπολη, την ίδια στιγμή που αυτό θα έπρεπε να απαγορεύεται για τους ευνόητους λόγους. Και αυτό το οποίο έφυξες με την Golden Visa, υπάρχει πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη παράμετρος που πρέπει να τη σημειώσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ οι Κινέζοι και οι Ισραηλινοί, που είναι οι πρώτοι σε αγορές για Golden Visa, αγοράζουν οικίες, καταστήματα για επενδύσεις, που σημαίνει ότι ανακαινίζουν και μετά μεταπολούν ή νοικιάζουν, την ίδια στιγμή οι Τούρκοι, πάνω από 80%, κάνουν αυτή την αγορά προκειμένου να μείνουν μόνιμα. είναι αυτό το οποίο είπε σχηματικά ως τουρκικό χωριό στη Χαλκιδική και συμπληρώνω τουρκικό χωριό στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή κλπ.
0: Να τελειώσουμε γιατί έχουμε ένα τρίλεπτο, θέλω να τελειώσεις εσύ σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υποθεί μέσα από την συνομιλία αυτή που κάναμε και ίσως ξεφύγαμε λίγο σε κάποια θέματα.
1: Όχι, έφτασε, ναι. Επειδή βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα ακουστούν πολλά διάφορα και περίεργα, σημειώνω ότι ακούστηκε από υπουργό της κυβέρνησης ότι άμα δεν ψηφίσουμε συγκεκριμένο κόμμα και συγκεκριμένο άνθρωπο θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο μπαμπούλας της Τουρκίας θα χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να υλοποιηθούν συμφέροντα τα οποία είναι έξω από αυτά, τα οποία εκφράζει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν καλό είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες να έχουν σύνεση και κυρίως να έχουν μνήμη σε ό,τι αφορά το τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως να είναι προετοιμασμένοι απέναντι σε μια ενδοτικότητα της Ελλάδας η οποία πραγματικά βγάζει μάτια και από την άλλη μια επιθετικότητα της Τουρκίας η οποία όχι απλώς είναι προκλητική αλλά φαίνεται θα περάσει άλλο επίπεδο χρησιμοποιώντας και ανθρώπους τους οποίους έχει εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο προκειμένου να εκφράσει τα συμφέροντα. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται να ξανακάνει λάθη. Όπως ο καθένας το εκλάβει αυτό το μήνυμα, να είναι καλό να το έχει πάντοτε υπόψη.
0: Και να τελειώσουμε με ένα μήνυμα ενός φίλου. Ήρθαν αρκετά μηνύματα βέβαια, σχετικά με όλα αυτά που είπαμε, του Πέτρου του Καραβίδα. Σε βράχο ύψους 10 μέτρων θα στηθεί ο Ανδριάντας της Κυράς της Ρο, στο νησί όπου για 40 χρόνια ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία. Τιμή και δόξα στην Κυρά της Ρο. Πρόσφερε πολλά, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Και καλά κάνει γιατί αυτό το οποίο έκανε η Δέσποινα Χλαδιώτη δηλώνει παρουσία, δηλώνει μαζί με τη σημαία οικονομική παρουσία, κοινωνική, πολιτισμική, εθνική. Η Δέσποινα Χλαδιώτη έκανε εξωτερική πολιτική, αλλά πού να το καταλάβει αυτό η Αθήνα.
0: Σωστό.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εφεδρικό, ελαστικό χρήμα. Γι' αυτό μιλάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και φυσικό χρήμα, να έχουμε στην τσέπη μας και χρήματα. Γιατί δεν ξέρω, μην ξυπνήσουμε κανένα πρωινό και πάμε να βγάλουμε χρήματα από καμιά τράπεζα. Έτσι. Και βρούμε τίποτε δολάρια να βγαίνουν. Εγώ πάντως έχω και μερικά δολάρια, έχω και λίγες πένες εγγλέζικες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχω εδώ τώρα μαζί μου 10 και 10, 20 πένες. 20 πένες πόσο είναι? 10 εδώ, 24 ευρώ. Πολλές λοιπόν κυβερνήσεις προτρέπουν τους πολίτες να έχουν μετρητά. Η δική μας μας προτρέπει να έχουμε ψηλά για το μετρό. Και μάλιστα είχαν βγει και ανακοινώσεις στις βόρειες χώρες, κρατήστε και λίγα χρήματα πάνω σας. Και υπήρξε και ένα άρθρο της Guardian που επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες, έγραφε το άρθρο, εδώ δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, της Ευρώπης, της Βόρειας ιδιαίτερα, έχουν κατανοήσει γιατί πρέπει να διατηρούν στην τσέπη τους ένα απόθεμα μετρητών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τι σημαίνει αυτή η έκτακτη ανάγκη? Γιατί να έχουμε έκτακτη ανάγκη?
1: Να ζήσω νύχτες μαγικές, να σβήσω τόσες ξενίτιες κι όλου του κόσμου τα δίκτυα.
0: Θυμάστε τι μας έλεγαν, ότι το 2025 ήτανε, τέλη του 2025 δεν θα υπήρχε τίποτε. Δεν θα υπήρχαν χρήματα, θα υπήρχαν μόνο κάρτες. Αλλά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν? Διότι αυτοί που έχουν τα πολλά τα έχουν στα Κέιμαν και στα Μπαρμπάντος και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν με την κάρτα. Είναι πάρα

Ένας φίλος μας 60 ετών, Αλέξανδρος είναι το όνομά του, άφησε εδώ στην γραμματεία ένα τηλεφωνικό νούμερο, ζητά εργασία, είναι 60 ετών, ξέρει, έχει προϋπηρεσία στην εστίαση. Ετών 60, ζητάει εργασία, κάπου θέλει να εργαστεί ο άνθρωπος, να βγάλει μεροκάματο να ζήσει. Αλλά με έδωσε το τηλέφωνο, εγώ τώρα έτσι δεν μπορώ να το πω το τηλέφωνο στον αέρα, θα το αφήσω στη γραμματεία, το τηλέφωνο αυτό, το τηλεφωνικό νούμερο, θα το αφήσω στην γραμματεία και εκεί όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, να του δώσει γραμματεία το τηλέφωνο του Αλέξανδρου να μιλήσουν, έτσι. 60 ετών, εστίαση, προϋπηρεσία, ζητάει ο άνθρωπος εργασία για να ζήσει, τι να κάνει.

0: Ο φίλος μου ο Τάσος, δεύτερο μήνυμα, μιλάει για τα γεγονότα στην περιοχή μας. Το σχέδιό τους είναι η αφάνιση του πληθυσμού της γης. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα, Απόστολε, καλημέρα. Αλήθεια, έγινε καμία αναφορά για τις δηλώσεις της Ούρσουλας Σκοπιανούς από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εγκαινιάζουν μόνο τζαμιά? Εγκαινιάζουν μόνο τζαμιά.
1: Και να πουλήσει μια γωνιά, τα λέει για να στεναζεί.
0: Ο φίλος μου ο Ελευθέρης ο Σαρίδης από την Κάτω Τούμπα, Απόστολε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αυτούς που μας κυβερνούν και τα κάνουν με τέτοια μαεστρία, δεν έχουμε καμία τύχη. Είναι τόσο ψεύτης. Εγώ σαν Ελευθέρης δεν περιμένω τίποτε, με πολύ αγάπη. Ο φίλος μου ο Ελευθέρης, καλημέρα στον Βαγγέλη τον Λαβαντσιώτη από την Κοζάνη. Πράγματα και θάματα, λέει. Πάνε και οι κυρώσεις στη Ρωσία. Τις ακύρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που τις είχαν αρχικά επιβάλει. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Και μάλλον πίνει.
0: Το μήνυμα του Γιάννη του Αποστολίδη το διάβασα λίγο πριν. Έρχεται το νέο ποντιακό προσφυγικό κίνημα. Ο φίλος μου τον Πέτρο τον Καραβίδα επίσης έχω διαβάσει το μήνυμά του για την κυρά της Ρο.
1: Της αφήνει και μάλλον πίνει το κοριτσάκι σου.
0: Ο Δημήτρης ο Κατσατζίδης, τι να φοβηθώ, δεν καταλαβα, γιατί δεν λες το επώνυμο του πολιτικού? Αυτή η φράση υπόθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και μετά από την Τασία Χριστοδολοπούλου, η οποία τοποθέτησε υπουργό μετανάστευσης. Ποιον υπουργό να πω, δεν έχω καταλάβει, καλέ μου φίλε. Δημήτρη, ο φίλος μου ο Άγγελος ο Σμαραγδής, η Ελλάδα είναι από τις μικρότερες χώρες στον πλανήτη, ενώ οι Έλληνες εφοπλιστές είναι πρώτοι στον πλανήτη, άρα πληθυσμός και λοιπά είναι μπούρτας. Άλλη απόδειξη, το Ισραήλ που δεν καταλαβαίνει όλο τον αραβικό και ιρανικό ο κόσμο. Από την Κρήτη ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης, καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στον Ανέστη. Ο Στέφανος ο Κοτσίδης εδώ ξεκίνησε, βρέχει στο εμπόριο από το Λεμαΐδας. Άναμα η σόμπα και τσίπουρο και ψήνει λουκάνικα, έβαλε πιπεριές επάνω στη φωτιά, στην αυλή, μια χαρά. Χαρίτων Ασλανίδης, πόζει ξεφτύλα, ραδιόφωνο των Σκοπίων, παίζει μέσα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ναι, έμαθα ότι είναι αλήθεια. Ακουγόταν ένα ραδιόφωνο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κατά την Καρδία πλευρά, αν θυμάμαι καλά.
1: Σπάσει το ποτηράκι σου. Γιατί σ' αφήνει και
0: ο Άγγελος ο Σμαραγδής μου στέλνει το όνομα, λέει Μουζέλας. Α, είναι το όνομα που. Αυτό που θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Γιατί να μην δεν αναφέρω ονόματα? Εγώ αναφέρω ονόματα στην εκπομπή όταν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι παρακάνω το κάπου. Στην καλημέρα μου στα κορίτσια και τα αγόρια στα Γενιτσά, τα κορίτσια μου στέλνουν τριαντάφυλλα, τα αγόρια μου στέλνουν μέσα από το κατάστημα που δουλεύουν έναν υπέροχο ελληνικό καφέ με μια καρδούλα πάνω.
1: Και μάλλον...
0: Η καρδούλα είναι για μένα ή για τα κορίτσια που δουλεύουν δίπλα, να ξέρω. Να καλημερίσω την Καλαμαριά, να καλημερίσω την φίλη μου την Όλγα. Ναι, αυτό θα το διαβάσω, θα το ελέγξω, θα το πω σε μια άλλη εκπομπή. Και ακόμη ένα μήνυμα έχω εδώ από το φίλο μου τον Πασχάλη από την Χαλκίδα. Πασχάλης Χαλκίδα, Πασχάλη πρέπει να είσαι καινούργιος ακροατής, δεν ξέρω. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου και τους καλούς μου φίλους που μας ακούνε εκεί δίπλα, Αρτάκι, και στους καλούς μου φίλους που μας ακούνε στην Εύβοια, στις Τροβιές, στα Ήλια, στην Εδιψώ. Γεια σου Βαγγέλη στην Εδιψώ. Νικολάκης Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, άφησε το δικό του στίγμα μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Και ο φίλος μου ο Πέτρος από την Κοζάνη, επίσης αγωνιστικό χαιρετισμό. Το Βούπερταλ είναι εδώ, είναι μαζί μας, δεύτερο μήνυμα σήμερα, και επί τη ευκαιρία, με την ευκαιρία, έτσι, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Ανδρέα, στο Τζαβέλα, στο Πέρθ, στην Αυστραλία, στο Hellenic Radio ο Πέρτ που μας κάνει και σήμερα αναμετάδοση την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι ώρα είναι? Είναι και 40 πρώτα λεπτά, γιατί έχουμε κι άλλα, έτσι, έχουμε κι άλλη θεματολογία, όπως ξέρετε. Έχουμε θεματολογία γύρω από τη Φόρμουλα 1, γύρω από τον καιρό, στοιχηματικό κουπόνι ημέρας. Οι αέριδες δεν μας απασχολούν. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι βοριάδες και στο Αιγαίο και στο δυτικό, όχι στο δυτικό Αιγαίο, γιατί στο ανατολικό είναι νοτιάδες, και στο Ιόνιο. Δεν ξεπερνάν πουθενά τα 5 μποφόρ. Θα έχουμε αεράκι εδώ στο Θερμαϊκό, να ξέρετε, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βλέπω τους ανέμους όσο περνάει η ώρα να αλλάζουν, έτσι. Μια βοριάς, μια δυτικός, μια τι γίνεται εδώ. Θα έχουμε αλλαγές ανέμων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε, έτσι που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, περιμένοντας τη βροχή, η οποία μην νομίζετε ότι θα αργήσει να έρθει. Ήδη ένα μεγάλο μέρος του ουρανού γύρω από τη Θεσσαλονίκη είναι συννεφιασμένο και βρέχει σε ολόκληρη την δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο κλπ. Δυτικά, έτσι όπως βλέπω εγώ τώρα την Πίδο, στο κομμάτι την δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο κλπ.

Μπόρες και καταιγίδες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα έχουμε βροχές, 19 με 26 βαθμούς θερμοκρασία, και αύριο θα έχουμε 16 με 23 βαθμούς θερμοκρασία, και την Τρίτη και την Τετάρτη ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Θα έχουμε κάποια διαστήματα με ήλιο και αρκετή συννεφιά τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασία που στην πόλη θα πιάσει τους 26 βαθμούς σήμερα, τους 22 αύριο, τους 21 μεθαύριο, δεν θα ξεπεράσει τους 18 την Τετάρτη. Την Πέμπτη να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι σιγά σιγά η θερμοκρασία, να πιάσουμε τους 21 βαθμούς Κελσίου, και την Παρασκευή να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Θα έχουμε μέσα στη εβδομάδα, θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και ηλιοφάνεια, θα έχουμε και βροχές, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη το βραδάκι, όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τη Φλόρινα. Τη Φλόρινα 13 με 19 βαθμούς βροχές σήμερα, 10 με 18 αύριο επίσης βροχές, και θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν σήμερα τους 19 βαθμούς Κελσίου και τους 18 αύριο. Εκεί το πρωί θα έχουμε γύρω στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου αυτές τις μέρες. Γενικά να δούμε εδώ τι γίνεται με τις θερμοκρασίες γενικότερα στην Ελλάδα. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι σε καλά επίπεδα προς το παρόν, 27 βαθμούς πάνω στον Εύρο, 22 με 23 εκεί στην περιοχή Σερών κλπ, 23 με 24 βαθμοί στον Κάμπο, 25 βλέπω στην πρωτεύουσά μας, 23 στην Κεφαλονιά ενδεικτικά, στο Λιξούρι για Ιόνιο Πέλαγος, 22 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι σήμερα και στην Τρίπολη και στην Πάτρα, όσοι δηλαδή θα είναι η θερμοκρασία και την αυριανή ημέρα με βροχούλες, ενώ θα πιάσουμε 26 βαθμούς σε Καστελόριζο, Ρόδο, 25 γενικά θα έχουμε στο Αιγαίο, και 1-2 βαθμούς θερμοκρασία μικρότερη θα είναι στην Κρήτη. Στο μοναστήρι, καταιγίδα, βαθμοί θερμοκρασίας 13-18, αύριο θα αρχίσει να σιάζει ο καιρός. Στην Αμόχωστο, την Κύπρο, συννεφιά και ήλιος, 31 βαθμούς θερμοκρασία, 30 και ενδεχομένως βροχούλα αύριο. Στο Αργυρόκαστρο, στη Βόρειο Ήπειρο, βροχές, 20 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, 21 η θερμοκρασία αύριο. Στη Λευκωσία 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα και συννεφιά. Λίγες βροχές αύριο, μέχρι 25 αύριο βαθμούς η θερμοκρασία. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, ηλιοφάνεια 22 βαθμοί σήμερα, συννεφιά 24 βαθμοί σε θερμοκρασία αύριο. Από Νοέμβριο οι 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τα 30 ευρώ αλλά με τόκο. Όσοι μπορούν θα ρυθμίσουν, θα κάνουν διαδικασία ρύθμισης. Έτσι λοιπόν θα μας πάει ο καιρός, σιγά σιγά θα φθινοποριάσει, γιατί δεν φθινοπόριασε ακόμα. Και τελικά ποια είναι η βιώσιμη λύση, δεν το έχετε καταλάβει. Τα φωτοβολταϊκά, οι τεράστιες ανεμογεννήτριες που λιγοστεύουν κατά πολύ την γεωργική γη. Διότι το είπαμε, θα το ξαναπούμε, θα το ξαναφωνάξουμε, η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει η γεωργία και κτηνοτροφία. Προκαλεί πίεση στον πρωτογενή τομέα και στις ζωές μας. Απειλείται ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο. Ακούγατε χθες τον Βάκη τον Τζομπανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος. Μια χαρά τα πει ο Βάκης. Και για τον αγρότη, μεγάλα έξοδα λειτουργίας, λοιπάσματα κλπ. Το καθαρό εισόδημά του μειώνεται και προσπαθεί να ζήσει με χάντρες και καθρεφτάκια. Και έχουμε και Mercosur. Αποσχόληση, εξαγωγές, τροφοδοσία, επάρκεια, τα πάντα πλήττονται. Και έχουμε και Τουρκία, προϊόντα που επέστρεψαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνα προϊόντα στο τραπέζι μας από την Τουρκία. Δεν γίνεται έλεγχος 100%.

Είναι κάποιος που δεν έχει καταλάβει τι παιχνίδια παίζονται, έτσι. Να τρώμε... Θα τρως, πώς θα το πω, φτηνό ποιοτικά πράγμα, θα τα κονομάνε κάποιοι. Δεν θα είναι υγιεινά όπως τα τοπικά προϊόντα. Και τον φύλλο αγρότη θα τον βάζουν εμπόδια, και τον κτηνοτρόφο και τον μελισσοκόμο. Σκέφτηκε κανείς πως είναι δυνατόν ένα λίτρο μέλι, παραδείγματος χάρη, από άλλες χώρες να κάνει 7 ευρώ και 7 να μην φτάνει το κόστος για τον Έλληνα παραγωγό? Για να ζήσουν οι μεσάζοντες και οι έμποροι της Mercosur μαζί με τους συνεργαζόμενους από χώρες όπως η Κίνα κλπ. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα.

0: Θα περάσουμε σε λίγο στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, γιατί τώρα στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, παιδιά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε ότι έρχονται κάτι αποτελέσματα, μα κάτι αποτελέσματα που δεν τα πιάνει ούτε η εκθετική εξίσωση, ούτε καν η λογαριθμική.
1: Θα σας πω ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό για ένα φίλο που κάποτε...
0: Δεκαετία 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη ανοίγει έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα και το ουζάκι Βασίλη Καρεκλά, τον λέγανε.
1: Κάποια φεύγουν και πετούν.
0: Ελίτσες, τουρσάκι. Καμιά τζούκια, σαρδελίτσα στα κάρβουνα, να μην πάει ξηροσφύρι το ποτί. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε η παράδοση. Ίδια τα μεζεδάκια με τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά, με τη θέα στο Θερμαϊκό, μοναδική και από τον εσωτερικό και από τον εξωτερικό χώρο. Και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την Ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

Ο Λεκλέρ τα έβαλε με τον εαυτό του. Λέει, εγώ θα έπρεπε να πάρω την ball position. Πρώτο συμπέρασμα, δεν την πήρε. Σιγκαπούρη είμαστε. Σήμερα Κυριακή, 3 η ώρα μεσημεριάτικα. Ball position για Red Bull και Verstappen, με τη Ferrari να είναι πίσω για 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου ο Leclerc, και να ακολουθείτε από το Hamilton με την έτερη Ferrari. Ο Αντωνέλη έλαβε θέση τέταρτη, ενώ ο Λάντο Νόρις με τη Mercedes ο Αντωνέλη. Με την McLaren θα ξεκινήσει πέμπτος. Έκτος ο Γεωργάκης ο Ράσελ. Αλλά θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος του Green, λόγω τιμωρίας για αλλαγή μονάδας ισχύως. Άρα θα ξεκινήσει μιας από τις τελευταίες θέσεις. Όλα αυτά στη Σιγκαπούρη, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, 3 η ώρα το μεσημέρι. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αντωνέλη στους οδηγούς με 320 βαθμούς. Ακολουθεί ο Γεωργάκης ο Ράσελ με 236 και από πίσω ο Χάμιλτον με 214. Έπονται οι υπόλοιποι οδηγοί, ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes πρωτεύει με 556, δηλαδή με 556 βαθμούς και 11 νίκες. Η Ferrari με 405 βαθμούς και 2 νίκες. Η McLaren με 316 βαθμούς και 2 νίκες και η Red Bull με 298 βαθμούς και 2 νίκες. Οι νίκες δεν έχουν καμία σημασία, γιατί η βαθμολογία των 12 πρώτων σημαίνει ότι οι ομάδες παίρνουν βαθμολογία από τους οδηγούς που είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Οπότε μια ομάδα μπορεί να έχει λιγότερες νίκες, αλλά είναι πιο μπροστά στη βαθμολογία αν ο ένας οδηγός τα πάει καλά και ο άλλος δεν τα πάει καθόλου καλά. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σήμερα στην Φόρμουλα 1.

Την υψηλότερη αναλογία ετούντων για άσυλο έχουμε, έτσι, λόγω λαθρομετανάστευσης, περισσότερο και όχι λόγω μετανάστευσης. (Συσχελίδι) 55.383 αρχικές αιτήσεις ήταν το 2025 για άσυλο. Και λες και δεν έχουμε Έλληνες οδηγούς, βγαίνουν τελ και ζητάνε στην Ινδία να φέρουν Ινδούς οδηγούς. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, άμα καθίσει κανείς να διαβάσει την ειδησιογραφία θα δει ότι 13.000 αιτήσεις πανελλαδικά υπάγονται, λέει, σε επιταχυνόμενες διαδικασίες. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε αυτοί να γίνουν Έλληνες. Δεν πιστεύω όλοι αυτοί να ψηφίσουν το ίδιο κόμμα όταν γίνουν Έλληνες. Λέτε. Και στην Ευρώπη, λέμε Ευρώπη, λέμε λαθρομετανάστευση, το 80% των αιτήσεων γίνεται σε 5 χώρες. Στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και αυτή τη στιγμή η υψηλότερη πίεση, παρότι δεν μας το λένε στα κανάλια, δέχονται η Κύπρος, η Ελλάδα, ακόμη και το Λουξεμβούργο. 70% άνδρες μάχημοι, μέσος όρος ηλικίας 26 ετών, 30% γυναίκες. Και αυτά τα σύνολα, να σας πω και κάτι που σας λέω, τώρα για λαθρομετανάστες και όλα αυτά, τα παίρνω από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Ιστορία έγραψε στην Αυστραλία ελληνική ομάδα. Θα τα πω στην άλλη εκπομπή αυτά, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Ενώ ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει μέχρι και υγιεινές τροφές. Πράσινα λαχανικά είναι υγιεινά και θρεπτικά. Απόστολε, τι λες εδώ? Πάω και λάσλες εδώ. Θα μοιραστούν τους ψήφους ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά εκτός Βουλής και λίγο θα ανέβει η Μπλεύση Ελευθερία, η νίκη εκτός Βουλής. Τα κρατάω αυτά που μου στέλνετε. Να δούμε ποιος θα πάρει μπίνγκο. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει 20% περίπου και η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση με δύο θαυμαστικά. Τα θαυμαστικά τι τα βάλες. Το θαυμαστικά σημαίνει δύο πράγματα. Ή είναι σίγουρο ή εκπλήσωμε. Αλλά θα ήταν καλύτερο να μην έρχονται μηνύματα, ας πούμε, και διαβάζουμε τώρα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Ο καθένας λέει το δικό του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μέσω των μηνυμάτων να έχουμε στην Ελλάδα 5 διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Ώρα και 56 να πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τώρα στο Βέλγιο έχουμε Union Saint-Gilloise. Υποδέχεται Λέουβεν. Δύο σημεία θα δώσω, δύο σημεία. Ένα και over και ένα σκέτο over. Ένα και over και ένα σκέτο over. Πάμε στη Γερμανία, πάμε Φράιμπουργκ. Φράιμπουργκ Σάλκε. Στη μισή ώρα το απόγευμα. Ένα χ και over, έτσι, πολύ καλό σημείο. Δίνουν πολύ Φράιμπουργκ οι book. Δίνουν και, βέβαια, δίνουν και το overάκι, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό βγάζει ο αλγόριθμος. Ένα χ και over. Και πάμε Δανία. 7 η ώρα, παιδιά. Μεγάλος αγώνας. Μεγάλος αγώνας. Μεγάλο ντέρμπι. Μίντιλαντ Κοπενχάγη. Θα πάμε στο Χένρινγκ. Για να δούμε λοιπόν εκεί, σε έναν αγώνα Μίντιλαντ Κοπεχάγη, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που ξεκινάμε από γκολ-γκολ. Ξεκινάμε από γκολ-γκολ και καταλήγω εγώ στο ένα, γιατί θεωρώ τη Μίντιλαντ καλύτερη ομάδα στην Δανία αυτή τη στιγμή από όλες τις άλλες.

0: Αυτά λοιπόν, αυτοί οι τρεις αγώνες, αυτά τα σημεία. Να τα επαναλάβω λίγο αν θέλετε. Union Saint-Gilloire, Leuven 1 και over, πρώτο σημείο, over δεύτερο. 1 χ και over τη Freiburg με τη Schalke. Και Midland Κοπεχάγη 1 το πρώτο σημείο, goal goal το δεύτερο. Αυτά λοιπόν και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για σήμερα, μια Κυριακή η οποία βλέπω, βλέπω και ένα μαύρο σύννεφο εκεί στο βάθος, έτσι τώρα όπως εδώ κάθισα και άνοιξα λίγο την κουρτίνα, τράβα την κουρτίνα σου για να σε δω λιγάκι που έλεγε και το, έτσι, το γνωστό τραγούδι. Για να πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Μαζί μας ήταν το περιβόλι της γειτονιάς μας από τον Εύωσμο. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι, ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο ήταν εδώ μαζί μας, μας συντρόφευσε στην εκπομπή Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Έχεις περίπου αισθανθεί τι πάει να πει, όλα τα δίνω. Στη μεγάλη μας παρέα και σήμερα ήταν και το Up Home από τη Θέρμη, ήδη σπιτιού, ήδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, χρηστικά ήδη σπιτιού. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Από πυροβολισμό εντοπίστηκε άντρα στα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Δίπλα του βρέθηκε πεσμένη μοτοσικλέτα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Στη σύλληψη 26χρονου στην Αθήνα προχώρησαν οι αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα των τουρκικών αρχών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από 72 έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4, θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους τρεις θερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Για την επίθεση κατηγορούνται οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο ΙΕ προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Νέες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία που δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση, η εξέλιξη που συνδέεται με την αμερικανική άδεια για εξαγωγές ρωσικού καυσίμου έως τον Απρίλιο του 2027. Τέλος, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορα.
14: Όταν ξέρει, ξέρει.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium τη εξωτερική θερμομόνωση.
17: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσο, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένε συμβουλέ και τεχνική υποστήριξη. Στήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
18: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
19: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδραση με λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
20: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
24: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας από μια ημισυνηφιασμένη Θεσσαλονίκη, όπως είναι χθες το πρωί. Μάλλον θα εξελιχθεί σε ήλιο πάλι. Κυρίες και κύριοι, έπρεπε με κεφαλαία γράμματα να υπάρχει σε όλους τους δρόμους και μεγάλα πανό ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι όσοι χρωστάνε παραδάκι στο δημόσιο θα τους δώσει τη δυνατότητα να τα κάνουν σε 120 δόσεις. Εάν λίγο βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει για να θυμηθείτε το παρελθόν, θα δείτε ότι παρόμοιες καταστάσεις έχουν εξαγγελθεί μυριάδες φορές και στο παρελθόν για ρυθμίσεις οφειλών του λαού προς το δημόσιο, αλλά δυστυχώς δεν έλαβαν θετική εξέλιξη για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους, αλλά περισσότερο γεμίζουν οι καρτέλες των χρεών που έχει ο ελληνικός λαός. Μας είπε ότι θα υπάρξει και πακέτο μέτρων για τα καύσιμα και για τα χρέη. Τι λέτε ρε παιδιά, και πώς θα καλύψει το πακέτο μέτρων όταν σήμερα χρωστάμε 500 δισεκατομμύρια σαν κράτος και έχουμε δόσεις που πρέπει να πληρώνουμε? Με τι λεφτά θα τα καλύψει αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό στην Ελλάδα πάντα λένε, λέγε για να έχεις. Μη κάνεις τίποτε για να ελπίζω ότι θα κάνεις. Συγχρόνως, η ουσία στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη. Κανείς δεν μιλάει για έργα, κανείς δεν μιλάει για μισθούς, ανεργία και οικονομία, κανείς δεν μιλάει για χρέη, κανείς δεν μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και όλων των άλλων προϊόντων, τα οποία είναι πανάκριβα και δεν φτάνει η τσέπη να τα καλύψει, διότι αδειάζει το πρώτο 20ήμερο στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τα σκάνδαλα όμως έχουν την απόλυτη προτεραιότητα πλήσης του εγκεφάλου. Μια προτεραιότητα η οποία σιγά σιγά μας έγινε συνήθεια. Και λέμε, χωρίς σκάνδαλα δεν μπορούμε. Θα μιλάμε τώρα για μισθούς, ανεργίες και οικονομία και χρέη? Με λεπτομέρειες ασχολούμαστε? Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με τα σκάνδαλα. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, υπήρχε μία μορφή ωραιότατου αποπροσανατολισμού επί 40 μέρες με το θέμα Μαζονάκη, όπου κάθε μέρα λεγόταν τα ίδια και τα ίδια, τώρα εμφανίστηκε ένας καινούριος ενημερωτικός υπομορφή πλήσης του εγκεφάλου αποπροσανατολισμός, ο οποίος έχει σχέση με τη διαμάχη της Άννας Βύση με τον Καρβέλα. Κύριε Σεκίνα, να με συγχωρείτε, σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν αυτά. Αλλά σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα έχουν αυτά τα πράγματα? Σκάνδαλα υπάρχουν παντού. Αλλά επί 40 μέρες να ακούμε τα ίδια και τα ίδια για το Μαζονάκι. Ο Μαζονάκης έτσι, ο Μαζονάκης αλλιώς, ο Μαζονάκης αλλιώτικα. Οι 40 μέρες αυτές, πόσοι Έλληνες χαθήκανε σε ατυχήματα και διάφορα άλλα πράγματα και χάσαν τη ζωή τους? Ακούσατε τα ονόματα αυτών? Ήταν ονόματα που τα ακούσατε στα δελτία ειδήσεων και ξεχάστηκε το θέμα? Κάθε πρωί με το Μαζονάκι ξυπνάμε, με το Μαζονάκι κοιμόμαστε. Οι 6 που χαθήκανε την πυρκαγιά εκεί σε ένα κτίριο, τα 2 παιδιά που σκοτωθήκανε χθες με τη μηχανή, ακούσατε τα ονόματά τους? Ακούσατε τίποτε περαιτέρω για τα παιδιά αυτά και πολλά άλλα νέα παιδιά τα οποία έχουν χάνει κάθε μέρα και ζωές? Και πήρατε το Μαζονάκι και μας κάνετε πλήσιο του κεφάλου? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά, εμφανιζόμαστε τώρα με την Δύση και τον Καρβέλα? Ποιος είναι ο Καρβέλας? Ένας συνθέτης. Ποια είναι η Δύση? Μια τραγουδίστρια. Και τι έγινε? Θα βελτιώσουν την οικονομία? Αυτοί έχουν οικονομίες και τον Καρβέλα κυνηγάνε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για να πει το παραδάκι του που πάει. Συγχρόνως, κυρίες και κύριοι, για εκπολιτισμό δεν λέμε τίποτε. Το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι απλές ειδήσεις. Οι τιμές είναι εξοντοτικές και τα προβλήματα του κόσμου δεν μεταδίδονται, κυρίες και κύριοι, στην κυριολεξία δεν μεταδίδονται. Και εκεί που ο Ζελένσκι ήταν ο αγαπημένος του κυρίου Τραμπ, αυτομάτως είχαμε σε εξέλιξη ραγδαίες εξελίξεις, όπου ο Τραμπ κατεδαφίζει τον Ζελένσκι και του λέει, πάρε δρόμο, πρέπει να αλλάξετε πρόεδρο στην Ουκρανία. Και αποτέλεσμα, ο Μέγα Ζελένσκι, που είχε την αποκλειστική
υποστήριξη του Τραμπ να εξοντώνεται όπως εξοντώνεις μια κατσαρίδα. Αυτό το πράγμα είναι επακόλουθο των συμφερόντων τα οποία έχουν σχέση με τα πετρέλαια ή με τα καύσιμα, τα οποία δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως το οποίο δεν το αναλύουν. Κυρίες και κύριοι, δεν άκουσα σε κανένα δελτίο ειδήσεων να πούνε ότι μέσω μυστικών υπηρεσιών μεταφέρθηκαν τεράστια ποσά σε χρήματα, χρυσό και διάφορα άλλα πολυτελή πράγματα και πήγανε μέσω Αυστρίας εκεί που πήγανε η Φερόντο Ζελέσκι, μιλάνε για 900 εκατομμύρια δολάρια και 420 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό, για 150 κιλά χρυσού κτλ. Κτλ. Τα οποία πήγαν από την Αυστρία στην Ουκρανία μέσα στο 2026. Όλη αυτή η ύποπτη εξέλιξη δεν σας βάζει σε προβληματισμό? Δεν πρέπει να ενημερωνόμεθα στα δελτία ειδήσεων τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από τη χώρα και μακριά από τη χώρα? Συνέχεια θα ακούμε τους τραγουδιστές και όλους αυτούς οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση μας δίνουν τη χαρά να περνάμε καλά, αλλά η τσέπη μας με τον ακούμε τον συνθέτη και την τραγουδίστρια τη Δύση δεν γεμίζει με χρήματα.

κυκλοφόρησε και μια καινούργια είδηση. Μια είδηση πρόσφατη, η οποία έγινε προχθές, όπου ένας πασίγνωστος γιατρός στην Ελλάδα συνελήφθη με ευθύρες γυναικολόγος, πασίγνωστος στην κυριολεξία γιατρός, στα βόρεια προάστια, συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γιατί συνελήφθη? Γιατί συνελήφθη ένας γιατρός? Γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η λεγόμενη παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος ο γιατρός, που ήταν αγαπητός και διάσημος, παραδέχτηκε την κατοχή του υλικού, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς ότι τα προόριζε αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η ιδιότητά του είναι πασίγνωστη σε όλη την Αθήνα. Διατηρεί δικό του ιατρείο, έχει συνεργασίες με όλες τις γνωστές κλινικές στα βόρεια προάστια και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Ψάχνεις κάποιον γιατρό και αναφέρεσαι σε κάποιο άλλο γεγονός, πες μου περισσότερα για να μπορέσω να σε βοηθήσω. Διότι, κυρίες και κύριοι, το όνομα του γυναικολόγου δεν βγήκε στην πιάτσα. Παρόλο ότι απεδείχθη ότι συνελήφθη για παιδική πορνογραφία, με στοιχεία τα οποία δεν τα βρήκαν οι δικές μας υπηρεσίες, αλλά ότι τα βρήκανε οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες, οι οποίες τα διαβίβασαν αυτά στις ελληνικές αντίστοιχες. Τα είχα όλα αυτά, λέει, για προσωπική χρήση. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να έχεις στην κατοχή σου ψηφιακό υλικό τεράστιας ποσότητας για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και να τα έχεις σε προσωπική χρήση και να είσαι φυσιολογικός? Είσαι σούπερ ανώμαλος. Αυτό το οποίο μου κάνει όμως εντύπωση είναι για ποιο λόγο δεν αναφέρεται το όνομά του. Για ποιο λόγο μάθαμε για τον Μαζονάκη, μάθαμε για τον Καρβέλα, μάθαμε για δεκάδες και τα λοιπά άλλους γιατρούς οι οποίοι είχαν πρόβλημα με αυτά τα οποία έκανε ο γιατρός του Μαζονάκη. Αλλά το όνομα του 52χρονου γιατρού δεν βγήκε στην επιφάνεια, ο οποίος είναι και φίρμα, συνεργάζεται με χιλιάδες κλινικές. Το όνομα είναι γνωστό βέβαια, αλλά δεν το είδα να δημοσιεύεται στην επιφάνεια. Από εκεί και πέρα τα ίχνη φτάσαν στις αρχές. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, συνελήφθη, όταν εξειδικευμένα αμερικανικά συστήματα παρακολούθησης του διαδικτύου σχετικά με την προστασία των ανηλίκων, που είναι οργανωμένα αυτά τα πράγματα, μπορέσανε, κάνανε αυτό που κάνανε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ακόμα σε ένα πράγμα, το οποίο θα μας απασχολήσει καμιά δεκαπενταριά μέρες. Η αποπροσανατολισμός συνεχίζεται μόνο με σκάνδαλα και όχι με τον τρόπο που θα βρούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και πιάνουν μόνο ύφασμα, επειδή το χρήμα είναι πλέον δυσεύρετο.

Και ενώ λοιπόν κυκλοφορήσαν διάφορες φήμες για τον αγαπημένο μας Καρβέλα, η ΑΕΔΕ, η εταιρεία που κυνηγάει τη φοροδιαφυγή, τον έψαξε και του λέει: από πού μέχρι που ζητάς αυτά τα χρήματα, τα 800 χιλιάρικα πόσα είναι, πού τα βρήκες? Τι σοή διαδικασία είναι αυτή? Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα καινούργιες ειδήσεις σχετικά με φοροδιαφυγές και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι πρώτα βγαίνουν οι ειδήσεις και μετά γίνονται οι συλλήψεις. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πόλεις, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις οι οποίες δεν είναι πλέον βιώσιμες σε αυτούς που τις κατοικούν. Όλοι γνωρίζετε που κατοικείτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά εμείς οι Θεσσαλονικείς εδώ, ότι ζούμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαβίωσης, καθώς είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτοικοι αναγκασμένοι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, σύμφωνα με μαρτυρικές μεταφορές, να γίνονται τα πράγματα όχι όμορφα και ωραία, γιατί ταλαιπωρείσαι για να πας σε εργασία, ταλαιπωρείσαι για να πας σε άλλους προορισμούς, είσαι υποχρεωμένος να αντεπεξέλθεσαι στην τρομακτική ακρίβεια των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδος. Η λέξη ακρίβεια δεν αναφέρθηκε τόσες πολλές φορές όσο το όνομα του Μαζονάκη. Η λέξη ακρίβεια, η λέξη ταλαιπωρία του λαού δεν αναφέρθηκε πολλές φορές όπως ο Καρβέρας και η Δύση. Η Αθήνα, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα είναι στην 252η σειρά ανάμεσα σε χίλιες πόλεις όσον αφορά τη διαβίωση και την επιβίωση. Η Θεσσαλονίκη είναι στην 450 θέση. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο συνολικός δείκτης μετράει οικονομία, μετράει ανθρώπινο κεφάλαιο, μετράει ποιότητα ζωής, μετράει περιβάλλον και διακυβέρνηση. Ακούσατε ποτέ σε κανένα δελτίο ειδήσεων το συνολικό δείκτη σχετικά με την οικονομία στη χώρα μας? Ακούσατε ποτέ μία ανάλυση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων δύο πόλεων, οι οποίοι αθρηστικά αποτελούν περίπου τα 3/4 του πληθυσμού όλης της χώρας? Ακούσατε ποτέ για την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε αυτή τη χώρα, για το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση? Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για Νέα Υόρκη με εκατομμύρια κατοίκους, για Λονδίνο, για Παρίσι με εκατομμύρια κατοίκους, και παρά το γεγονός ότι οι πόλεις αυτές είναι πανάκριβες και είναι άνω των 12 εκατομμυρίων κατοίκων η καθεμία, βρίσκονται στην κορφή της αξιολόγησης, στη θέση 1, 2 και 3 αντιστοίχως. Είναι δυνατόν η Νέα Υόρκη, η οποία έχει την πρώτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα, το Λονδίνο έχει τη δεύτερη θέση και το Παρίσι την τρίτη θέση, και τα εκατομμύρια των κατοίκων είναι πάνω από 12 έως 15 εκατομμύρια, δηλαδή δύο Ελλάδες ή μια μισή Ελλάδα, να μην έχουν τα προβλήματα και να είναι στις πρώτες θέσεις η μορφή διαβίωσης των κατοίκων αυτών των τεράστιων μεγαλοπόλεων? Έχετε πάει στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι? Για πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε τι θα πει μετρό. Για πηγαίνετε στο Λονδίνο να δείτε τι θα πει μετρό και τι θα πει μετακίνησης πληθυσμού. Για πηγαίνετε στο Παρίσι. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι οι οποίοι πηγαίνουν κάθε μέρα στο Λονδίνο για να δουλέψουν, εκατοντάδες εκατοντάδων χιλιάδες, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως είναι το μετρό κτλ. Και συνεχεία το απόγευμα γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι με το μετρό, το οποίο είναι έξω από το Λονδίνο. Και όλα αυτά γίνονται οργανωμένα, πολιτισμένα, διότι στις χώρες αυτές σέβονται τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα σέβονται τον άνθρωπο? Ή τον άνθρωπο, τον κάτοικο της χώρας, τον βλέπουν σαν ψηφοφόρο? Θα μας πούνε για το μετρό? Είναι δυνατόν να μην το βουλώνουνε όταν μιλάνε για μετρό? Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια πολυτελέστατη μορφή στα εγκαίνια του μετρό με το Μητσοτάκη και τα λοιπά και υπουργούς? Ποιο μετρό? Ένα πράγμα το οποίο είναι μια ευθεία γραμμή. Ποιο μετρό στην Αθήνα με τα 5 εκατομμύρια, το οποίο θέλει άλλες 3-4 φορές έργα για να γίνει το μετρό που πρέπει να έχει η Αθήνα? Τι έχουν οι άλλες πόλεις? Τι έχουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι, και βρίσκουν τρόπους να εξυπηρετούν τον λαό? Και εκεί υπάρχουν σκάνδαλα, και εκεί υπάρχουν σκανδαλάρες, αλλά υπάρχει και ο λαός. Λίγο πολύ, πολλοί από εσάς πήγατε στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Πήγαινε στη Νέα Υόρκη, θα τρομάξετε από το μέγεθος, αλλά θα μείνετε έκπληκτοι από το σεβασμό που υπάρχει στο ανθρώπινο ίσως με τα διάφορα μέσα που διαθέτουν για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν
να υπάρχει τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην πατρίδα μας? Είναι δυνατόν να υπάρχει μέτρια ασφάλεια σχετικά με την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχουν αυτές οι πόλεις από την αστυνομία? Είναι δυνατόν να υπάρχει μια υψηλή αναλογία τιμής κατοικίας προς το εισόδημα? Είναι τιμές αυτές που υπάρχουν στα ακίνητα? Ποια είναι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού για να μπορεί να αγοράσει τα ακίνητα τα οποία πουλούνται σε τρομακτικές τιμές? Ποιος έδωσε το δικαίωμα να μοιράζει δάνεια, να μοιράζουν δάνεια οι τράπεζες χωρίς να ελέγχουν εάν τα δάνεια πληρωθούν ή όχι? Ή οι τράπεζες κοιμώνταν ήσυχες ότι βάζανε προσημείωση το ακίνητο που αγόραζε κάποιος που ήθελε το δάνειο, και άμα δεν το πλήρωνε, όπως δεν το πληρώνουν πάρα πολύ, του πέρα το ακίνητο πίσω, με αποτέλεσμα να έρθουν αυτές οι εταιρείες από το εξωτερικό και κανένας απολύτως από την κυβέρνηση, κανένα πολιτικό πρόσωπο να μην ενημερώσει τι είναι αυτά τα φαν, τι ρόλο παίζουν τα φαν στην ελληνική οικονομία? Κανένας απολύτως. Πώς είναι δυνατόν μια τράπεζα να έχει να παίρνει από κάποιον 100.000 και το φαν αγοράζει το δάνειο 5.000? Εκατοντάδες χιλιάδες δημοσιεύματα. Ασταμάτητα δημοσιεύματα. Κανείς δεν βγήκε να μας επεξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, όταν και πρόσωπα της πολιτικής πιάτσας και συγγενολόγια είναι ανακατεμένα με αυτά τα φανς και θησαυρίζουν. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ότι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα που είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να μην έχουν μια ποιότητα ζωής, μια επαγγελματική μορφή αποκατάστασης, να μην υπάρχουν ευκαιρίες και όλα αυτά τα οποία σας λέω πλέον να μοιάζουν σαν μια μακρινή ανάμνηση για όλους αυτούς που προτιμήσαν αυτές τις δύο πόλεις? Είναι δυνατόν να μην αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν τόσο μεγάλο πληθυσμό, τόσο μεγάλο κομμάτι πληθυσμού της Ελλάδας να είναι σε αυτές τις δύο πόλεις, όταν έχουν αδειάσει χωριά, έχουν αδειάσει μικρές πόλεις, έχουν αδειάσει τα πάντα στην επαρχία, με αποτέλεσμα να μην καλλιεργείται η γη 100% και να μην υπάρχει ιδέως ακτινοτροφία 100% που έπρεπε να υπάρχει? Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα είναι παρατημένα σε όλη την Ελλάδα. Και φτάσαμε στο σημείο να υπολογίζουμε ότι σε λίγο καιρό θα φέρουμε και τα ψωμιά και τα καρβέλια και τα πάντα από το εξωτερικό. Η καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι των πολιτών που ζουν και εργάζονται σε αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις, είναι τρομακτικά δυστυχής. Οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βρίσκονται κάτω από μια διαρκή οικονομική και ψυχολογική πίεση. Η διαβίωση σε αυτές τις δύο χώρες δεν είναι πια ζήτημα άνεσης, αλλά μια καθημερινή άσκηση ισορροπίας σε ένα τεντωμένο σκηνή. Πρέπει να κάνεις ισορροπία σε τεντωμένο σκηνή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να μπορέσεις να τη βγάλεις τίμια και όμορφα ταΐζοντας την οικογένειά σου. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η βασικότερη ρίζα σε αυτές τις δύο πόλεις να εντοπίζεται στη στεγαστική κρίση? Είναι δυνατόν, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, που μας πρίξετε τα σηκώτια με τα παραμύθια που μας λέτε, τα ενίκια στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη να έχουν καταγράψει ένα τεράστιο ράλι ανόδου, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 23% τα τελευταία 3 χρόνια, και τις αξίες των ακινήτων να έχουν εκτιναχθεί, σε τρομακτικά υψηλά επίπεδα, ξεφτελίζοντας την αξία του χρήματος και αυτούς που κάνουν οικονομία για να αγοράζουν ένα ακίνητο? Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι πρόβλημα το οποίο το δημιούργησε το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Γι' αυτό τιμωρήστε το, όχι με αποχή από τις εκλογές, αλλά με συμμετοχή στις εκλογές, και ρίχνοντας ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποδεικνύεται ότι μπορείτε να τιμωρήσετε το πολιτικό σύστημα το οποίο δεν προσφέρει αυτά που σας υπόσχεται. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αλματώδης αύξηση των Airbnb? Είναι αυτό το Airbnb? Όλοι το ξέρουμε ότι υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχει σε λογικά πλαίσια. Δεν μπορεί όποιος έχει ένα μαγαζί να το μετατρέφει σε Airbnb, όταν το μαγαζί έχει μία βρύση, μία τουαλέτα, είναι ξέρω εγώ 300 μέτρα, και τα 300 μέτρα να μετατρέπονται σε 5 διαμερισματάκια με 5 τουαλέτες, 5 βρύσες, αλλά η αποχέτευση πάνε όλα αυτά να είναι η ίδια? Ελέγχει κανείς από εσάς, ρε μάγκες που το παίζετε κυβερνήτες και έχετε δημόσιες θέσεις σε αυτά τα πράγματα? Έχουμε ένα μαγαζί. Το μαγαζί αυτό έχει μία τουαλέτα και μία βρύση.
και το παίρνουν, το χωρίζουν σε κομμάτια, παίρνουν άδεια λειτουργίας, κάνουν ξεχωριστό παράθυρο στο κάθε κομμάτι, ξεχωριστή είσοδο, ξεχωριστή τουαλέτα, ξεχωριστό μπάνιο. Και όλα αυτά από τα πέντε διαμερίσματα πέφτουν στην ίδια αποχέτευση, όπως έπεφτε η μία βρύση και η μία τουαλέτα όταν ήταν απλό μαγαζί. Πηγαίνετε μια βόλτα στη Μοναστηρίου να δείτε μαγαζιά που μετετράπηκαν σε Airbnb.

0: Είναι δυνατόν ένας μισθωτός, ένας εργαζόμενος ή ένας φοιτητής να καλείται να διαθέσει ακόμα και πάνω από το μισό του μηνιαίου εισοδήματός του μόνο για να καλύψει το ενίκιο του λογαριασμού σπιτιού του? Η πίεση δεν σταματά, κυρίες και κύριοι, στην πόρτα του σπιτιού. Η πίεση σταματάει μόνο στο εσωτερικό κατασκεύασμα που λέγεται ανθρώπινος οργανισμός. Η στεναχώρια από τα προβλήματα είναι φανταστικά. Από την άλλη μεριά, το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να ενδιαφερθεί για όλους αυτούς οι οποίοι λέγονται ελληνικός λαός, ικανοποίησε τα αιτήματα 4 επιχειρήσεων για να διασωθούν.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Δημοσίευμα, υπάλληλοι της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας επισκέφθηκαν τον Νίκο Καρβέλα στην κατοικία του με σκοπό να του επιδώσουν ειδοποίηση για την υποχρέωση υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, έστω και εκπρόθεσμα. Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η επίσκεψη φέρεται να εξελίχθηκε σε έντονο λεκτικό επεισόδιο με τον καλλιτέχνη να αντιδρά με ύβρις προς τους υπαλλήλους, οι οποίοι τελικά αποχώρησαν. Ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ανταποκρίθηκε στη σχετική ειδοποίηση και υπέβαλε εκπρόθεσμα τη δήλωσή του, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των 850.000 ευρώ. Το Mono News υπογραμμίζει ότι παρά τις πληροφορίες για τον φορολογικό έλεγχο και την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εκδοθεί πράξη καταλογισμού φόρου, επιβολής προστίμου ή επίσημη διαπίστωση φορολογικής παράβασης. Επομένως, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη φορολογική τεκμηρίωση των 850.000 ευρώ.
0: Δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε τώρα κάθε μέρα Καρβέλα και Βύση Καρβέλα.

0: 750.000 ευρώ ο Νίκος Καρβέλας.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Βιλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Αντί λοιπόν να κοιτάμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα του ελληνικού λαού, ενημερωνόμεθα ότι μετά από μια σύσκεψη που είχε με τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη, ο κύριος Πρωθυπουργός, απεφασίστη ότι δεν θα μπει φορολογία στα δηλητήρια, στα δηληστήρια. Η σχέση πέρασε πολλά κύματα, αλλά μια καλή χημεία βρέθηκε ο τρόπος να εφαρμοστεί χωρίς καμπανεβάσματα. Το ίδιο έγινε και με το τούνελ της οδού Ποσειδώνος. Και εκεί πέρα η κυρία κυβέρνηση έκανε τα κέφια της εταιρείας Συμφέροντο Λάτσι. Το ίδιο έγινε και με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, όπου έγινε μια κρατική επιδότηση 100 εκατομμυρίων. Και είδαμε και μια προσέγγιση του κυρίου Μαρινάκη, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, για το θέμα της επέκτασης του γηπέδου του Ολυμπιακού και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με επιχειρηματίες, οι οποίοι λόγω των εκλογών ωφελούνται και τους κάνει τα κέφια ο κύριος Πρωθυπουργός. Απ' την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι σιγά σιγά τα πάντα θα πληρώνονται με κάρτες. Βγήκε μια διαταγή, οτιδήποτε πακέτο έρχεται στο σπίτι σας να το πληρώνετε με κάρτα, αλλά υπήρξε μεγάλη διαμαρτυρία. Με αποτέλεσμα να ακυρωθεί αυτό το πράγμα, το πήραν πίσω μετά το μεγάλο ξεφωνητό. Υπάρχει ένα όριο μέχρι 500 ευρώ να αγοράζουμε τα πάντα με δραχμές, αλλά από την άλλη μεριά πάνω από 500 ευρώ, αλλά από την άλλη μεριά πάνω από 500 ευρώ πρέπει να χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά κάρτα. Αυτό το πράγμα γίνεται στο όνομα της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Βέβαια και στο εξωτερικό γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά άλλο εξωτερικό, άλλο εδώ, γιατί εκεί υπάρχει ένας συνδυασμός ότι ό,τι απόδειξη παίρνεις από το μαγαζί, τη βάζεις στην πάντα και όταν έρχεται η ώρα της φορολογικής δήλωσης, όλες αυτές τις αποδείξεις τις υποβάλλεις με αποτέλεσμα εκπίπτωνε φορολογία. Εδώ, αν πάτε με τη Φινλάδα, σας να πείτε ένα καφέ και πάρετε την απόδειξη, μπορείτε να την υποβάλλετε στη φορολογική δήλωση. Στο εξωτερικό τις υποβάλλουν όλες την κυριολεξία, γιατί υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα. Με αποτέλεσμα όλες οι αποδείξεις που ξοδεύετε κάθε μέρα, από το λεωφορείο μέχρι το περίπτερο, μέχρι το σούπερ μάρκετ, περνάνε και εκπίπτουν από τη φορολογική δήλωση και από τα χρήματα τα οποία δηλώνεται. Εδώ δεν εκπίπτει τίποτε. Εδώ σου λέει μέχρι αν βγάζεις τόσα τόσος φόρος, αν βγάζεις τόσα τόσος φόρος και αν βγάζεις τόσα τόσος φόρος. Και έρχονται να μας πούνε ότι θα εφαρμόσουμε αυτό το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό, ότι τα πάντα τα αγοράζουμε με κάρτες, χωρίς όμως να εφαρμόζουν τα δεδομένα που δίνουν οι εφορίες στο εξωτερικό στους κατοίκους για να μπορούν να δικαιολογούν όλα τα έξοδα που κάνουν. Εδώ πάτε και ψωνίστε το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να περάσετε στη φορολογική δήλωση την απόδειξη? Όχι. Στην Αμερική και στην Ευρώπη γιατί μπορείτε? Επομένως, κυρίες και κύριοι, ή αγωνιστείτε για να φτιάξουμε μια χώρα η οποία θα λειτουργεί φυσιολογικά με βάση τα συμφέροντα του λαού, ή καλά να κάνετε και τραβάτε αυτά που τραβάτε, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ολίγων, όπως σας είπα προηγουμένως για τους τέσσερις επιχειρηματίες, και όχι τα συμφέροντα όλων ημών με ύψιλον, οι οποίοι ελπίζεται, αλλά μένετε με την ελπίδα, η οποία ούτε τρώγεται, ούτε αναπνέεται, ούτε ντύνεται. Είναι μια λέξη που λέγεται ελπίδα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν πληροφορίες ότι μεταφέρθηκαν τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων από τις Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες μέσω Αυστρίας, με τον κύριο Ζελένσκι, αυτή τη φάτσα που τα κορώδει οι Ουκρανοί, από χορευτής που ήκανε τον κάνα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αποτέλεσμα, φτάσαμε στο σημείο ο φίλος μας ο Τραμπ να κατεδαφίζει τον Ζελένσκι, να του λέει πάρε δρόμο από εδώ, είναι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πρόεδρο, και τον εξοντώνει σαν μια κατσαρίδα. Αφού δεν κάνει καμία συμφωνία, σφίγγε. Αλλά το πρόβλημα του πετρελαίου, το πρόβλημα του Τραμπ είναι πώς να πάρει τα πετρέλαια τα οποία έχουν σχέση με τα συμφέροντα των Αμερικανών.

0: Ένας τζόγος ο οποίος έφτασε τις 15.000 ιστοσελίδες. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες είναι γνωστές αλλά δεν δημοσιεύονται. Προτιμούν να δημοσιεύουν αυτά τα οποία γίνονται με τον Μαζονάκη και τα λοιπά, και όχι με αυτά τα οποία γίνονται με το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην κυριολεξία. Ένα μαύρο χρήμα το οποίο είναι τρομερό. Όταν ακόμα και τον Καρβέλα τον καλεί η ΑΕΔΕ, για να το ξανακούσουμε λίγο.
1: Στο στόχαστρο της εφορίας για 850.000 ευρώ, ο Νίκος Καρβέλας, τι συνέβη με τους εφοριακούς στο σπίτι του. Φορολογικές αρχές φέρονται να εξέτασαν την οικονομική κατάσταση του Νίκου Καρβέλα, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025. Ενώ η ΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ευρικές αρχές φέρονται να εξέτασαν την οικονομική κατάσταση του Νίκου Καρβέλα, διαπιστώνοντας ότι

0: Και σκεφτείτε ότι αυτοί οι δύο καλλιτέχνες που τρώγονται μεταξύ τους, το αν πει η Βύση τα τραγούδια ή όχι, και ο Καρβέλας επειδή η Βύση πήγε σε άλλα συμφέροντα, μιλάνε για 850.000 ευρώ. Έχουν δηλωθεί αυτά? Πλήρωσαν εφορία? Αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία, εκπρόθεσμα βγαίνει αυτό το πράγμα? Το εκπρόθεσμο, ξέρετε τι πρόστιμο έχει? Ρωτήστε έναν εφοριακό, σας πει. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν ότι ενώ υπάρχουν σοβαρότερα θέματα να βγει κάποιος για τα συζητήσει, ασχολούμεθα με τα αυτονόητα, τα οποία έπρεπε με βάση την ηλεκτρονική μορφή ελέγχου που γίνεται πλέον στα πάντα να διαπιστώνονται σε χρόνο μηδέν. Μαύρο χρήμα υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο, αλλά σε όλη την Ιφίλιο δεν υπάρχουν χώρες πολιτισμένες όπως είναι η Ελλάδα, η οποία χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ο πληθυσμός παίρνει μισθούς οι οποίοι δεν του φτάνουν ούτε για να ζήσει 15 μέρες. Και όταν μιλάμε για τον πληθυσμό, κυρίες και κύριοι και κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα και ασχολείται με την πολιτική, δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι το σύστημα διακυβέρνησης και αυτοί που τους περιβάλλουν. Μιλάμε για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός είναι η σπονδυλική στήλη της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός είναι η σπονδυλική στήλη της Ελλάδας. Ή θα ενδιαφερθείτε για τη σπονδυλική στήλη της Ελλάδας, ή θα παραμυθιάζετε τον κόσμο με όλα αυτά τα οποία ακούμε για μαζονάκηδες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρει αν είναι αλήθεια ή όχι. Είναι ανθρώπινα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν αυτά, σαν το μαζονάκι κτλ. Και όταν κάποιος πεθαίνει, δεν πρέπει να το διαφημίζουμε επί 40 μέρες επειδή πέθανε και με τον τρόπο που πέθανε. Αλλά πρέπει να ελέγξουμε πόσοι άλλοι πεθάνανε με διάφορους τρόπους, αλλά επειδή δεν ήταν γνωστοί, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους. Αυτό που έπαθε ο Μαζονάκης από αυτούς τους δύο γιατρούς, που επί 40 μέρες μας το λένε συνέχεια, ότι το κάναν μια θεραπεία εξειδικευμένη κτλ. Πώς τη λένε. Δεν το κάναν άλλοι. Δεν είχαν προβλήματα άλλοι. Μόνο μας τον άκησε και το πρόβλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν επί 40 μέρες ο ελληνικός λαός ανέχεται να ακούει ένα πράγμα το οποίο σε τελευταία ανάλυση θλίβεται μεν, αλλά είναι πλήσιο του εγκεφάλου δε. Δηλαδή η λέξη άνθρωπος έχει σχέση με το επώνυμο του? Δεν έχει σχέση με την ιδιότητά του? Εάν είσαι επώνυμος, τότε είσαι άνθρωπος. Και όταν δεν είσαι επώνυμος, τότε δεν αναφέρεται το όνομά σου και σε ξεχνάμε, όπως τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν χθες με τη μηχανή και κανείς δεν μας είπε τι ακριβώς συνέβη αναλυτικά, ή το κτίριο που ανατινάχτηκε και σκοτώθηκαν 6 αλλοδαποί εκεί κάτω στην Αθήνα, το φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν, σας είπε κανείς ότι κυκλοφόρησε μία έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που λέει ότι από τον επόμενο χρόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα ακριβίνουν σε τρελά ανωδικά επίπεδα? Το είπε κανένας αυτό? Αυτές δεν είναι ειδήσεις πραγματικού ενδιαφέροντος που πρέπει να ενδιαφέρεται, που πρέπει να ενημερώνει ο ελληνικός λαός? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μετατρέψει την ενημέρωση του κόσμου σε πλήση του εγκεφάλου με στυλ κοτσομπολίστικο. Ο τάδε γιατρός είπε εκείνος, εκείνος πήγε εκεί, ήταν εκεί η κόρη, το βάλανε εκεί, το μεταφέρανε καθιστό, δεν είχαν εφορία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Άμα δεν έγινε σωστά η δουλειά, σε επιβληθούν οι κυρώσεις. Είναι ειδήσεις αυτές? Μιλάει κανείς για μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία πιθανόν να πλήξει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες στους επόμενους 12 μήνες? Κανείς δεν μιλάει. Και γιατί να μιλήσει?
1: Έχουμε έκτακτη είδηση. Ο Τραμπ ζητά την αποχώρηση του Ζελένσκι.
2: Πριν από λίγο, ο πλανητάρχης είπε σε δημοσιογράφους: είναι η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε τερματίσει αυτό το πόλεμο πολλές φορές, πολλές, πάρα πολλές φορές, και όμως επιλέγει να μην το κάνει. Του είπαμε: μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, μην χτυπάς όμως τις ενεργειακές υποδομές, γιατί αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Οπότε, καλά θα κάνει να σταματήσει.
0: Τι ωραίος ήτανε ο Ζελένσκι μέχρι πρόσφατα. Τι ωραία έκανε τη δουλίτσα των Αμερικανών μέχρι πρόσφατα και των Ευρωπαίων ο Ζελένσκι.

Τι καλό και πιστό παιδί ήταν απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάθε μέρα λέγανε ότι πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Και τώρα βγαίνουν οι Αμερικάνοι και ο μεγάλο επιχειρηματίας Μάσκ και λένε να πάρει δρόμο για την άχρηστος. Βλέπουνε ότι ήρθε η ώρα να γίνει πλήρης εκμετάλλευση της Ουκρανίας σε συνεταιρισμό με τη Ρωσία. Και εκεί που η Ρωσία ήταν το κακό παιδί για τους Αμερικανούς και τους υπόλοιπους, ο Τραμπ ήρθε σε συμφωνία μαζί τους και λέει: δώστε μου, αγόρια μου, πετρέλαιο τόσους χιλιάδες τόνους για να μην έχω προβλήματα με το λαό εδώ στην Αμερική, μια που πλησιάζει η 24μηνη κρίση από τους γερουσιαστές του Πρόεδρου Τραμπ. Εκεί, εκεί η θητεία είναι τετραετή στην Αμερική, αλλά στα δύο πρώτα χρόνια γίνεται κρίση από τους γερουσιαστές για την πορεία που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κυβερνάει τη χώρα. Επειδή αυτό το πράγμα έρχεται σε ένα μήνα, τα έφτιαξε με τη Ρωσία και λέει: φέρτε πετρέλαιο. Τι μετράει πιο πολύ, να πάρει πετρέλαιο η Αμερική για να έχει φτηνές τιμές ή να τσακώνονται με τους Ρώσους? Να πάρει φτηνό πετρέλαιο για να έχει καλές τιμές, για να είναι ικανοποιημένος ο λαός. Εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? 2,20 βενζίνη. Για πολλαπλασιάστε το και θα δείτε ότι είναι περίπου 900 δραχμούλες. Όταν πριν από πολλά χρόνια ο μισθός ήταν 900 δραχμές. Το συγκρίνω έτσι για να δείτε τι γίνεται. Και όταν κάποτε το γαλόνι, το γαλόνι έχει 4 λίτρα. Παλιά είχαμε γαλόνι εδώ στην Ελλάδα. Οι ασπρόμαυρες ταινίες που βλέπετε, οι παλιές που έχει μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα, γιατί ακόμα οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αρχίσει να παράγουν λόγω του πολέμου αυτοκίνητα, ήταν μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα και καίγανε βενζίνη. Και το γαλόνι τότε έκανε 5 δραχμές. Και μετά μετατρέψαμε τα γαλόνια σε λίτρα. Και το γαλόνι έγινε 4 λίτρα, ενώ οι Αμερικάνοι εξακολουθούν να έχουν γαλόνια. Όσο κάνει λοιπόν το γαλόνι στην Αμερική, κάνει το λίτρο στην Ελλάδα. Γιατί δεν διαμαρτύρεται κανένας? Δημοκρατία δεν έχουμε? Δεν πρέπει να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας? Πώς θα τα διεκδικείτε? Ερχόμενη κυρία με την ιστορία των τεμπών, η οποία ασχολείται με την πολιτική και έγινε διαφήμιση το όνομά της και έκανε κόμμα, η κυρία Καριστιανού. Θυμάται κανείς την ιστορία με τα Τέμπη? Αναφέρει καμία εφημερίδα για το δικαστήριο των Τεμπών? Ή βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να κοσμεί τα δελτία ειδήσεων για να παρευρίσκεται σε διάφορες εκπομπές? Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, είναι ψυχρή και ενοχλή. Αλλά αυτή η εκπομπή έχει σαν σκοπό να λέει την αλήθεια, η οποία αλήθεια γίνεται αποδεκτή και αυτούς ακόμα τους οποίους αφορά η αλήθεια. Μέσα τους λένε ο Παπαζαφύριο έχει δίκιο, ανεξάρτητα αν παρεξηγούνται δημοσίως. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται σε αυτή τη χώρα για να χτίσουμε θεμέλια, όσο υπάρχει ακόμα καιρός να χτίσουμε θεμέλια. Διότι αν αναπτυχθεί η τεχνολογία, η πυρηνικοδιαστημική τεχνολογία, όπως θα γίνει στα επόμενα χρόνια, τότε η λέξη χώρα και η λέξη κράτος δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει η λέξη τεχνολογία και διάστημα. Οπότε, εάν δεν βάλουμε θεμέλια έστω και αργά, τότε είμαστε ξεθεμελίωτοι, ταλαιπωρημένοι και μονίμως διαμαρτυρόμενοι, χωρίς όμως ισχυρή δυναμική στη διαμαρτυρία μας, αλλά απλώς λόγια. Και όπως ξέρετε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Όλοι γνωρίζετε τις μονώσεις Γουματζίδης. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά? Και αν η ταράτσε το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις? Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης. Θες κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Υπάρχει ο Γουματζίδης, ο οποίος χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, αυτό είναι γνωστό. Σου λέει την αλήθεια και σου δίνει την λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα πάντα είναι
Πάρα πολύ ωραίο όταν τη δουλειά την αναλαμβάνει ο Χρήστος Κουμαντζίδης. Μην αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο τον εξειδικευμένο με μεγάλη ιστορία στη δουλειά αυτή Χρήστο Κουμαντζίδη και θα βρείτε τη λύση. Τα τηλέφωνα του Κουμαντζίδη είναι 2310-526-793, 6977-628-437. Κυρίες και κύριοι, ποιος δεν γνωρίζει το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή την οδό Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο που έχει το όνομα Νικηφόρου Φωτεινή και συγχρόνως έχει ένα τρίπτυχο γεύσεων, ένα τρίπτυχο απόλαυσης που είναι η γεύση, η ποιότητα και η απόλαυση. Ποιος δεν γνωρίζει τα χαλιά Φέσα και τη Μάρθα Γραμμενίδου. Ποιος δεν γνωρίζει, κυρίες και κύριοι, τα τηλέφωνα για Star του Νίκου Παπα-Νικολάου Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ποιος δεν γνωρίζει την Αγίου Δημητρίου 138 και το Ματσέλη, ο οποίος είναι ο κολοφόνας εκατοντάδων γεύσεων τα οποία έρχονται από τα καλύτερα σημεία της Ελλάδος και του εξωτερικού. Βεβαίως υπάρχει και το Auto Check του Γκουγκουλιά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και ο φίλος μου Αξής Ασέρας, ο οποίος είναι ο πρίτανης στην επισκευή κινητών τηλεφώνων. Και αν θέλετε να απολαύσετε ένα καφέ, πηγαίνετε στην Παπαστασίου 90 κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ, όπου είναι το Espressionist. Ένα Espressionist το οποίο είναι ό,τι πρέπει για να σας εξυπηρετήσουμε στην πόλη. Υπάρχει όμως η Μηχανιώνα, υπάρχει η Περαία, όπου πηγαίνετε για να πάρετε λίγο καθαρό αέρα, να απολαύσετε τις ομορφιές των περιοχών. Τη Μηχανιώνα και στην Περαία απολαμβάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά υπάρχει και τον Μπαξέ Τσιφλίκη. Τον Μπαξέ Τσιφλίκη, στους νέους επιβάτες δηλαδή, υπάρχει ένα φανταστικό κορόλ. Το ίδιο και στη Νέα Μηχανιώνα. Δύο καταστήματα τα οποία έχουν αλλάξει τις περιοχές με την ομορφιά, την ποιότητα και την έλξη που έχουν λόγω της ωραίας εξυπηρέτησης που έχουν οι πελάτες. Νέα Μηχανιώνα λοιπόν και Μπαξέ Τσιφλίκη. Έχει γίνει μια συνήθεια, και όταν κάτι γίνεται συνήθεια, μετατρέπεται σε στέκι.

0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Σε μερικούς μήνες. Σε αυτούς τους μήνες, κυρίες και κύριοι, δεν έπρεπε να ασχολούμεθα με την καθημερινότητά μας και ασχολούμεθα με τα προεκλογικά ρουσφέτια τα οποία κάνει η κυβέρνηση ή γενικά το πολιτικό σύστημα για να έλξει ψηφοφόρους? Η ψηφοφόρη είναι το πρόβλημα ή η προσφορά υπηρεσιών στους ψηφοφόρους? Γιατί είμαστε τόσο καλοί, τόσο δημοκρατικοί, ή μάλλον όχι είμαστε, γιατί η πολιτική είναι τόσο καλή και τόσο δημοκρατική και τόσο ελκυστική και τόσο χαμογελαστή και τόσο εξυπηρετική, επαναλαμβάνω, όταν πλησιάζουν εκλογές? Και για ποιο λόγο όλα αυτά που είπα ξεχνιούνται όταν βγει το αποτέλεσμα των εκλογών και υπάρξει ο νικητής και η ηττημένη? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι οι εκλογές πλέον έχουν μετατραπεί σε επιχειρηματική πολιτική? Παντού γίνεται αυτό. Αλλά πάντα πρέπει ένα μέρος των υποσχέσεων για το καλό του λαού να τηρείται. Τηρείται ένα μέρος των υποσχέσεων του ελληνικού λαού? Τι σωή έλεγχος υπάρχει για τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα? Τι σωή έλεγχος υπάρχει για τα οδικά δίκτυα Θεσσαλονίκης? Τι σωή έλεγχος υπάρχει διότι σε πάρα πολλές περιοχές Θεσσαλονίκης κάθε μέρα έχουμε τρύπες που πετάνε νερό και χαλάει το σύστημα ίδρυσης? Τι σωή έλεγχος υπάρχει όταν σταματάει το ρεύμα και σε πολλές ώρες και πολλές περιοχές? Το πανόραμα επάνω είναι ρεκόρ διακοπών. Και αν πάτε στο πανόραμα και στο νόμο 751 και σηκώσετε το κεφάλι σας προς τα πάνω, θα δείτε ένα τεράστιο πλέγμα που δεν υπάρχει ούτε στη ζούγκλα με καλώδια ηλεκτρικά. Γιατί να υπογειοποιήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, να κάνουν υπόγεια τα καλώδια, είναι στον αέρα και με το παραμικρό και ένα πουλί να πάει κάνουν μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Ποιος τα λέει όλα αυτά τα πράγματα? Πού είναι το ενδιαφέρον? Μόνο ψηφίστε μας. Το ψηφίστε μας είναι φυσιολογικό, δημοκρατία έχουμε. Αλλά ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι προσφέρουν έργο. Ποιο είναι το έργο το οποίο έχει προσφερθεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις του Τσίπρα και του Μητσοτάκη μετά την οικονομική τρέλα που ακούσαμε όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να διαμορφώσουμε τα χρέη μας, να τα κάνουμε σε δόσεις και να γίνουμε οικονομικά ελεγχόμενες Ευρωπαίες μέχρι να τα ξοφλήσουμε? Μας ανέφερε ποτέ ποιοι δημιουργήσαν αυτά τα χρέη? Βρεθήκαν υπεύθυνοι για αυτά τα χρέη? Εκλήθη κανείς να τιμωρηθεί για αυτά τα χρέη? Μόνο ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει και έχει προβλήματα? Μόνο ο λαός παίρνει δάνεια και συνεχεία δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο του σπιτιού του και δεν ασχολείται κανείς μαζί του, διότι ένα ανθρώπινο πόνο που έχει το ανθρώπινο είδος σχετικά με τα σπίτια είναι τρομακτικό στην Ελλάδα, όταν 3 εκατομμύρια είναι χρωστάνε οι τράπεζες χρήματα με χρέη ποικίλης μορφής? Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς είναι θέματα τα οποία εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε. Θα δημιουργήσουμε υπό μορφή θεμελίων μια πλήση του εγκεφάλου σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να επιλύουν και να ασχολούνται αυτά τα προβλήματα και θα δείτε ότι στο τέλος θα το πετύχουμε. Διότι έχουμε μεγάλη συμπαράσταση από τους αμέτρητους ακροατές του Ράδιο Μετρόπολης, αμέτρητοι ακροατές οι οποίοι συμφωνούν με τις τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται, που έχουν σχέση με τα συμφέροντα 100% του Έλληνα πολίτη, όχι με τα συμφέροντα του πολιτικού. Οπωσδήποτε η πολιτική χρειάζεται, η δημοκρατία χρειάζεται, αλλά θέλουμε σωστή δημοκρατία. Δεν θέλουμε δημοκρατία με την περίφημη έκφραση που γελάει ο κόσμος ενισχυμένη.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο,
4: Goal FM 105,1.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τη ζωή της έχασε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, με τις ερευνές των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, εντοπίστηκε άνδρας περίπου 60 ετών στη Γλυφάδα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες της υπόθεσης. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και συγκατηγορούμενοι του στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο τηλεπαρουσιαστής αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Στη σύλληψη 26χρονου στην Αθήνα προχώρησαν οι αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα των τουρκικών αρχών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από 72 σε 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Για την επίθεση κατηγορούνται οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο ΙΕ προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Νέες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία που δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση, εξέλιξη που συνδέεται με την αμερικανική άδεια για εξαγωγές ρωσικού καυσίμου έως τον Απρίλιο του 2027. Τέλος, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Επόμενος.
14: Ναι, ναι.
13: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
17: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Μελεξόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μελεξόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφερού, σε εσάς και όλο το ακροατήριο και κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Οι Έλληνες του εξωτερικού. Πώς περνάνε οι Έλληνες του εξωτερικού, καλά περνάνε?
1: Ορίστε.
0: Καλά περνάνε οι Έλληνες του εξωτερικού.
1: Κάποιοι περνάνε καλά, κάποιοι περνάνε δύσκολα, γιατί και γενικά οι μισθοί δεν είναι. Πρέπει να δουλεύουν και αν είναι ζευγάρι, πρέπει να δουλεύουν και οι δύο.
0: Δηλαδή ακρίβει είναι και εκεί η ζωή, εν σχέση με τους μισθούς.
1: Ανέκαθεν ήταν ακριβή, αλλά καλυπτόταν όμως οι μισθοί ήταν ανάλογοι για να μπορεί κάποιος να έχει μια αρκετά καλή διαβίωση.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει μια.
1: Εντάξει όμως, δεν είχαν όμως, δεν είχαν όλη αυτή την. Το κυνήγι, αχ, να αποκτήσουμε σπίτι, να αποκτήσουμε καταναλωτικά προϊόντα. Πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη, αλλά ήταν πιο συμμαζεμένα. Ας μην ξεχνάει κανείς τη λαϊκή παροιμία της γιαγιάς που έλεγε ότι απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που πάει το πάπλωμα.
0: Ναι, ωραία, απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που πάει το πάπλωμα, αλλά αυτό πρέπει να το εκτιμούν και οι τράπεζες, οι οποίοι δεν απλώνουν τα πόδια μέχρι που πάει το πάπλωμα, δώσαν του κόσμου τα δάνεια αριστερά και δεξιά χωρίς να υπάρχει λόγος να τα δώσουν, γιατί δεν υπήρχε φερεγγιότητα στους δανειζόμενους, εκτός ότι ήταν υποθηκευμένο το σπίτι, και τώρα υπάρχουν αμέτρητες χιλιάδες σπίτια τα οποία είναι σε πληστηριασμούς και αριστερά και δεξιά και στα φαν. Αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με οικονομική πολιτική. Έχει σχέση ένα να πάρει σπίτι και σκασίλαμα να το πληρώσει, γιατί εν συνεχεία το πάρω και το δώσω κάπου αλλού, και ό,τι μου έχει δώσει εσύ μέχρι σήμερα θα είναι κέρδος.
1: Και εγώ υπόθεση μπορώ να κάνω ότι μπορεί να ξέρουν ότι δεν θα μπορέσω να πληρώσω ο κόσμος αυτά τα ακίνητα, και οπότε θα τα πάρουν πίσω.
0: Γιατί κάνετε υπόθεση? Όταν δίνεις ένα δάνειο, το δάνειο δεν δίνεται ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει ότι έχει δηλωμένα στην εφορία ο δανειζόμενος?
1: Ξέρετε πολύ καλά πώς δινόντουσαν τα δάνεια στις αρχές του 2000, που παραδείγματος χάρη σε παίρνουν τηλέφωνο μέρα μεσημέρι και σου λέγανε έλα να πάρεις δάνειο, διακοποδάνειο, ή εκδιδόταν κάρτες για κάποιον ο οποίος ποτέ δεν την είχε ζητήσει, και οπότε δημιουργούσαν ένα κίνητρο, ας το πούμε, κάποιον να καταναλώσει περισσότερα, περισσότερα να αγοράσει περισσότερο προϊόντα από αυτά που μπορούσε πραγματικά να αγοράσει.
0: Αυτό το κάνουν οι τράπεζες, δεν είναι?
1: Ναι, αυτό το κάνουν οι τράπεζες, αλλά είχε μια δικαιολογία μια αιτιολογία ήταν ότι στα πλαίσια που μπαίναμε σε ένα νέο νόμισμα ευρώ και ο πολίτης να καταλάβει, ας το πούμε, να χαρεί, ας το πούμε, τα πρώτα χρόνια. Τώρα δυστυχώς δεν χαίρεται, αλλά και εκτός από αυτό όλα αυτά τα λεφτά που έδιναν οι τράπεζες ήταν από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Πολύ ωραία, σύμφωνα λοιπόν με αυτό. Σύμφωνα με αυτά που λέμε, οι τράπεζες έχουν μια κεφαλαιακή επάρκεια, όταν την έχουν, η οποία εξαρτάται από το τσοντάρισμα των Ελλήνων. Όπως πρόσφατα που είχαν το οικονομικό πρόβλημα, τσονταρίστηκαν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια πώς ήταν αυτά, εκ των οποίων τα 5 θα επιστραφούν επί τράπεζες και τα άλλα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άρα δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε αυτούς που αποφασίζουν πώς θα δώσουν τα χρήματα, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι η ποινική δικονομία δεν μπορεί να διώξει διοικητές τραπεζών και το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος?
1: Ναι, αυτό έγινε για λόγους, γιατί ήθελαν να απαλλάξουν, επειδή ουσιαστικά την ευθύνη την είχε το κράτος δίνοντας αυτά τα χρήματα στις τράπεζες, και οπότε το κράτος προτίμησε να μην. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο απάλλαξε αυτούς. Τους έχουν απαλλάξει.
0: Όχι, υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος.
1: Όχι, υπάρχει νόμος.
0: Σας είπα, δεν διώκονται. Όταν δεν διώκεσαι νομικός, δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Να πούμε λίγο ένα θέμα στη σχέση, να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί 3 βουλευτικές έδρες για τις επόμενες εκλογές, και θα ονομάζονται βουλευτές από Δήμο Ελληνισμού.
0: Αυτό είναι ωραία είδηση.
1: Ορίστε.
0: Ωραία είδηση είναι αυτή.
1: Και γιατί να μην είναι 5 ήπειροι και μόνο 3?
0: Για πέστε μου.
1: Όχι, έπρεπε να είναι 5. 5 ήπειρους έχουμε, οι Έλληνες είναι διασκορισμένοι, όποια πέτρα και να σηκώσει σε άλλη χώρα θα υπάρχει κάποιος Έλληνας.
0: Αυτοί οι τρεις ποιες περιοχές αφορούν?
1: Αφορούν τον κόσμο, όλο παγκόσμια.
0: Παγκόσμια.
1: Αλλά το θέμα είναι πάλι ποιο θα πάει να ψηφίσει αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Μισό λεπτό σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Είπατε αφορούν παγκόσμια, δηλαδή θα πηγαίνουν οι Έλληνες να ψηφίσουν όπου υπάρχουν Έλληνες.
1: Ναι,
0: και όποιο μέρος βγάζει τους περισσότερους ψήφους θα βγάζει και βουλευτή.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι παράξενα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο ένα περίεργο θέμα αυτό, γιατί είναι και τρεις βουλευτές που λείπουν. Που χάσαν την έδρα τους από το κόμμα Σπαρκετών.
0: Ίσως είναι σύμπτωση.
1: Εγώ αυτό το συνδέω. Δεν είναι σύμπτωση. Δεν νομίζω να είναι σύμπτωση, αλλά τι να πούμε. Το θέμα είναι πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες πάλι, γιατί ο άλλος θα έχει τη δουλειά του, δεν θα πάει να ψηφίσει. Υπάρχει ο αντίλογος γιατί να υπάρχουν για αυτούς τους Έλληνες κάποιες βουλευτικές έδρες από τη στιγμή που ορισμένοι δεν θα ξαναπατήσουν στη χώρα τους. Λυπηρό μεν, αλλά κάποιοι επιλέγουν να μην ξανάρθουν.
0: Γιατί είναι ξανάρθουν, αν έχουν βολευτεί σε μια χώρα και κάνανε οικογένεια και το σπίτι τους και τα πάντα εκεί πέρα και τα παιδιά τους ζουν, σπουδάζουν και κάτι, γιατί να γυρίσουν. Αυτό συμβαίνει με όλους τους κατοίκους όλων των χωρών της Ιφηλίου, όχι μόνο με τους Έλληνες.
1: Κυρίως στα μακρινά μέρη, γιατί η επικοινωνία είναι δύσκολη, όταν και το κόστος για να... Εδώ φτάσαμε τώρα και από την Ευρώπη να μην κατεβαίνουμε.
0: Δεν είναι δυνατόν, κατά τη δικιά μου άποψη, να ψηφίσουν άνθρωποι κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα στην πατρίδα μας, με τη φορολογία στην πατρίδα μας, με την εισοδηματική πολιτική της πατρίδας μας, με όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αυτός που ψηφίζει πρέπει να έχει και υποχρεώσεις. Άλλο θέλουμε την ψήφο, για λόγους που γνωρίζετε για ποιο λόγο γίνεται,
1: ναι.
0: Και άλλο η ψήφος έχει ουσία. Η ψήφος από το εξωτερικό δεν έχει καμία απολύτως ουσία. Διότι ούτε φορολογείται στην Ελλάδα αυτός, ούτε μένει στην Ελλάδα, ούτε ξοδεύει στην Ελλάδα, ούτε ζει στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι Έλληνας, αλλά ζει σε μια άλλη χώρα. Και αν γυρίσει με το καλό, τότε θα να ξαναποκτήσει τα ψηφιακά του δικαιώματα.
1: Δεν χάνονται τα πολιτικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα κριτήριο αν έχει ακίνητη περιουσία, η οποία είναι εγκατελειμμένη και κυρίως είναι αγροτική γη. Ξέρετε πόσοι τα τελευταία 60-70 χρόνια που έχουν φύγει από την Ελλάδα και πλέον έχουν κάνει οικογένειες, έχουν αγροτική γη, η οποία είναι εγκατελειμμένη. Το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Μα όταν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν 5-5,5 εκατομμύρια κατοίκους, που το 90% είναι από επαρχιακές πόλεις, που οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με τη γεωργία και αυτά τα πράγματα, και τώρα υπάρχουν αμέτρητα χωράφια τα οποία δεν αξιολογούνται και είναι νεκρή φύση και κάνουμε εισαγωγές γεωργικά προϊόντα και κτηνοτροφικά από το εξωτερικό. Ας δούμε πρώτα αυτό το πράγμα και μετά αυτούς που είναι στο εξωτερικό και έχουν στρέμματα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει οι κάτοικοι της χώρας που ζουν στη χώρα και τα χωράφια τους δεν καλλιεργούνται.
1: Αυτό δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του εξωτερικού, αφορά και όλους τους Έλληνες. Αλλά η αιτία είναι ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση ιδιοκτησίας με την εξαδιαλέ του ιδιοκτησία του να κληρονομεί κάποιος. Δεν υπάρχουν επαρκή έσοδα για να κρατήσουν ενδυμαξία. Οι περισσότεροι φεύγοντες από τα χωριά. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν στα χωριά και καλλιεργούν τα χωράφια των ανεψών, των ξεντέρφων κτλ. Οπότε καταλείπονται σιγά σιγά, αλλά έχει να κάνει και μια γεωλογική πολιτική.
0: Ούτε αυτοί τα καλλιεργούν, διότι μένουν οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν καλλιέργειες και περιμένουν να έρθει το χαρζιλίκι από τους γιους που δουλεύουν στις πόλεις. Ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να τα καλλιεργεί στα χωράφια. Εδώ υπάρχουν χωριάξα από Θεσσαλονίκη 30-40 χιλιόμετρα, τα οποία αν πάτε. Είχαν 1.000, 2.000, 3.000 κατοίκους και τώρα έχουν μείνει με 50-100-150 κατοίκους. Είναι ηλικιωμένοι.
1: Ναι. Κάθε μέρα κοιτάνε τον ουρανό αν θα βρέξει, γιατί από την βροχή εξαρτάται αν θα έχουν καλή παραγωγή.
0: Δεν είναι μόνο η παραγωγή, έχουν και τα προϊόντα που τα βάζουν στις αυλές τους, δηλαδή τα μικροπράγματα αυτά τα οποία είναι για την καθημερινή σύντηση. Εκεί τους ενδιαφέρει πιο πολύ η βροχή. Για τα χωράφια δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν πάνε ούτε να τα καλλιεργήσουν ούτε τίποτα. Μπορεί ένας ηλικιωμένος να καλλιεργήσει χωράφι.
1: Δεν μπορεί.
0: Πώς θα το καλλιεργήσω. Εγώ ξέρω χωριό το οποίο είχε 1.500 κατοίκους και σήμερα έχει 50.
1: Τα περισσότερα χωριά είναι, αν πάτε στον Εύρο κυρίως, εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Εκεί μη συζητάτε, εκεί είναι και εθνικό το θέμα.
1: Εκεί είναι και εθνικό, αλλά στον Εύρο ολόκληρα χωριά έχουν εγκαταλειφθεί. Ή στην Ήπειρο, άμα δείτε, και μετά μόνο για τουριστικούς λόγους χρησιμοποιούνται πλέον. Το θέμα είναι η λύση υπάρχει, αλλά είναι αναδιανομή. Χρειάζεται αναδιανομή γης χωρίς να χάσει ο ιδιοκτήτης τη γη του. Απλώς θα την πάρει συγκεντρωμένη σε ένα μέρος.
0: Σωστό.
1: Πιο εύκολο θα καλύψει.
0: Αυτό το θέμα που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα κάνει 120 δόσεις για τη ρύθμιση των ωφελών, με αποτέλεσμα λίγο ο κόσμος να τα ακούει χωρίς να το αναλύουν. Δεν ξέρουν ότι αν κάνεις 120 δόσεις, οι δόσεις αυτές έχουν και τόκους, το ξέρουν αυτό το πράγμα?
1: Δεν το ξέρουν. Λένε 120 δόσεις, αλλά όταν πάνε να μπουν μέσα και μέσω του μηχανισμού, του εξωδικαστικού μηχανισμού, υπάρχουν τόκοι. Ένα επιτόκιο 8% νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Το οποίο επιτόκιο είναι κλοπή κανονικά. Δεν έπρεπε η κυβέρνηση, αν είχε επιχειρηματικό μυαλό που δεν έχει, γιατί δεν πρόκειται για δικά της λεφτά και δεν την ενδιαφέρει, να κάνει με τις δόσεις, να τις κάνει με ένα εικονικό επιτόκιο 1,5%, ούτως ώστε να συγκεντρώσει την βάση του θέματος, που είναι τα θεμέλια του θέματος, που είναι το χρήμα, για να αφήσει την τοκογλυφία, η οποία είναι 8%. Για μένα είναι τοκογλυφία, θα πει 8%.
1: Νομίζω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι ήταν περίπου 8-8%. Με το νόμιμο επιτόκιο που περιμερίζει.
0: Είναι νόμιμο επιτόκιο αυτό?
1: Το νόμιμο επιτόκιο που περιμερίζει αυτή είναι κοντά στα 8,5% αυτή τη στιγμή.
0: Την περιμερία. Δηλαδή το επιτόκιο περιμερίας είναι 8,5%, αλλά το επιτόκιο των χρημάτων που έχει ο κόσμος στις τράπεζες
1: είναι μείον.
0: Είναι 30 λεφτά.
1: Μείον 8,5.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου που ζήσετε στο εξωτερικό που οι τόκοι έχουν φορολογία 15%?
1: Όχι, ποτέ. Σε κανένα κράτος.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, όταν αγοράζεις ένα σπίτι, υποτίθεται ότι τα λεφτά τα οποία έχεις είναι δικαιολογημένα, είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα και δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Για ποιο λόγο αγοράζεις ένα σπίτι, πληρώνεις κάθε χρόνο και φόρο για την ακίνητη περιουσία, η οποία ήταν καταργηθεί και τη βάλανε διάφοροι ξύπνοι πολιτικοί πριν από τη διακυβέρνηση του Τσίπρα, που όλα αυτά γίνανε η αιτία για να βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, και εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πράγμα όταν είχε πει ο Τσίπρας θα τα καταργήσει, και οι Έλληνες πολίτες το ξεχάσανε και σήμερα έχει τα μούτρα να ξανακατέβει υποψήφιος, όταν ξέχασε εντελώς αυτά που είχε υποσχεθεί όταν βγήκε την πρώτη φορά πρωθυπουργός και δεν τα τήρησε.
1: Ο μόνος λόγος, εγώ βλέπω, που υπάρχει αυτός ο νόμος είναι για να πληρώνουμε τα δάνειά μας στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή. Δεν βλέπετε εσείς να έχει βελτιωθεί η κατάσταση στους δρόμους?
0: Αν πληρώναμε τα δάνεια στο εξωτερικό, πρέπει να μην χρωστάμε τίποτε. Εδώ χρωστάμε τα πάντα, γιατί δεν πληρώνουμε τα δάνεια στο εξωτερικό όπως πρέπει να τα πληρώσουμε.
1: Τα πληρώνουμε κανονικά τώρα, αλλά το θέμα είναι στο τέλος, όταν κλείσει ο λογαριασμός, θα ξαναχρωστάμε άλλα τόσα. Γιατί συνέχεια δανειζόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχουμε παραγωγή να. Η παραγωγή σημαίνει ότι βγάζουμε ένα εθνικό προϊόν, έτσι λέγονται στα οικονομικά, εθνικό προϊόν, βγάζουμε ένα εθνικό προϊόν και αυτό το στέλνουμε στο εξωτερικό ή κατανοούνται στη χώρα μας.
0: Η Ελλάδα, κύριε Μενεξόπουλο, σαν πρωτογενή προϊόντα έχει τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό.
1: Και αλία.
0: Είναι δυνατόν να εγκαταλείπεται η γεωργία και η κτηνοτροφία με την αποχώρηση? Βλέπω διάφορες εκπομπές που βγαίνουν διάφοροι καλεσμένοι και το 99% των καλεσμένων κανείς δεν είναι από την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Όλοι τους είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και όλοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι οι πιο δυστυχισμένες πόλεις του κόσμου, αν τις συγκρίνεται με άλλες μεγαλοπόλεις, όπως είναι το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο κτλ., όπου τα πάντα εξυπηρετούν την άνεση των πολιτών και όχι την άνεση των κυβερνητών. Πώς είναι δυνατόν να πάει λοιπόν αυτή η χώρα που δεν έχει βαριά βιομηχανία, ούτε και ελαφρά βιομηχανία, να επιζήσει? Όταν σιγά σιγά τα γεωργικά προϊόντα τα κάνουμε εισαγωγή, τη μάσα και τη χάψα την κάνουμε εισαγωγή και ο τουρισμός μας δεν έχει τα έσοδα. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε 50 δισεκατομμύρια και έχουμε μόνο 20.
1: Κοιτάξτε, η βαριά βιομηχανία μας επιλέχθηκε, η χώρα μας, στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας, να γίνει τουριστική χώρα. Ο ήλιος, αυτός ο ήλιος, και είναι θαύμα.
0: Και είναι τουριστική χώρα, έχουμε τα έσοδα του τουρισμού που έπρεπε να έχουμε?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε τα έσοδα, γιατί κοιτάξτε, ο τουρίστας θα έρθει μια φορά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Θα πέσει σε μια λακκούβα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει θέμα. Θα φωνάξουν τροχές, τέτοια ασφάλειες, όλα τα και τα σχετικά. Μετά δεν θα επιλέξει. Σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πάει σε ένα νησί, δεν θα έχει νερό.
0: Σωστόν.
1: Ή θα κόβεται το νερό.
0: Αυτό με το νερό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Θα κόβεται το νερό. Οπότε. Κάποιος θα επιλέξει να πάει σε άλλη χώρα.
0: Αλλά
1: ο τουρισμός είναι ένα προϊόν, ας το πούμε, το οποίο κάποιος δεν επιλέγει να πάει παγκόσμιο σε διάφορες πόλεις. Δεν θα πάει στην Αίγυπτο, θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα.
0: Έβλεπα μία ταινία της προθέσεις παλιά με τον Τζέιμς Μποντ.
1: Ναι, ναι.
0: η οποία γυρίστηκε σε μια περιοχή τουριστική εκεί στην Κροατία και έδειξε μια τουριστική εγκατάσταση από εγκαταστάσεις, από πάρκινγκ, από δρόμους και ένα ξενοδοχείο φανταστικό εκεί που γυρίστηκε η ταινία, το οποίο ήταν εκπληκτικής κατασκευής, εκπληκτικές παροχές στους πολίτες, τα πάντα ήταν σε αρίστη κατάσταση. Και μου κάνει εντύπωση που στην Κροατία, όταν η Ελλάδα με την ομορφιά που έχει, έπρεπε να είναι πρωταθλήτρια στην κατασκευή των τουριστικών εγκαταστάσεων που παραμένουν τουρίστες.
1: Κοιτάξτε, επιλέχθηκε η λύση να δώσουν σε πολύ κόσμο, αυτοί που είχαν μικρά οικόπεδα, να φτιάξουν μικρά δωμάτια και τέτοια. Βέβαια δεν έγινε κάτι οργανωμένο. Φυσικά υπάρχουν οργανωμένες τουριστικές περιοχές. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει.
0: Για να σας ρωτήσω, κάτι, συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτά τα BRB, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα μαγαζί.
1: Ναι, σωστά.
0: Το οποίο είναι 200 μέτρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το μαγαζί έχει μία τουαλέτα και μία βρύση που τρέχει το νερό.
1: Σωστά.
0: Εν συνεχεία τι κάνουμε. Το παίρνουμε αυτό το πράγμα, πάτε στη μοναστηρίου, θα δείτε καμιά δεκαριά τέτοια. Και το χωρίζουμε και το κάνουμε 5, 6, 7 χώρους ξεχωριστούς που έχουν μέσα την τουαλέτα. Έχουν το νερό κτλ. Με αποτέλεσμα να ξοδεύεται περισσότερο νερό και περισσότερη τουαλέτα, αλλά ο υπόνομος να είναι ένας, αυτός που ήταν. Αυτό το πράγμα υπό ποια λογική είναι επιτρέπεται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τα BRB, πώς τα λένε, έχουν γεμίσει την Ελλάδα με αποτέλεσμα να γελάει το παρταγλό κατσίκι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα το συγκεκριμένο του Airbnb αφορά παγκόσμια αυτή η τάση να νοικιάζονται χώροι κτλ.
0: Σε τέτοιο, μισό λεπτό, μιλάω για το μέγεθος, για τον αριθμό, δεν μιλάω σε αυτό, το ξέρω πώς είναι όλο τον κόσμο.
1: Ακούστε όμως τώρα τι γίνεται.
0: Δηλαδή ένα μαγαζί το παίρνεις και το κάνεις σε 7 δωμάτια. Πού είναι μαγαζί?
1: Ναι, αλλάζει κανονικά, θα έπρεπε να αλλάζει, επιτρέπεται να αλλάξει τη χρήση ενός χώρου. Και παλιά άλλαζαν, δεν ήταν καινούριο φαινόμενο το κάποιο κατάστημα να γίνει διαμέρισμα. Αυτό εδώ είναι η μαζικότητα και...
0: Άλλο κάποιο κατάστημα να γίνει διαμέρισμα και άλλο κάποιο κατάστημα να γίνει 7 δωμάτια με 7 τουαλέτες.
1: Αυτό σωστό, αλλά το θέμα κύριε Βοζαφυρίου είναι το θέμα της αν βγήκε άδεια οικοδομής για να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί αυτό που είπατε. Πού πάνε αυτές τις σωλήνες που κυκλοφορούν, πού πάνε σε ένα κεντρικό υπόνομο?
0: Στην ίδια, στην αποχέτευση που υπήρχε.
1: Ναι, πάνε στην ίδια, για να πάνε εκεί και μάλιστα όταν εσείς μιλάτε για καταστήματα που είναι εύκολο. Για κοιτάξτε από πάνω που τα διαμερίσματα, που συνέχεια έχω συνεχή τηλεφωνήματα από, όχι πελάτες, από άτομα τα οποία έχουν ένα διαμέρισμα και από πάνω συνέχεια... τρέχουν νερά και τα λοιπά από κακή κατασκευή των Airbnb. Γιατί αυτοί τι κάνουν, επειδή έχουν την άδεια μικρής κλίμακας εργασιών, κάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Σε μια εβδομάδα προσπαθούν να τελειώσουν για να πάνε στο επόμενο.
0: Ναι, αλλά το κράτος, οι εγκέφαλοι που μας κυβερνούν, η αδιαφορία μάλλον, γιατί έξυπνοι είναι, αδιάφοροι, η αδιαφορία είναι το μεγάλο δυστυχισμένο πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Όταν δίνουν όλες αυτές τις άδειες, δεν γνωρίζαν που θα καταλήξουν.
1: Δεν δίνουν άδεια.
0: Πώς δεν δίνουν άδεια?
1: Όχι, μόνο με μια ενημέρωση, ένα έγγραφο για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Δεν είναι άδεια οικοδομής όπως βγαίνει για το χτίσιμο μιας οικοδομής.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όταν μετατρέπεις ένα χώρο και τον κάνεις μικρά διαμερισματάκια. Με αποτέλεσμα οι τουαλέτες και τα νερά και όλα αυτά να πολλαπλασιάζονται για να επιβαρύνεται το σύστημα αποχέτευσης όχι μόνο του κτηρίου αλλά και το από κάτω που υπάρχει στην πόλη. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να είναι με μια άδεια κατασκευαστική αν έχει συνέπειες ή όχι?
1: Θα έπρεπε, αλλά το κράτος εγώ νομίζω λειτουργεί πάντα με... σε λίγο καιρό θα πούνε ότι τέλος Airbnb... όχι όποιος σε σχέση με τη φορολογία, αλλά μπορούν να βρουν κάποιο ειδικό τέλος ή τέλος νομιμοποίησης κτλ.
0: Γιατί είχα πάει, επειδή περνά από τη μοναστηρίου κάθε μέρα, βλέπω μαγαζιά που υπήρχαν, τα οποία είχαν μία πόρτα για να μπαίνεις μέσα, και τώρα βλέπεις έχουν ξεχωριστές πόρτες 5-6, ξεχωριστά παράθυρα, και όλα αυτά τα πράγματα σταμάτησα και μπήκα μέσα και τα είδα, είναι ξεχωριστά δωμάτια, τα οποία έχουν πολλαπλάσια χρήση νερού, ρεύματος και αποχέτευσης, που δεν υπήρχε στην αρχική κατασκευή όταν πήρε την άδεια να χτιστεί η οικοδομή. Αυτό θέλω, αυτό λέω αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά, αλλά δεν, εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε του σειρμού, δηλαδή ανοίγει κάποιος, κάνει μια δραστηριότητα, πετυχαίνει, και μετά όλοι πάνε και κάνουν αυτή τη δραστηριότητα.
0: Από τη στιγμή που είμαστε του σειρμού, έχει κανένα μέλλον αυτή η χώρα? Γιατί η χώρα που είναι του σειρμού δεν έχει μέλλον.
1: Όχι, αν δεν φτιάξουμε τη γεωργία μας, την οτροφία μας, αλληλεία μας για να ταϊστούμε, γιατί τον περασμένο μήνα το έλλειμμα τρεχοσών στην Αλαβόνα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα σταματήσει αυτό με την αλληλεία, αλλά δυστυχώς οι Τούρκοι θα καταλάβουν και τις θάλασσες, ψαρεύουν τα ψάρια μας, τεράστιες ποσότητες και τα κάνουν εξαγωγή στην Ευρώπη και εμάς οι αλληλείες μας δεν έχουν να φάνε.
1: Ναι, το θέμα, κοιτάξτε, το θέμα είναι αυτό, είναι ένα, υπάρχει αυτό το θέμα του ψαρών, είναι ένα εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, αλλά το θέμα του ψαρέματος αφορά όλη τη Μεσόγειο, γιατί η Μεσόγειος πεθαίνει.
0: Δεν με ενδιαφέρει η Μεσόγειος, με ενδιαφέρει η Ελλάδα και τα ελληνικά θαλάσσια ύδατα τα οποία τα εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Στη Μεσόγειο, άλλα κράτη έχουν προβλήματα με τους Τούρκους, ώστε να τα λύσουν. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα μου.
1: Σωστό αυτό. Είναι ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και άσκησης πίεσης μέσω.
0: Ωραία.
1: Με διάφορους τρόπους προσπαθούν. Ωραία. Να το πούμε να νομιμοποιήσουν μια. Να νομιμοποιήσουν την κατ' αυτούς, ας το πούμε, κυριότητα σε κάποια μέρη.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο σταματάμε, σας αποχαιρετώ. Ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία σας δίνουν συγχαρητήρια για τις ακρεφνείς τοποθετήσεις σας και τις ολιγόλογες τοποθετήσεις, τις οποίες όμως βγαίνει η ουσία, γιατί είναι πολλοί που λένε πολλά και δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Είναι πολλοί που λένε λίγα και καταλαβαίνεις τα πάντα. Σε αυτή η κατηγορία, λέει, ένα μήνυμα νίκετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά. Η καθημερινότητα του Έλληνα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Να τη συγκεντρώνετε την καθημερινότητα και τα λέμε συχνά στο ραδιόφωνο, οπότε θα την αναπτύσσετε όποτε μπορείτε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας και χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας, επιλέγεις Ριέλο. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Ριέλο από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. αναστατώνει τους ουρανίσκους.
11: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
12: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύντα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, επικεφαλής Ελληνικής Λύσης. Χαίρετε κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Παζαφρίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι μου κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, παλεύουμε με τα θηρία και το σύστημα.
0: Κύριε Πρόεδρε, κάνετε μία δήλωση η οποία λέει ότι ο αστάθμητος παράγοντας είναι το πετρέλαιο. Ναι. Για τα καύσιμα φτάσουν πάνω από 2,5 ευρώ ή 2,5 ευρώ ή στα 3 ευρώ, θα δούμε τι θα γίνει. Τότε θα έχουμε ένα πολιτικό αλαλούμ σε όλη την Ευρώπη, πολιτικούς σεισμούς, με αποτέλεσμα να μην παραμείνει τίποτε όρθιο. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα σαν αρχηγός κόμματος που είστε και διεκδικείτε την εξουσία σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτή η υπόθεση?
1: Κύριε Παζαφερίου, έχουμε δύο γεγονότα τα οποία είναι μέσα στους επόμενους μήνες. Το ένα είναι η δίκη του Ντίλιαν 6 Δεκεμβρίου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι αφετηρία εξελίξεων αν γίνει η δίκη αυτή και δεν αναβληθεί, με χέρι από την κυβέρνηση βέβαια. Γιατί ο Ντίλιαν θέλει να γίνει δίκη και να αποδείξει ότι ο άνθρωπος αυτός πούλησε στο κράτος το μηχάνημα του Predator. Και το δεύτερο είναι αυτό που έγινε χθες με τον Τραμπ, ο οποίος απέδειξε ότι θέλει να τελειώσει την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα. Γιατί η επιλογή του να ντυλάρει, να συμφωνήσει να πάρει όλα τα κοιτάσματα του Πούτιν, να τα μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί να τα αγοράζουμε εμείς στο 400% επάνω, αποδεικνύει τι? Ότι πρόκειται περί ηλιθίων ηγετών στην Ευρώπη.
0: Δεν μου λέτε.
1: Ανοήτων και ηλιθίων.
0: Η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, ενώ κάθε κράτος μπορούσε να έχει την οικονομική του ανεξαρτησία, το οικονομικό του νόμισμα και να γίνονται οικονομικές συμφωνίες, οικονομικές συμμαχίες, παρά αυτό το πράγμα που έγινε με αποτέλεσμα η κυρία Φοντελάια να κάνει ό,τι θέλει και να μην κρίνεται από κανέναν?
1: Ως ιδέα, θα έλεγα ότι είναι μια καλή ιδέα. Η υλοποίησή της, η εφαρμογή της, το γραφειοκρατικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των χωρών οδηγούν στην παρακμή και στο τέλος της Ευρώπης. Εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή η Ευρώπη θα τελειώσει. Και όχι μόνο θα τελειώσει ως οντότητα πολιτική-οικονομική, αλλά και ως εθνική οντότητα, αν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή ομοεθνία που δεν υπάρχει, αλλά λέμε ότι υπάρχει μια Ευρώπη με ένα πολιτισμικό υπόβαθρο διαφορετικό. Με την αθρώα λαθρομετανάστευση, που πάλι θέλουν οι ηλίθιοι ηγέτες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνω και τον Τζίπρα, Μητσοτάκη, Γιανουλάκη, το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Πρόκειται περί ανοήτων και ηλίθιων επιλογών που έκαναν συγκεκριμένοι άνθρωποι να βάλουν απέναντι τον Πούτιν και τη Ρωσία. Και τώρα που φαίνεται ότι ο Τραμπ, δεν ξέρω αν σύρθηκε από τις εξελίξεις το ακριβό πετρέλαιο, αλλά τουλάχιστον έκανε το αυτονόητο. Αντί να προλάβει η Ευρώπη και να κάνει το αυτονόητο, να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να πει: OK, θέλω πιο φθηνά φυσικό αέριο και πετρέλαιο, συνεχίζουν την ίδια αυτοκτονική επιλογή.
0: Ναι. Ας πούμε ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε. Αλλά παρασύρθηκε έχοντας τη Βενεζουέλα που εκμεταλλεύει τα πετρέλαια, έχοντας η ίδια χώρα του πετρέλαια, όταν στην Ευρώπη δεν υπάρχει ούτε νεράκι, εκτός από τη Σουηδία εκεί πάνω, καμιά άλλη χώρα δεν έχει πετρέλαια. Και καθόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή και μιλάμε ότι χωρίς πετρέλαιο δεν ακολουθήσαμε τη σωστή τακτική. Φλακώδης ήταν η πολιτική.
1: Μα μην ξεχνάτε επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι πήραν και τα πετρέλαια από την Ελλάδα, έτσι. Οι αμερικανικές εταιρείες έκαναν το
0: πετρέλαιο
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά τα ξεχάσανε, δεν αναφέρεται κανείς αυτά τώρα τελευταία.
1: Μα είναι λογικό, ξέρετε, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο στους ψηφοφόρους είναι ότι δεν θέλουν να καταλάβουν ποιοι τους προδίδουν.
0: Είναι ενημερωμένοι.
1: Τώρα, ο κ. Παπασταθρίου κάνει εκπομπή. Κάπου κάποια άλλη εκπομπέ. Εντάξει, σαφώ γίνεται πλήση κεφάλαια από το σύστημα, αλλά ο άνθρωπο διαφέρει τα υπόλοιπα όντα και ζώα να μην συμπεριφέρεται ως αγέλια, ως αγέλη.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, σε ποια χώρα θα γινόταν επί 40 μέρες μια ιστορία με το Μαζονάκι, όταν είναι η ιδιότητά του είναι άνθρωπο που σκοτώθηκε με τον τρόπο που πέθανε, όταν σκοτωθήκαν δύο παιδιά εχθές και δεν αναφέρονται τα όνομά του και κάθε μέρα σκοτώνονται νέοι άνθρωποι, όταν έξι άτομα καήκανε σε μια πυρκαγιά που είχε η Αθήνα και εκεί πέρα ήταν μια απλή είδηση και τον πήραν το Μαζονάκι επί δυόμισι μήνες και γίνεται μια απλή στο κεφάλι, η οποία είναι ασταμάτητη, επαναλαμβάνοντας είναι για τα ίδια.
1: Γιατί το lifestyle πουλάει, είναι το θέαμα που λέμε, όχι ο άρτος. Το θέαμα. Το θέαμα πουλάει. Πουλάει ο Μαζονάκης, πουλάει ο Καρβέλας και η Βύση, εδώ κλαίνει και η Ρέγκες, σε πάση περιπτώσει. Πουλάνε θέματα τα οποία πουλάνε από τα κανάλια. Η συνεχής επανάληψη εικόνων αλλά και θεμάτων δημιουργεί τη σύγχυση, την πνευματική στον κόσμο. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η υπόθεση Γκυλφόη δεν είναι μια απλή υπόθεση. Την πρέπει πολύ ελαφρά. Ότι είναι μια ελαφρά κυρία κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ του Μπάρακ, του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία και της Γκυλφόη στην Ελλάδα. Από τη μία, η Γκυλφόη εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα, τις δικές εταιρείες που θέλουν να φέρουν το φυσικό αέριο από την Αμερική και να το διοχετεύουν στην Ευρώπη. Και από την άλλη, ο Μπάρακ που θέλει να συνδέσει το Κατάρ και άλλες χώρες της Σαουδικής Αραβίας, της Ευρύτητης Αραβικής Χερσονήσου, με την Τουρκία, ώστε η Τουρκία να γίνει η πύλη του αερίου και του πετρελαίου.
0: Ναι, αλλά αυτά που κάνει η Γκυλφόη δεν έπρεπε να ελέγχονται και από την ελληνική κυβέρνηση, διότι η κυρία έχει έδρα την Ελλάδα και κάνει τις δουλίτσες της μέδρα την Ελλάδα χωρίς να ενδιαφέρεται η ελληνική κυβέρνηση, και είδαμε ότι υπάρχει και υπουργός εξωτερικών στην Ελλάδα τώρα με την αύξηση του αντίστοιχου Αμερικανού, όταν μέχρι σήμερα ο υπουργός εξωτερικών δεν πήρε ποτέ μία μια πολύ σκληρή θέση απέναντι των Τούρκων, αλλά έχει κάτι δηλώσεις οι οποίες είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, είναι οικονομικός ο πόλεμος και αφορά το δίπολο της δημιουργίας των πόλων, των αγωγών, αλλά και όλων αυτών του φυσικού αερίου που είναι πραγματικά αναγκαία για την τεχνολογία αλλά και τον πολιτισμό. Έχετε δίκιο. Κανένας όμως πρεσβευτής δεν υπόκειται σε έλεγχο από καμία κυβέρνηση στον κόσμο. Όταν μιλάμε για Τουρκία και Ελλάδα τώρα, έτσι. Τώρα μιλάμε για Γερμανία. Ίσως. Δεν, ούτε και εκεί. Δεν είναι. Είναι η μεγάλη ισχυρή δύναμη, η οποία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να σου πω κάτι, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πέτυχε ο Τράμπ, τι πέτυχαν οι Αμερικανοί. Η ΗΠΑ ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι ή όχι, κύριε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο. Η ΗΠΑ λένε στην Ευρώπη να απαγορεύσει να παίρνει ρωσική ενέργεια από την Ρωσία. Ναι ή όχι, κύριε.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Η ΗΠΑ διακόπτουν άλλες αλυσίδες εφοδιασμού. Η ΗΠΑ λένε στην Ευρώπη να απαγορεύσει να παίρνει ρωσική ενέργεια από την Ρωσία.

0: Ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν προβλήματα με αποτέλεσμα να κλείνουν και να πουλούν προσωπικό.
1: Αγαπητέ μου κύριε Παπαζευτή, για να πάμε στο εσωτερικό πεδίο. Έχω μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση είναι κλουζοσκούφι. Μια κυβέρνηση η οποία δεν ξέρει να νομοθετεί. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το λέγαμε την προηγούμενη φορά που συνομιλήσαμε. Είναι αδιανόητο να μην κατεβάζει τον οικοφόρο κατανάλωσης, γιατί αυτομάτως θα πέσει και η κατανάλωση. Δηλαδή, εγώ έβαζα 50 ευρώ, θα βάζω 30 ευρώ, αφού είναι ακριβό. Έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε απώλεια εσόδων 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έπεσε η κατανάλωση.
0: Έπεσε ο τζίρος, σωστό.
1: Έτσι. Έχουμε το ίδιο. Τι πήγαν να επιβάλλουν, λέει, σε αντικαταβολές των 50 ευρώ. Ακούστε τώρα, των 50 ευρώ, ο κούρεν να πληρώνεται, λέει, με κάρτα. Για να δουλεύουν οι τράπεζες.
0: Αυτό τι ήταν πάλι.
1: Να δουλεύουν οι τραπεζίτες θέλουν, αγαπητέ κύριε Παπαζευτή.
0: Ναι, αλλά να δουλεύουν, ναι, αλλά είναι και προσβολή, διότι εκεί.
1: Όχι. Ακούστε, υπάρχει, οι άνθρωποι είναι για γέλια και για κλάματα. Αφού επιτρέπονται οι αγορές έως 500 ευρώ για μετρητά, γιατί απαγορεύονται οι αντικαταβολές με μετρητά.
0: Κύριε Βελόπουλε, ταινίες έχετε δει. Κάθεται ο Βελόπουλος και ο Παπαζαφυρίου στην Αμερική σε μια καφετέρια, πιούν ένα καφέ. Μόλις έρχεται η ώρα, πληρώνουμε τον καφέ, παίρνουμε την απόσταση και τη βάζουμε στη τσέπη. Και όταν το ψάξαμε το θέμα, πληροφορηθήκαμε ότι αποδείξεις αυτές τις μαζεύουμε, διότι τις υποβάλλουμε στη φορολογική δήλωση και εκπίπτουν και τα λοιπά σαν δαπάνη. Εδώ γιατί όλα αυτά δεν τα δικαιολογούμε και έχουν βάλει ένα πλαίσιο φορολογίας το οποίο σκέτει κλοπή.
1: Γιατί κύριε Παζαφυρίου, οι λαθροί μπορεί να δουλέψουν αλλιώς, άμα έχει οριζόντιο φόρο που λέει ελληνική λύση 15% και τέλος ιστορία. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί έχετε δίκιο με την πλήση εγκεφάλου. Θυμάστε την ιστορία με τη ρήτρα διαφυγής πριν δύο μέρες που έγινε.
0: Ναι.
1: Θα διαβάζω. Με τη ρήτρα διαφυγής που εξασφάλισε ο Πιαρακάκης, ανοίγει ο δρόμος για τη μείωση ειδικού φόρου στα καύσιμα. Ποια εφημερίδα? Κόντρα. Κόντρα, που είναι αντιπολιτευόμενη και καλά. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα ελεύθερος τύπος. Μεγάλη επιτυχία με Μητσοτάκη Πιαρακάκη, άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις ενός δισενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά. Μεγάλη επιτυχία. Όλες οι εφημερίδες, έτσι. Και εγώ ρωτώ, ποια είναι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη? Να παίρνουμε θερμοσύμφωνους ηλιακούς. Γιατί αυτό είναι. Δεν θα μειωθεί η ρήτρα ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν θα μειωθεί τίποτα. Τα λέω τίποτα. Δεν θα κερδίσει τίποτα ο Έλληνας. Δείτε όμως πώς παρουσίασαν τα μέσα ενημερώσεως αυτή την ιστορία, σαν τεράστια επιτυχία. Μιλάμε για πανηγύρια, έτσι.
0: Επειδή είστε πολύπειρος, γιατί από μικρός είστε επιχειρηματίας, και όταν ασχολείσαι με επιχειρήσεις, το μυαλό δουλεύει εντελώς διαφορετικά.
1: Και το χειρότερο, για να βοηθήσω τον ακροατή σας, ουσιαστικά η Κομισιόν απέρριψε την επιστολή Μητσοτάκη για δημοσιονομική ευελιξία. Την απέρριψε. Έτσι. Και το παρουσιάζουν σε επιτυχία. Οι άνθρωποι κάνουν το άσπρο μαύρο. Δηλαδή αυτό είναι το τρελό.
0: Ναι.
1: Και όλες το πιστεύει.
0: Ναι, όταν βγαίνει όμως ο κύριος βουλευτής, ο κύριος εκπρόσωπος τύπου, ένας.
1: Μαρινάκης.
0: Όχι ο Μαρινάκης, μου διαφεύγει τώρα. Ο οποίος λέει ότι και 2,5 να φτάσει η βενζίνη δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να μην πάει 3 και 4. Αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, αυτός έχει βολευτεί έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτός που είχε μιλήσει για το 21-22, όπως το λέγαμε.
1: Αναφέρεσαι στον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό.
0: Τον κύριο Κερίδη, ναι, στον κύριο Κερίδη.
1: Είναι μια ιδιαίτερη μορφή και ιδιαίτερη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι περίπτωση επιστημονικής
0: προσέγγισης. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή τον κύριο Μητσοτάκη τον απασχολεί, που είναι πρωθυπουργός της χώρας?
1: Όχι καθόλου. Αφού γύρω του έχουν συγκεκριμένες επιλογές και απόψεις. Όλοι. Όλοι.
0: Δεν μου λέτε, βλέπετε εκλογές στην ημερομηνία που λένε, ή βλέπετε εκλογές? Γιατί βλέπουμε μεγάλη ένταση στα οικονομικά δεδομένα του από τα επόμενα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εκλογές στη χώρα δεν γίνονται για τον πρωθυπουργό. Κανένας πρωθυπουργός θέλει εκλογές πριν τις 4 χρόνια. Οι εκλογές γίνονται για αστάθμιους παράγοντες. Ο ένας, είπαμε, είναι η τιμή του πετρελαίου και ο άλλος είναι η υπόθεση Ντίλιαν. Αν λοιπόν αυτές οι δύο υποθέσεις συγκλίνουν, είναι βέβαιο ότι οι εκλογές θα έχουμε νωρίτερα. Θα συρθεί ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, ωραία, αλλά.
1: Και η δήλωσή του, παραδείγματος χάρη, ότι με 25% μπορεί να αμφισβητηθώ, σημαίνει ότι η τοπάθεια και η ήττα είναι μες στο μυαλό του.
0: Ναι, αλλά η υπόθεση Ντίλιαν, κύριε Πρόεδρε. Επειδή ζούμε σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και αυτή τη στιγμή εμείς οι δύο που μιλάμε είμαστε Έλληνες, κάτοικοι της χώρας, όπως είναι και αυτοί που ακούνε, πρέπει να γνωρίζουμε γιατί τρενάρεται τόσο πολύ αυτή η ιστορία ενώ πρέπει να τελειώνει σε χρόνο μηδέν.
1: Εννοείται για τον Ντίλιαν.
0: Ακριβώς.
1: Μα διότι αν πραγματικά γινόταν ένα δικαστήριο ακριβοδίκαιο, θα έβγαινε στην επιφάνεια ότι ο Ντίλιαν πούλησε το μηχάνημα παρακολούθησης στο κράτος. Και όταν λέω κράτος, ένα υπουργείο, το λέω εγώ τέτοια όνομα τώρα, έτσι. Ανάπτυξης λέω εγώ. Άμυνας λέω τώρα εγώ. Κάπου πουλήθηκε εκεί, ψηφιακής διακυβέρνησης, κάπου πουλήθηκε εκεί στο κράτος. Και το κράτος το χρησιμοποίησε, το κράτος. Το Μαξίμου το χρησιμοποίησε για να παρακολουθεί υπουργούς, βουλευτές, σύζυγους, κολλητούς, επιχειρηματίες, να κάνει βιομηχανική κατασκοπία για ιδιωτικούς λόγους δηλαδή. Έτσι,
0: κάνατε μια δήλωση η οποία αυτή τη στιγμή έρχεται με πολλά μηνύματα σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο ναι. Κόσμος είναι εξοργισμένος με αυτά τα οποία συμβαίνουν στα Σκόπια, είναι εξοργισμένος με τις δηλώσεις των Σκοπιανών, είναι εξοργισμένος με την κατάργηση του όνομα Βόρεια, είναι εξοργισμένος με το όνομα Μακεδονία, Αλλά δεν είναι εξοργισμένος με αυτούς που πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη στα Σκόπια.
1: Όχι, είναι εξοργισμένος με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τζίπρα που

0: αποδέχονται κάτι τέτοιο. Ακούστε λίγο. Αν είχαμε σοβαρή κυβέρνηση, τα οστά του Σαμουήλ, εγώ δεν θα τα δίνα έτσι κι αλλιώς. Λέω, θες να δημιουργήσει πρόβλημα μεταξύ της Βουλγαρίας και των Σκοπίων, δώσε τα οστά του Σαμουήλ στα Σκόπια. Και τους έχει κάνει, τους έχει κάνει ό,τι. Και να σου πω κάτι, μας λένε ψέματα ότι πήραμε 48-68 κιμήλια. Μας τα παραχώρησαν, δεν είναι δικά μας, όποτε θέλουν να ήταν πίσω. Άρα λοιπόν τι θα έκανα εγώ, θα έδινα τα οστά του Σαμουήλ στους Σκοπιανούς, οι οποίοι το θεωρούν γενάρχη τους, το θεωρούν και οι Βούλγαροι, και ας να σκοτωθούν μεταξύ τους. Γιατί να ανακατευθώ εγώ, τα σκυλιά να φαγωθούν μεταξύ τους. Και εγώ στη μέση να γελάω. Τουλάχιστον οι σοβαροί πολιτικοί αυτά κάνουν. Αλλά αυτοί δώσαν τα οστά του Σαμουήλ, που είναι το δείγμα του σοβινισμού και του μιλιταρισμού της Βουλγαρίας, γιατί ποτέ η Βουλγαρία δεν απεδεικνύθηκε το ρόλο αυτό, για να κάνουν το παιχνίδι τους.
1: Ναι, αλλά θα επαναλάβω, όπως το έχω πει και σε εσάς πολλές φορές, αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι λύθη των λαών. Θυμάμαι πριν από τις πρώτες εκλογές που κέρδισε ο Μητσοτάκης, είχε πει ότι αν εκλεγούμε, το πρώτο που θα κάνουμε είναι άμεσα να συγκαλέσουμε το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή, για να μπορέσουμε να αντικατοπτρίσουμε αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το πράγμα ξεχάστηκε, η Συμφωνία παραμένει, και σιγά σιγά βγήκε η κυρία Φοντελάιαν και είπε, παροτρύνω τους Βορειομακεδόνες να διατηρήσουν την μακεδονική ιστορία και πολλά πράγματα, σαν να εννοούσε ότι η ιστορία της Μακεδονίας έχει σχέση με τα Σκόπια.
0: Είναι από τους κομματικά ανεγκέφαλους οπαδούς χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θα φανεί στις εκλογές. Για πέστε μου λίγο για το στεγαστικό και για την ιστορία με τα κίνητα του κόσμου που κάνατε μια δήλωση για επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
0: Θεωρώ αυτονόητο μια χώρα η οποία εντός εισαγωγικών έκλεισε ένα θέμα που αφορά το στεγαστικό πριν πολλά χρόνια, όχι πάρα πολλά χρόνια, πριν από 20-30 χρόνια με τον ΟΕΚ, να ξανανοίξει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος δεν χρειάζεται χρήματα. Οι εισφορές των εργαζομένων είναι και των εργοδοτών που τάιζαν τον ΟΕΚ και έκανε σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Η επανασύσταση της ΜΟΜΑ ταυτόχρονα, ώστε ο Στατός αλλά και ο ΟΕΚ να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουν σπίτια. Και γίνονται, ξέρετε, οι Δήμοι έχουν 200.000 ακίνητα, ξέρετε. 200.000 ακίνητα ανενεργά, κλειστά. Έτσι. Σχολάζουσες γεία και ένα σωρό ανοησίες. Χιλιάδες ακίνητα
1: παράδειγμα. Αυτό μήπως λέγεται εθνική αδιαφορία και οτιδήποτε έχει σχέση με την εθνική, με τη λέξη εθνική, είναι επικίνδυνο για την πατρίδα μας και δεν υπάρχουν συνέπειες για κανέναν.
0: Νομίζω ότι βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν του ενδιαφέρει ο Έλληνας. Του ενδιαφέρει μια χώρα, ακούστε. Τι είναι ρατσισμός? Να πεινάει ο Έλληνας, να μην έχει να φάει και σε να δίνει στον εισβολέα σου χρήματα, επιδόματα για να επιβιώσει.
1: Δεν μου λέτε, είπατε ότι θα συμφωνήσετε με 120 δόσεις. Αλλά συγχρόνως είπατε και αυτό που είπα εγώ νωρίς στην εκπομπή, ότι για να έχει επιτυχία το θέμα των 120 δόσεων, πρέπει οι προσαυξήσεις να είναι
0: τυπικές.
1: Ακριβώς. Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί ότι όταν μας χρωστάει κάποιος χρήματα στο εμπόριο, μας χρωστάει 100.000 και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε, 70 να μας δώσει, είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, αυτό γιατί, το κράτος τι ρόλο παίζει, μας δουλεύει?
0: Γιατί είστε ένας μάνατζερ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πώς να πάει τα λεφτά που σου χρωστάει ο άλλος, όταν δεν έχει. Αυτοί, θα το πω, είναι άεργοι. Και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν δουλέψει ζωή τους. Δεν ξέρουν τι
1: σημαίνει. Γιατί ο κύριος Καραμαλής δούλεψε.
0: Όχι, όλοι αυτοί.
1: Ο κύριος Παπανδρέου δούλεψε.
0: Μα μας κυβερνάνε ανεπάγγελτοι.
1: Ποιος φταίει γι' αυτό?
0: Αυτοί που τους ψηφίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Δηλαδή οι βασιλιάδες μας στέγανε. Ήδη ο Μητσοτάκης ετοιμάζει το γιο του για διάδοχο, τον κουβαλάει παντού μαζί του.
0: Εδώ έχουμε μια κόμπλα βέβαια εντός εισαγωγικών, γιατί υπάρχει και ο κύριος Μπακογιάννης, οπότε η κυρία Ντόρα κλωτσάει. Είναι τα εσωκομματικά, τα ενδοοικογενειακά τους, ξέρετε, θεωρούν μαγαζάκι.
1: Ενδοοικογενειακά με σχέση στην πατρίδα μας.
0: Δεν τους νοιάζει, η οικογένεια τους νοιάζει. Έτσι. Όταν έχει μια μαφία, μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούν ως μαφιόζοι.
1: Σχετικά με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που θέλει την επανασύσταση, για ποιο λόγο?
0: Σας εξήγησα, διότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δεν χρειάζεται χρήματα από τον προϋπολογισμό. Τα χρήματα έβγαιναν από τις εισφορές των εργαζομένων, γιατί υπάρχουν τα χρήματα. Αυτά συνεισφέρει ο εργαζόμενος από το μισθό του, όπως και ο εργοδότης. Αυτά τα χρήματα μπαίνουν σε ένα κουμπαρά, αφού κάνεις την κρατική τράπεζα βέβαια και γυρίσεις πίσω το μαύρο χρήμα, έχεις τουλάχιστον 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ μαγιά. Τα ακίνητα δεν τα πληρώνει το κράτος, γιατί οι Δήμοι έχουν 200.000 ακίνητα, σας λέω, κλειστά. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν 5.000 ακίνητα. Αυτά η ΜΟΜΑ μαζί με τον ΑΕΚ έχουμε ολοκληρωθεί φάκελο.
1: Υπάρχει ακόμα ΜΟΜΑ?
0: Δεν είναι τίποτα να υπάρχει.
1: Ήθελα χειρότερα.
0: Προσπάθησαν την κάνανε ΜΟΜΑΕΚ επί ΣΥΡΙΖΑ για ένα τρίμηνο. Έκανε κάτι έργα στο Καμένο και στην Ικαρία, από ό,τι θυμάμαι, και σταμάτησε.
1: Κάθε τόσο εγώ σε εκπομπές μιλάω για τον τουρισμό, μιλάω για την γεωργία, μιλάω και για την ιστορία με τα ζώα. Και λέω ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες μπορούσαν.
0: Αφήστε τα, ας πω κάτι.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα πλούσια. Ναι. Και μιλάω και για την αλληλεία. Είναι δυνατόν να έχουμε μια τεράστια έκταση θαλασσινή έκταση και να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε 100% και να μπαιναβγαίνουν οι Τούρκοι και να κάνει η κυβέρνηση τα στραβά μάτια και οι Τούρκοι να κάνουν τεράστια ψαρέματα και να κάνουν του κόσμου τις εξαγωγές ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Τις ημέρες που οι ψαράδες ήταν στους δρόμους, έτσι στα λιμάνια και φώναζαν, οι Τούρκοι, αν βλέπατε στο δορυφορικό σύστημα που ελέγχει τους ψαράδες, είχαν αλωνίσει όλο το Αιγαίο και έβγαζαν ό,τι ψάρι ελληνικό από το Αιγαίο υπάρχει και τον πήγανε στην Τουρκία.
1: Γιατί δεν τους διώχνουμε?
0: Εμένα με ενόχλησε η εικόνα στην Αρναία των ψαράδων που πήγαν να δουν το Μητσοτάκη και όταν τους είπε θα το δω το θέμα προσωπικά, έφυγαν σαν να μην πω τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, να είσαι Νέα Δημοκρατία. Να είσαι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είσαι συνδικαλιστής, αυτός ο κακός συνδικαλισμός μας πέθανε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι εκπροσωπείς εκεί την Ελλάδα, όχι το κόμμα σου. Τους έβλεπα σαν βρεγμένες γάτες. Γιατί?
1: Κύριε Πρόεδρε, μήπως φταίει η κατασκευή μας σαν Έλληνες, όταν μετά τον Καποδίστρια ακολούθησε η ιστορία αυτή που το σκοτώσανε, κυβερνήσανε και μετά η ιστορία Ρουσφέτη.
0: Ο Κωνσταντίνος Μπασιμπός, έχετε δίκιο, είναι προέκταση της τουρκικής δυναστείας, όπου εκεί ο Έλληνας έμαθε να είναι ραγιάς και όχι Έλληνας.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα δεν πρέπει να βρεθούν πολιτικοί να το αντιμετωπίζουν? Είναι δυνατόν να έρχονται οι Τούρκοι να ψαρεύουν και να μας απειλούν μέσα στα δικά μας ύδατα και όλα τα ψαροκάικα να οπλοφορούν?
0: Για να καταλάβετε τι χώρα έχουμε. Όταν εγώ στρίμωχνα τον κύριο Κικίλια στη Βουλή, λέγοντας του: πες μου πόσες φορές συλλάβατε ή κάνατε ρεσάλτο σε τουρκικό αλλιευτικό, γιατί παράνομα αλλιεύει, μου επιτέθηκε λέγοντας ότι αφισβητώ την ικανότητα του ελληνικού λιμενικού και ο αρχηγός του λιμενικού έβγαλε και ανακοίνωση. Δηλαδή, μιλάμε για παραλόγους. Εγώ του λέω: πέστε μου πόσες συλλάβατε Τούρκους, και αυτοί μου λέγανε όλα αντάλλων.
1: Κανένα δεν συλλάβανε.
0: Όχι. Δεν υπάρχει ούτε μια σύλληψη. Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Παίρνουν, βγαίνουν σαν κύριοι. Και εκεί τους κάνουμε συνοδεία.
1: Υπάρχουν μελέτες, σας διακόπτω, με συγχωρείτε. Απίστευτες είναι οι ποσότητες των ψαριών από ελληνικές θάλασσες που ψαρεύουν οι Τούρκοι.
0: Η αξία τους είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Και ένα μεγάλο μέρος γίνονται εξαγωγές στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι εθνική ντροπή?
0: Η αξία των αλλιευμάτων είναι 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Αυτά δεν έπρεπε να μπαίνουν στα ελληνικά ταμεία και να μην αναγκάζουν τους αλλιείς να κάνουν απεργίες όταν τώρα με την αύξηση των καυσίμων?
0: Κύριε Παζεφυρίου, δώστε μια αύξηση στους συνταξιούχους. Να κάνει 100 εκατομμύρια, κάνει 200 εκατομμύρια, πότε τα βρούμε? Αφού τα χάνεις κάθε μέρα. Αφού τα χάνεις τα λεφτά αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι απλά πράγματα τα οποία δεν θέλουν, δεν μπορούν, είναι ανίκανοι και επικίνδυνοι να κυβερνήσουν. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση. Βλέπετε ότι μιλάμε, κάνουμε ένα διάλογο με επιχειρήματα. Δεν κραυγάζω, δεν βρίζω κάτι.
1: Δεν είναι μόνο επιχειρήματα. Μιλάτε με επιχειρηματικά επιχειρήματα, τα οποία ο Νάσης έλεγε: η καρδιά της επιτυχίας οικονομίας μια χώρα είναι να σκέφτεται σαν επιχείρηση και όχι σαν πολιτική.
0: Μα κοιτάξτε, έτσι κι άλλως ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί είναι managers.
1: Τι είναι manager? Μισό λεπτό, ο manager είναι αυτός που δούλεψε.
0: Μισό λεπτό.
1: Έχει εμπειρία. Ποιος είναι manager?
0: Η μοναδική διαφορά στη χώρα μας είναι ότι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός είναι manager για τα του οίκου τους.
1: Α, ναι, άλλα, ναι, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα σκουκουβάγιας.
0: Όχι για την πατρίδα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για την πατρίδα είναι άργοι οι οποίοι απλά δουλεύουν για τον ελληνικό λαό.
1: Πώς βλέπετε να εξελιχθεί η καθημερινότητα της οικονομίας στο επόμενο διάστημα? Γιατί τώρα μιλάμε για μέρες, δεν μιλάμε για εβδομάδες. Αυτά τα οποία θα πάρουν έκταση, ειδικά με τα καύσιμα, μετά αυτό το οποίο έκαναν.
0: Είναι πολύ δύσκολα.
1: Οι Αμερικανοί.
0: Μας προειδοποίησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βέβαια. Εγώ το 19 του έλεγα: κάντε κάτι για την ενεργειακή κρίση και την επιστημική κρίση. Μας προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός. Έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να πάει και 3 ευρώ η βενζίνη, μπορεί να πάει και το πετρέλαιο θερμό στα 2,5-3 ευρώ. Δεν τον νοιάζει βασικά.
1: Α, δηλαδή οι προειδοποίησεις είναι πολιτική τακτική ή τα έργα είναι η πολιτική τακτική?
0: Τα έργα είναι η πολιτική εφαρμογή τη πολιτική. Αλλά αυτοί απλά προειδοποιούν. Και να σου πω και κάτι: πάει το καράβι πάνω στα βράχια, φτάνουμε στα βράχια και σου λέει: κοιτάξτε, παιδιά, κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή, σύμφωνα με την εμπειρία σας, όχι σαν πολιτικό, σαν επιχειρηματία.
0: Κύριε Παρταφυρίου, αφήστε το. Όσοι μας ακούν, ας γυρίσουν λίγο να μπουν στα βίντεο της Βουλής 19 και 20, 2019 και 2020, που τους έλεγα ότι πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει το πρωτογενήτριο να προσέξουμε. Έχετε επιστική κρίση, θα πεινάσουμε, έχετε ακρίβεια, έχετε καύσιμα. Δεν μ' ακούγε κανένα. Τώρα, γιατί μου λέει καμιά φορά: και τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Τι να κάνω εγώ, όταν μου πας στο καράβι, όταν παίρνεις το καράβι και το πας στα βράχια, ούτε ο Παζαφύρου μπορεί να σε σώσει, ούτε ο Βέλος μπορεί να σε σώσει, αφού το πήγε στα βράχια. Πώς το γύρισε εγώ το τιμόνι, στο παράένα?
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Στο Αιγαίο υπήρχαν πετρέλαια, τα ξεχάσαμε, πήγαμε στην Κρήτη, ξεχάσαμε και την Κρήτη και τώρα πήγαμε στο Ιόνιο Πέλαγος.
0: Ναι.
1: Πότε τελικά θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία?
0: Ποτέ.
1: Οριστικά και αμετάκλητα, αντί να χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς λόγους?
0: Ποτέ, γιατί η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση είναι συμφωνία επί των κερδών και όχι επί του τζίρου. Δηλαδή, σου λέει θα παίρνω το 50% από το 10% που περισσεύει. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιο, για έγκλημα, έτσι. Δεν υπάρχει συμφωνία άλλης χώρας για την εξόρυξη πετρελαίων που να παίρνει επί το δηλωθέντων κερδών της εταιρείας ποσοστό. Μαγειρεύονται οι συλλογισμοί και βγάζει εσύ ό,τι θέλει.
1: Τα γεωτρύπανα που ήταν να μπουν στην Κρήτη, τι έγινε?
0: Τα γεωτρύπανα που ήταν να μπουν στην Κρήτη, δεν μπουν ποτέ.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει αμέτρητα μηνύματα τα οποία επιβεβαιώνουν αυτά που λέτε σχετικά με τις πολιτικές σας τοποθετήσεις, οι οποίες είναι επιχειρηματικές τοποθετήσεις και όχι πολιτικές. Ο κόσμος κατάλαβε ποια είναι η ουσία, διότι άλλα τα παραμύθια της Χαλιμάς, όπως είναι η κλασική πολιτική για διατηρούμε τη θέση και ο μήνας έχει 9 και άλλα καλοπερνάμε, και άλλο η αναγνώριση με λόγια της πραγματικής αλήθειας που έχει η χώρα. Γι' αυτό λέτε εσείς σαν πολιτικός, γι' αυτό και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και ο κόσμος στην Ελλάδα ασχολούνται όλοι μαζί σας, εν τω μεταξύ, και όταν ασχολείσαι με κάποιον, αυτός έχει την επιτυχία, δεν λέει, παροιμία.
0: Έτσι, μας βρίζουν όλοι, είτε ακροδεξιοί, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί.
1: Δηλαδή, αν είσαι ωραίος άντρας, οι γυναίκες ασχολούνται με σένα.
0: Αυτό.
1: Άρα και οι άλλοι ζηλεύουν.
0: Να πω το εξής, κύριε Παζαφυρίου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και εύχομαι οι επόμενες εκλογές να είναι ένα μάθημα για τον ελληνικό λαό. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής, γιατί αυτά που έρχονται δεν θα τα φανταστεί κανένας. Δηλαδή, έβλεπα χθες έναν τύπο από ένα άλλο κόμμα, του Τσίπρα το κόμμα, να λέει αυτό που φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις αποζημιώσεις των εργολάβων. Ξεχνώντας ότι και ο Τσίπρας.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Gol FM.
1: She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

το match αυτό και τι μας έχει μείνει να πούμε, να ολοκληρώσουμε για την Σουηδία καθυστερήσεις. Χάμαρμπι Τζουργκάρντεν 0-1 και ημίχρονο στην Τσεχία Τέπλιτσε Σίγμα Ολομούτς 0-1. Αυτά λοιπόν και με τα κυριότερα παιχνίδια για την Ευρώπη. Ισοφαρίζει η Νις, να δώσουμε και αυτό το πολύ σημαντικό γκολ στην Γαλλία. Νις Στρασβούργο 1-1 είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στην Αγγλία μόλις σκοράρει ξανά η Crystal Palace, το γυρίζει απέναντι στην Nottingham Forest 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Βρισκόμαστε εδώ, παραμένει το 0-0 στο άλλο μάτς. Χαλ Everton, μόλις εκεί μάλιστα ο διαιτητής φυρίζει και την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χαλ Everton 0-0. Δεν θα αργήσει να συμβεί το ίδιο και στο μάτς της Crystal Palace με την Nottingham Forest.

Θα πάμε και πάλι στο γήπεδο της Πολύχνης σε πολύ πολύ λίγο, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και μάλιστα όπως βλέπω εδώ με γκολ του Φίνικα Πολύχνης έχουμε 1-1 έχει γίνει και το μάτς. Ευελπιστούμε πως θα έχουμε σε λίγο τον Παύλο Κερασιώτη να μας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το μάτς αυτό και μετά θα πάμε λίγο νωρίτερα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε ακριβώς στις 5 να πάμε στον Γιάννη Τσερβίνη για τη σέντρα στο Καφταντζόγλιο στο μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Μέχρι να έχουμε τον Παύλο Κερασιώτη να ας ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν βλέπω αλλαγές. Αποτελέσματα ημιχρόνου στον δεύτερο όμιλο. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Πολύκαστρο 0-0. Είπαμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1. Μπάμα Κρήτες Σικιών 2-1. ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1. Και στον τέταρτο όμιλο έχουμε ημίχρονο και στο μάτς του Ρίγα Φεραίου με τον Ερμή Εξοχής είναι το μάτς εδώ στο 0-0.

0: Ας πάμε εμείς από τώρα, αν είναι σε διαφημίσεις, Κωνσταντίνε, και να επανέλθουμε. Σε λίγο. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να είμαστε ακριβώς με την Σέντρα στο Καφταντζόγλιο πάλι πίσω στον αέρα, προκειμένου να δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Τσερβίνη στην συνέχεια για την ζωντανή μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έχουμε τον Παύλο Κερασιώτη στη γραμμή μας. Ωραία. Πάμε και πάλι στον Παύλο Κερασιώτη στο γήπεδο της Πολύχνης. Παύλο, έχουμε το 1-1 για την Ιωτοφύρα.
1: 1-1 έγινε στο 45ο λεπτό σε αναμέτρηση την τελευταία φάση του ημιχρόνου. Την πρώτη τελευταία βασικά φάση του ημιχρόνου. Από ένα φάουλ με μεγάλη περιοχή. Το εκτέλεσε ο Γκέρκης, απέκρουσε ο Γουναρίδης, δεν απομάκρυνε σωστά η αμυντική του Μακεδονικού. Και εκεί βρέθηκε στο σωστό σημείο ο Κραγιόπουλος, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Γουναρίδη, σημειώνοντας το 1-1 για την ομάδα της Πολύχνης. Ένα λεπτό μετά και στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, ο Ξανθόπουλος βρέθηκε απέναντι από τον Κασαπίδη, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Φίνικα Πολύχνης, με το αποτέλεσμα του ημιχρόνου να παραμένει το 1-1 και έτσι να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά. Έγινε, Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν 1-1 στο μεγάλο μάτς του δευτέρου ομίλου για την τρίτη εθνική. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1. Ο Νίκας ήταν ο παίχτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Μακεδονικό στο 27ο λεπτό. Ο Κραγιόπουλος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Νίκος, ο Νίκος ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Μακεδονικό στο 27ο λεπτό. Ο Κραγιόπουλος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίζει για τον Φίνικα Πολύχνης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε κατευθείαν έτσι συνοπτικά τα αποτελέσματα ημιχρόνου και στον τέταρτο ομιλό της τρίτης εθνικής και μετά πάμε στο break. ΑΕΚ Αρίτσας Διγενής Νοχωρίου 0-0, Ανθούπολη Λασσόνα 0-0, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 2-0, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-0 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής επίσης 0-0. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη Σέντρα στο Καφταντζόγλιο και το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
13: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
17: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
17: On Air Media Group.
14: Η καλύτερη σου.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
21: Ένα απόκοσμο περιβάλλον με πολύ συννεφιά, σκοτεινιά. Παρ' όλα αυτά, οι οπαδοί του Ηρακλή συνεχίζουν το τραγούδι, έχουν βγει και οι ομπρέλες. Να δούμε πόσο θα επηρεαστούν και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων από την καταραχτώδη βροχή. Ο αγωνιστικός χώρος, από ό,τι βλέπω πάντως προς τη στιγμή, είναι σε καλή κατάσταση.
22: Είναι πάρα πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος.
21: Ναι, είναι πολύ καλή κατάσταση.
22: Αρκεί να μην επηρεαστεί.
21: Θα μιλούσαμε δηλαδή πάλι για νέο πρόβλημα, αν ήταν διαφορετική κατάσταση. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα με το Μετρόπολη 95,5, να πω εντάχει τις εντεκάδες του αγώνα που ξεκίνησε πριν από 15 δευτερόλεπτα. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Ραντόγια, Σουρλής, Νιζέτ, Λόπεθ και Μάρκες, η 11 του Βάλτερ Ματσάρα για τον Ηρακλή. Με το Λεβαδιακό έδωσε μια επίθεση, να δούμε από τα δεξιά. Δεν γίνεται το 1-2 καλά μεταξύ του Ούρση και του Νίκα. Ο κύριος Χαραλάμπους έχει επιλέξει τον Ελιάση, τον Παντέα, δεξί μπακ, αριστερό μπακ τον Βίχο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Πάντσο και ο Λιάγκας, Νίκας, Κωστή, Εμμανουηλίδης, Ούρση, Βρακάς και Κομπνάν. Ουσιαστικά 4-2-3-1 είναι το σύστημα που αγωνίζει το Λεβαδιακό. Το κλασικό 3-4-3 για τον Ηρακλή στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ηρακλή να έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά κάτω από την μεσαία γραμμή και τον Ρος να προσπαθεί να βρει τον Πέδρο Μάρκες. Είναι δυνατή η παλιά του. Βγήκε ο Παντέα και απομάκρυνε, με τον Πίνια να πιέζει τον Κομπνάν, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Παράληψή μου, Αχίλε, να πω ότι οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο κύριος Ευαγγέλου, βοηθή του οι κύριοι Πετρόπουλος και Χριστοδούλου, τέταρτος ο κύριος Φίτσας, και στο ΒΑΡ και στο ΕΙΒΑΡ η γνωστή κύριος Ζαμπαλάς και Κατόπης, το δίδυμο της συμφοράς στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, το Σόπαλο 1-1, όταν αμφότεροι ακύρωσαν το καθαρό γκολ του Πέντρο Μάρκες στο 90. Ο Νίκας το κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή, πέφτει και μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Καλό ήτανε, ο Ούρση ήτανε, με συγχωρείτε. Ο Αθανασιάδης δεν είχε πρόβλημα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του αγώνα που ενδεχομένως μπορεί να παίξει ρόλο, Αχίλε, φίλες και φίλοι. Δηλαδή το πόσο ολισθηρός είναι ο αγωνιστικός χώρος με τη βροχή, με κάποια μακρινά σουτ που ενδεχομένως μπορεί να ξεγελάσουν τους αντίπαλους θεματοφύλακες και να αλλάξουν πορεία στην μπάλα. Φάουλ τώρα το οποίο υποδεικνύει ο κύριος Ευαγγέλου του Πίνια πάνω στον Κωστή, με τον Ελιάς να δίνει συνέχεια στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πίνια βγήκε γρήγορα, ο Σουρλής δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Μια ωραία παλιά που γίνεται τώρα στην πλάτη της άμυνας, με το κεφάλι ο Ρος, λίγο ρυψοκίνδυνα, αλλά ο Αφανσιάς βγήκε και μπλόκαρε πριν η μπάλα περάσει κόρνερ. Τον Νανού από τα αριστερά για τον Ρος και αυτός για τον Πίνια. Από πίσω προσπαθεί ο Ηρακλής να χτίσει μια επίθεση με τον Βούρο, τώρα να δίνει για τον Σόρια και αυτός για τον Λόπεθ. Ο Ισπανός υπό την πίεση του Ούρση επέλεξε και πάλι τον Πίνια. Αυτός για τον Ρος και πάλι αριστερά. Ο Ρος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός διεθνής για τον Ηρακλή. Έλειπε με την Εθνική Μπενίν, έπαιξε και στο αποχαιρετιστήριο φιλικό του Λιονέλ Μέση, που σημαίνει το τέλος καριέρας με την Εθνική Αργεντινής. Απομακρύνει με το κεφάλι τώρα ο Πιάντσο. Εδώ διαμαρτύρονται για φάουλ οι παίκτες του Ηρακλή. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Κομπνάν τώρα στον άξονα προσπαθεί να βρει τον Εμμανουηλίδη και αυτός τον Κωστή, ποιος κάνει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή για τον Λεβαδιακό. Ο Βίχος, ο οποίος ξαναέδωσε τον Κωστή και αυτός για τον Νίκα. έξω από την περιοχή του Ηρακλείου, ο Ούρση. Θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός, εδώ υπάρχει φάουλ. Στον Σόρι από πίσω είναι. Διαμαρτύρονται για κάρτα οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Μαρκάρης μετά από πίσω, ο Ευαγγέλου κάνει συστάσεις. Θυμίζω λοιπόν ότι ο Λεβαδιακός είναι μία εκ των ομάδων που δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα μετά από τη διεξαγωγή 5 αγωνιστικών. Έχει μόλις ένα βαθμό, τέρματα 0-9. Ο Ηρακλής αντίθετα έχει μία νίκη αυτή στην Τρίπολη επί του Αστέρα. Τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. Στην πρεμιέρα η βαριά ήττα, η συντριβή στην Όλγουρ Αρένα από την ΑΕΚ. Τέρματα 4-6 και βαθμολογική συγκομιδή 6 βαθμών. Ο Αθανασιάδης τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μετά το φάουλ που κέρδισε ο Σόρια. Ας παίξει του Ηρακλήντες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Μάρκες, ναι, μετά από ένα τζατζάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, που είχε με τον Λιάγκα. Λιάγκα και Πάντσο είναι η κεντρική αμυντική του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει τη συμπαράσταση περίπου 30 οπαδών του, που έκανε το ταξίδι από τη Βιωτία. Κεφαλιά προς τα πίσω εκεί βγαίνει ο Βίχος και απομακρύνει σε πλάγιο out για τον Ηρακλή. Χωρίς σκορ στο Καθατζόγλο, το 0-0 παραμένει. Σέντρα που γίνεται τώρα, περνάει μπάλα από τον Λόπεθ, δεν μπορούσε να διώξει ο Παντέα. Μπάλα για τον Ηρακλή, εδώ υπάρχει φάουλ. Πολύ καλό το σημείο, όχι τόσο για απευθείας, γιατί είναι αρκετά πλάγια. Είναι ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, εκατοστά έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού, του Ελιάση. Και για γέμισμα, αλλά και για απευθείας εκτέλεση, φάουλ. Ο Λόπεθ είναι, ο οποίος έχει καλά χτυπήματα. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Η επιμονή του Νανού είχε κέρδος για τον Ηρακλή, ένα φάουλ. Για να δούμε τον Ισπανό, εάν θα το επιχειρήσει απευθείας. Δύο ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού στο τείχος, είναι αρκετά πλάγια. Ή θα κάνει κάποιο γέμισμα. Εκτελεί ο Ισπανός κατευθείαν, περνάει μπάλα, κοντράρι. Πάνω στη γραμμή απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Νέο γέμισμα που γίνεται τώρα απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Νιζέτ προσπάθησε να βρει ωραία τον Μάρκε στα δεξιά. Ο Σόρια για τον Νιζέτ κάνει το γέμισμα, περνάει μπάλα δυνατά. Δεν μπορεί να προλάβει ο Λόπεθ, πλάγιο out. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ καλή στιγμή του αγώνα. Ανήκει στον Ηρακλή με την εκτέλεση φάουλ του Λόπεθ που πέρασε την μπάλα από το τείχος των δύο παιχτών του Λεβαδιακού.
0: Ήταν Γιάννη επέμβαση του Ηλιάση πάνω στη γραμμή.
21: Πάνω στη γραμμή, ναι,
0: επέμβαση.
21: Ναι, ναι.
0: Η μπάλα πήγαινε κατευθείαν στα δίχτυα, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού εκεί κατάφερε να το βγάλει.
21: Σε ευχαριστώ, Αχίλε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε και πολύ μακριά. Τα δημοσιογραφικά του Καθατζόγλου είναι αρκετά μακριά και τώρα ο Ηρακλής επιτίθεται στην εστία που βλέπει προς το Ιβανόφιο, προς το κέντρο δηλαδή. Και θα χρειαστώ πολλές φορές τη βοήθειά σου σε κάποιες φάσεις, γιατί υπάρχει και τον υβροχόπτωση και πολύ σκοτάδι έχει πέσει. Ο Ηλιάση λοιπόν απεσόβησε το 1-0 για τον Ηρακλή στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Τον Αθανασιάδη τώρα με ένα γέμισμα προσπαθεί να βρει τον Λόπεθ. Ο Πίνια δεν έκανε καλό κοντρόλ, ευτυχώς όμως σε δεύτερο χρόνο γύρισε, κράτησε την μπάλα, την έδωσε στο Ρος και αυτός αριστερά στον Νίζετ για τον Ανού. Ο Νίζετ παίζει στα αριστερά, ο Λόπεθ είναι στα δεξιά, έχουν αλλάξει πλευρά. Είναι κάτι που κάνει συχνά ο Ματσάρη, τα λεγόμενα ανάποδα πόδια, δηλαδή να βάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται με το όχι καλό τους πόδια, μπορώ να το πω έτσι, στις δύο πλευρές της επίθεσης. Ο Ρος ανέβηκε αρκετά μέτρα και έδωσε για τον Άνου κάτω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες του Λεβαδιακού ουσιαστικά σε μια διπλή ζώνη άμυνας. Προσπαθούν οι παίκτες του Ηρακλή να βρουν κάποιο κενό, να δημιουργήσουν ρήγμα στην άμυνα του Λεβαδιακού. Έτσι, ένα ωραία παλιά τώρα στον Σόρια Σαραντάρα, αλλά ο Σόρια δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ από την βαθιά παλιά που έγινε. Και είναι πλάγιο out για τον Λεβαδιακό με τον Βίχο το εκτελεί, προσπαθεί να βρει τον Εμμανουηλίδη, έχασε τη μονομαχία και πάλι την μπάλα στα πόδια παιχτών του Ιακλή με το βούρο. Ο Σόρια κάνει το γέμισμα, ο Μάρκες κάνει το πλασέ! Τεράστια ευκαιρία, δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιακλή. Καταπληκτική σέντρα του Σόρια. Στο 10ο λεπτό ο Πέδρο Μάρκες με τη μία εκτέλεσε χωρίς κοντρόλ. Η μπάλα πέρασε. Αχίλια, δεν ξέρω, θα δεις και το replay. Εμένα μου φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ κοντά.
22: Έτσι δίπλα. Φαίνεται με την πρώτη ματιά από τη ζωντανή μετάδοση. Φεύγει ξιστά που λέμε από το δοκάρι. Περιμένουμε να δούμε και το replay τώρα. Από τη σωστή κάμερα βεβαίως. Πάντως έπεσε εκεί ο Ηλιάση. Αν πήγαινε μέσα, νομίζω ελάχιστα πράγματα θα μπορούσε να κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ κοντά. Όντως, πολύ κοντά στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού.
21: Δεύτερη λοιπόν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιακλή να πετύχει γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη, θυμίζω, στο 7ο λεπτό μετά απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λόπεθ που απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο Ηλιάση, απεσόβησε το 1-0. Και πριν από ένα λεπτό με το καταπληκτικό τελείωμα του Πέδρο Μάκης, εδώ να δούμε τον Σουρλί ο οποίος βρίσκει τον Νίζετα από αριστερά. Κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα. Εκεί όμως είναι ο Λιάγκας, ο οποίος ψύχρεμα κοντρολάρει, απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα ο Λεβαδιακός στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Τον Μανουηλίδη επιτηρείται από το βούρο, εδώ θέλει προσοχή. Εδώ είναι out. Out είναι σωστά. Βρήκε πρώτα στο σώμα του βούρου και μετά στην επιστροφή βρήκε ξανά στο σώμα του ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού.
22: Γιάννη, πάρε μια μικρή ανάσα, απλά να δώσω έτσι μερικά λίγα γκολ από τον ευρωπαϊκό χώρο. Καταρχάς στην Ιταλία έχει μειώσει η Μόντσα, παρότι αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές, μείωσε σε 2-1 απέναντι στην Λάτσιο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το σκορ εκεί είναι 2-1. Στην Γερμανία πριν από λίγο η Μπορούσια Μένχεγκλάντμπαχ ισοφάρισε το τέρμα το οποίο είχε πετύχει νωρίτερα η Κολονία. 1-1 είναι το σκορ εκεί στο 41ο λεπτό. Ισοφάρισε και η Φρέντρικστατ την Τρόμσο στην Νορβηγία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Όχι, μόλις βλέπω έχει σκοράρει Χαλ απέναντι στην Έβερτον. Ανοίγει το σκορ η Χαλ. Στο άλλο μάτς παραμένει το Κρίσταλ Πάλας Νότιγχαμ Φόρεστ 2-1. Να πω επίσης ότι έχει ξεκινήσει και το άλλο μάτς στην Super League στο γήπεδο της Λεωφόρου και Φυσιά Πανετολικός 0-0 μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Γιάννη, συνεχίζεις.
21: Το 10ο προς 12ο λεπτό της αναμέτρησης Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 με τους Κιανόβιους να έχουν χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Το Λεβαδιακό να μην έχει απειλήσει μέχρι στιγμής και να έχει τώρα αυτό την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Πάντσο. Από το χώρο της άμυνας, να δίνει για τον Λιάγκα, κάνει κίνηση και ο Ούρση, ο οποίος σωματοδομικά μοιάζει πάρα πολύ, Αχίλλη, φίλες και φίλοι, τον Ήβι Λόπεθ. Είναι και αυτός βραχής, όμως το κεφάλι ξυρισμένο. Στη μεσαία γραμμή τώρα προσπάθησε να περάσει ωραία ο Κωστή, αλλά έκλειψε την πάρα πολύ ωραία ο Σουρλής. Ο Ήβι Λόπεθ βρίσκει τον Σόρια, ο οποίος έχει ανέβει. Ο Σόρια επελάβει από τα δεξιά. Για να δούμε. Πατάει περιοχή ο Σόρια με το αριστερό. Κάνει την πάσα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την άμυνα του Λεβαδιακού. Τώρα θα απομακρυνθεί μετά την παρέμβαση του Λιάγκα. Ίσως εκεί ο Σόρια, όταν συνέκλεινε, έπρεπε με το αριστερό, παρότι δεν είναι το καλό του πόδι, να επιχειρήσει το σουτ. Προσπάθησε να κάνει παλιά τρύπα για τον Μάρκες. Δεν πέρασε όμως. Με τον Ιακλή και πάλι σε φάση προσπάθειας δημιουργίας και ανάπτυξης από την άμυνά του. Ο Νανού για τον Ρος. Γυρίζει στον Πίνια. Ο Πίνια υπό την πίεση του Ούρση. Ο Νανού προσπαθεί να βρει τον Σουρλή. Κατάλαβε όμως ο Παντέα, βγήκε ωραία από μάκρυ και τώρα η μπάλα στον Ούρση, ο οποίος γυρίζει για τον Παντέα. Για τον Λιάγκα, συγχωρείτε. Λιάγκας, ο οποίος γύρισε αρκετά δεξιά και ψηλά παίζει ο Λιάγκας. Έχει αφήσει λίγο πιο πίσω τον Πάντσο. Παλιά η οποία γίνεται, δυνατή είναι. Έσκασε η μπάλα, απέκτησε πολύ ταχύτητα. Ο Βρακάς δεν μπορούσε να προλάβει. Ο Αθανασιάς βγήκε και μπλόκαρε. Ο Βρακάς, ο οποίος βγαίνει πολλές φορές, υπερβολή Αχίλλη, βγήκε κανένα δύο φορές, τον είδα σε μια προσπάθεια να βγει ως δεύτερος φορ πίσω από τον Κομπνάν. Παθανασιάδης τώρα ξανά, ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Μάρκες, εκεί ο Λιάγκας με το κεφάλι κατέβασε, όμως η μπάλα έφτασε στον Ραντόγια και αυτός έδωσε στον Λόπεθ που έχει βρεθεί στα δεξιά. Κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, δεν μπορεί ο Μάρκες να βάλει το πόδι, φτάνει η μπάλα στον Νίζετ, στον Νανού. Για τον Νίζετ και αυτός για τον Ρος που έχει ανέβει πάρα πολύ, ξανά ο Νίζετ κάνει την σέντρα, το κέντρο για τον Ιακλή, ένα κόρνερ, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Παντέα. Με τους οπαδούς του Ιακλή να συνεχίζουν τα συνθήματα για τη συμπαράσταση, συνεχίζεται και η βροχή όμως, έχουν βγει ομπρέλες εδώ και πάρα πολλή ώρα, περίπου 5.000 φίλοι του Ιακλή που νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ περισσότεροι εάν πραγματικά δεν άνοιγαν οι ουρανοί περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Σόρια είναι ο εκτελεστής του κόρνερ στο 15, Σιρτά αφήνει την μπάλα, κομπίνα, γίνεται το σουτ με το αριστερό, καλό ήτανε, ωραία κομπίνα, νέο κόρνερ για τον Ηρακλή μετά το σουτ του Ρος. Και τώρα ο Σόρια πάει από την άλλη πλευρά να χτυπήσει το κόρνερ. Από τη δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Τελείω Σόρια, καλό είναι, αλλά ο Πάντσο απομάκρυνε. Ξανά ο Σόρια σέντρα, περνάει η μπάλα. Απομακρύνει ο Παντέα, η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή του Λεβαδιακουστού, το οποίο γίνεται κοντράρι, μπάλα όχι, δεν κοντράρε. Out είναι μετά την υπόδειξη του Βαγγέλου, φάνηκε ότι κόντρα Λάρα, δεν ήταν καλό το σουτ του Λόπεθ. Πέρασε out. Ήταν όμως ακόμα μια επιθετική ενέργεια για τους παίκτες του Ρακλή, οι οποίοι είναι εμφανώς καλύτεροι σε αυτό το πρώτο τέταρτο 16 λεπτό από το Λεβαδιακό. Έχουν δημιουργήσει και έχουν σπαταλήσει, έχουν χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είναι η ομάδα που έχει την κατοχή, την κυκλοφορία, προσπαθεί να δημιουργήσει. Και μέχρι στιγμής δεν έχει απειληθεί ο Ηρακλής και αυτό είναι το σημαντικό και καλό είναι να μείνει. Πλάγιο out για τον Ηρακλή από τα αριστερά μπροστά στο μπάγκο του Λεβαδιακού, μπροστά στον Ηλία Χαραλάμπους. Με τον Ανού δίνει για τον Μάρκες, εκεί πιέστηκε από τον Παντέα, ήρθε μετά και ο Νανού, χτύπησε η μπάλα πάνω του και η μπάλα κατέληξε out για τον Λεβαδιακό. Με τον Μπάντσο να ξεκινάει τώρα μια προσπάθεια δημιουργίας από πίσω για τον Λεβαδιακό, έπαιξε το 1-2 με τον Κωστή, έσκει το Λιάγκα. Κάνει κίνηση και ο Παντέα, ο Λιάγκας επιλέγει να κάνει ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Κομπνάν ή από μάκρυνα αν υπέκτησε του Λιάγκα, τώρα μπάλα έφτασε στο Ραντόγια που κατέβασε ωραία, έχασε την μπάλα μετά την πίεση του Νίκα ο Ιβι Λόπεθ και τώρα στην αντεπίθεση παίξει του Λεβαδιακού, θέλει προσοχή έξω από την περιοχή, γίνεται το σουτ, αδύναμο είναι από τον Βράκα, μπλόκαρε ο Αθανασιάδης, δεύτερο σουτ των παιχτών του Λεβαδιακού σε αυτό το πρώτο 17 λεπτό. Πανομοιότυπο, με αρκετό χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, αδύναμο όμως και δεν σημάδεψε αγωνία για να ενοχλήσουν, να μπορώ να το πω έτσι, τον Γιώργο Αθανασιάδη, όπως και στις δύο περιπτώσεις μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Με το Ρος τώρα και μια διάθεση των παιχτών του Λεβαδιακού να πιέσουν ψηλά. Ο Ρος ο οποίος είναι για τον Ιβι Λόπεθ, πήγαν να παίξουν εκεί να κάνουν το build-up, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται build-up έξω από την περιοχή. Είναι πολύ εύκολο να γίνει το λάθος. Ξανά ο Βράκας τώρα έξω από την περιοχή του Ηρακλή από το ημικύκλιο. Ο Πίνια απομακρύνει και υπάρχει υπόδειξη καθυστερημένη του πρώτου βοηθού του κ. Πετρόπουλου για offside. Έχουν ανάψει και οι προβολείς Αχίλε. Φίλες και φίλοι, είπαμε ότι η έντονη βροχόπτωση έχει φέρει και ένα απίστευτο συνεφόκαμα, αν μπορώ να το πω έτσι, σκοτεινιάς ουρανός. Δεν λειτουργούν όμως οι ηλεκτρονικοί πίνακες, δεν ξέρω αυτό αν είναι ένα πρόβλημα σημερινό ή αν θα το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια του Ηρακλή, είναι πρόβλημα αυτό. Ο Ρος τώρα από τα αριστερά, κάτω από την περιοχή του Ηρακλή, για τον Πίνια και αυτός για τον Βούρο, δεξιά για τον Σόρια, πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Λεβαδιακού, προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία των παίκτων του Ηρακλή και η αλήθεια είναι ότι το κατάφεραν στην προηγούμενη φάση με τον Κομπνάν να κερδίζει την μπάλα. Είναι δυνατός ο επιθετικός του Λεβαδιακού. Αριστερά για τον Βίχο, ο οποίος γυρίζει για τον Πάντσο, Νίκας για τον Πάντσο, επιλέγει το Λιάγκα, σε παιχνίδι από τους βιωτούς, ξανά ο Πάντσο, τους βρίσκει τον Βρακά έξω την περιοχή, αριστερά τώρα για τον Βίχο, ο οποίος κάνει ωραία την παράλληλη αριστερά, γίνεται το γύρισμα, περνάει η μπάλα, εδώ είναι μια επικίνδυνη φάση για το Λεβαδιακό, μεγάλη στιγμή, είναι μεγάλη ευκαιρία, παρότι το τελείωμα του Ούρση δεν ήταν καλό, δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα. Έπεσε ο Αθανασιάδης, είχε τον έλεγχο της φάσης, αλλά ο Ούρση Αχίλη εδώ ήταν μόνος του στο ύψος του πέναλτι.
22: Ήταν πραγματικά η πρώτη καλή στιγμή του Λεβαδιακού αυτή, ναι. Γιάννη. Τέταρτη τελική, τέσσερις έχει και ο Ηρακλής. Απλά να δώσω κάποια στατιστικά εδώ που βλέπω. Απλά είναι οι άλλες τρεις για τους βιωτούς ήταν ακίνδυνα σούτ εκτός περιοχής. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ήταν η πρώτη περίπτωση που ανησύχησε κάπως ο...
21: Λάθος που γίνεται από το Ρος εδώ θέλει προσοχή, τώρα γίνεται το σουτ, η μπάλα out. Ακόμα μια καλή στιγμή για το Λεβαδιακό με τον Κωστή σε ένα δίλεπτο από αβίαστο λάθος του Ρος, ο οποίος έκανε κακή μεταβίβαση, έκλεψε την μπάλα ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, διένυσε μερικά μέτρα, έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε out. Εδώ και η άμυνα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα η αμυντική λειτουργία του Διανόφκων πιάστηκε εν υπνώση. Τον Αθανασιάδη να δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με βολέ. Ο Βούρος βγήκε δυνατά και από μάκρυ με το κεφάλι στο 22. Είμαστε το 0-0 παραμένει στο Καφατζόγλο, ο Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Ρος για τον Ραντόγια και αυτός για τον Πίνια.
22: Να πω λίγο, να σε διακόψω μισό λεπτό, Γιάννη. 3-1 η Crystal Palace στην Nottingham Forest, ακριβώς στο 60. Έχει σοφαρίσει και η Everton τη Hull σε 1-1 στην Premier League. Συνεχίζεις.
21: Ο Σόρια, ο οποίος βρέθηκε στον άξονα, έφυγε από τη θέση του. Γύρισε στον Αθανασιάδη, ο οποίος δεν έκανε καλό γέμισμα για τον Νάνου. Πλάγια όντια τον Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, Αχίλη, βλέπω ότι ο Ηρακλής έχει χάσει τη συνοχή του, έχει χάσει εκείνη την καλή κυκλοφορία που είχε, έχει κάνει αρκετά λάθη και αβίαστα. Απειλήθηκε δύο φορές από το Λεβαδιακό. Ο Βάτερ Ματσάρη προφανώς και το είδε αυτό και βλέπω ότι έχει βγει από τον πάγκο και δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ο Νανού τώρα κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Νιζέτ, ο οποίος έδωσε για τον Πίνια. Ο Βαγγέλου άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, ήταν έτοιμο να σφυρίξει φάουλ στον Ιζέτ, αλλά η μπάλα έμεινε σε πόδια παιχτών του Ηρακλή. Εδώ ο Ρος βρίσκει ωραία τον Ιζέτ στα αριστερά, αλλά έβαλε ωραία το τάκλιν ο Παντέα και έριξε την μπάλα, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Έκανε να παίξει το 1-2 εκεί ο Νίκας με τον Ούρση. Την μπάλα πέρασε πλάγιο άντου για τον Ηρακλή. Τον Ανού να το εκτελεί, δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ ο Νιζέτ. Και η μπάλα έφτασε στα πόδια του Πάντσο, στον Βίχο και αυτός στον Κωστή. Λιάγκας για τον Πάντσο, και πάλι στο Βίχο στα αριστερά. Προσπαθούν και οι Βιωτοί να βρουν κάποιο άνοιγμα στην άμυνα του Ηρακλή με συνεχείς πάσες. Τώρα η μπάλα στον Νίκα, που πέρασε πρώτα από τον Παντέα. Ωραία Ούρση, ξεπέρασε τον Νάνου και αυτός για τον Βρακά. Ανεβαίνει και ο Βίχος στον άξονα και έξω την περιοχή του Αθανασιάδη Βιωτή.
22: Γιάννη, πάρε λίγο μια μικρή ανάσα για πολύ πολύ λίγο στην Πολύχνη, στον Παύλο Κερασιώτη, για τον γκολ που έχει σημειωθεί εκεί, να μας ενημερώσει, Παύλο.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, εδώ από το κέντρο της Πολύχνης. Ο Πίνικας πήρε το προγράμμα στο σκορ.
21: στο 62ο λεπτό, τον Παπαδόπουλος από πέσει μέσα στην περιοχή με πλασέ. Νίκησε το Γουναρίδη. Χρυσή αλλαγή για το Φινίκα. Ο Παπαδόπουλος πέρασε 2 λεπτά πριν σκοράρει στη θέση του Γαρίφαλου και έδωσε έτσι το προβάδισμα στο Φιλίνκα. Ο Μακεδονικός ένοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με τον Νίκο. Στο 45ο λεπτό ο Καραγιόπουλος έκανε το 1-1 για το Φινίκα που ήταν και σκόρ ημιχρόνου. Και όπως προείπαμε, στο 62ο λεπτό ο Παπαδόπουλος σημείωσε το 2-1.
22: Το 2-1.
21: Το οποίο είναι και αυτή τη στιγμή.
22: Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε τώρα?
21: 65ο.
22: Το 65ο λεπτό. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Τσερβίνη. Γιάννη.
1: Μια προσπάθεια των Βιωτών, ένα γέμισμα που έγινε από τον Πάντσο. Η κεφαλιά που έγινε προς τον Βράκα. Ο Βράκας όμως ήταν ένα μέτρο πίσω από τον Πίνια. Ήταν και δυνατή η κεφαλιά που υπήρξε από τον συμπαίκτη του. Η μπάλα κατέληξε out με τον Γιώργο Αθανασιάδη να δίνει συνέχεια. Προσπαθεί να βρει τον Νιζέτο, ο οποίος κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου για τον Ρος και αυτός για τον Ραντόγια, ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει για τον Λόπε. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά του, δεν ακολούθησε και ο Σόρια. Δεν πήρε μέτρα για να φύγει προς την επίθεση. Την μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού με τον Λιάγκα από το χώρο της άμυνας. Ένα βαθύ γέμισμα για τον Βίχο, ο οποίος κερδίζει την κεφαλιά από το Σόρια, αλλά εκεί που κάνει την κεφαλιά είναι μόνο ο Αθανασιάδης, δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης του. Ο Αθανασιάδης είναι για τον Πίνια. Στο 26 του Καφρατζόγλου, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η επιθετικότητα του Ηρακλή που υπήρχε στο πρώτο τέταρτο, θα πω, με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες και γενικότερα με μία-δύο προσπάθειες που έγιναν και κάποια σουτ και από τον Λόπεθ και από τον Ίζετ για να ανοίξει το σκόρο ο Ηρακλής. Είναι ο Λεβαδιακός η ομάδα η οποία πήρε τα ενία για το επόμενο δεκάλεπτο και είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Ούρση και ακόμα μια καλή στιγμή με τον Κωστή. Και είναι και τώρα στην, σε φάση επίθεσης με τον Νίκα. Το Βίχο στα αριστερά βρίσκει τον Βρακά, όπως προσπαθεί να βρει τον Κομπνάν. Βγήκε ωραία ο Πίνια, κατάλαβε τη φάση, απομάκρυνε. Ο Λόπεθ πιέζει τον Βίχο. Το Ευαγγέλου θα υποδείξει φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού. Με τον Μπάντζο θα δίνει και πάλι στον Λιάγκα. Στον Κωστή στη μεσαία γραμμή ο Λιάγκας προσπάθησε να βρει τον Ούρση. Βγήκε ο Νιζέτα, αλλά ο Ούρση ήταν πιο γρήγορος. Κάλυψε ωραία με το σώμα του την μπάλα, έκανε και μια περιστροφή και έδωσε για τον Πάντσο. Και αυτός για τον Ούρση ξανά. Ούρση ο οποίος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και ο Νίκας, ο οποίος παίρνει πολλές μπάλες στη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Ηρακλή. Στη μεσαία γραμμή τώρα είναι ο Νίκας, ο οποίος κάνει ωραία προσποίηση πάνω στο Σουρλί και δίνει για τον Ούρση στα δεξιά. Όταν σημαίνει του corner, ο Ούρση κάνει τη σέντρα, πρέπει να βγει και ο Αθανασιάδης, βγαίνει. Κανένα πρόβλημα για τον έλεγχο goalkeeper. Μπλοκάρει την μπάλα στο 28 και με τη βροχή να συνεχίζει να πέφτει στο Καφρατζόγλιο.
22: Με γκολ του Πόμπο να πω εγώ, η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ στη Λεωφόρο, προηγείται με 1-0 του Πανετολικού. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο 26ο λεπτό.
21: Ο Πόμπο πάλι, ε.
22: Ο Πόμπο, ναι. Ο Πόμπο.
21: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το καλοκαίρι ακούστηκε και για τον Ηρακλή πολύ έντονα, αλλά τελικά παρέμεινε στην Κηφισιά. Όπως βλέπουμε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι βαρόμετρο
22: είναι
21: για την
22: πρωταγωνιστές του μεγάλης.
21: Ο Λεβαδιακός έχει την μπάλα και πάλι, έχει πάρει την κατοχή. Ο Ηρακλής έχει γυρίσει αρκετά μετά το πρώτο του δυνατό ξεκίνημα, πρώτο τέταρτο. Ο Βρακάς στα δεξιά, στα αριστερά όπως είπε το Λεβαδιακός, για τον Μπάντζο ο οποίος κάνει το γέμισμα, ο Πίνια βγήκε και έρθει την κεφαλιά από τον Κομπνάν. Παραφτάνει στο
2: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
23: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
24: On Air Media Group.
25: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
26: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
21: Υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Θα έλεγα ότι μια δυσαρέσκεια για την οπισθοχώρηση αυτή του Ηρακλή εδώ και αρκετά λεπτά και από την αδυναμία να κρατήσει μπάλα, κάτι που έκανε άνετα στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Ελέση τώρα δίνει για τον Τάντσο. Το αριστερό όμως βαθεί να βρει το Βρακά, ο οποίος πέρασε ωραία από τον Βούρο, αλλά άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ηρακλή. Νομίζω Αχίλη μας στο ημίωρο, έτσι, και λέω νομίζω γιατί δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί πίνακες μέσα στο Καφατζόγλιο, οπότε εδώ θέλω τη βοήθεια.
22: Είμαστε, ναι, είμαστε ακριβώς στο 30 αυτή τη στιγμή, στο ημίωρο, στο Καφατζόγλιο, στο μάτς.
21: Σόρια δεν συνεργάστηκε εκεί με τον Λόπεθ, αλλά ο Σόρια με αυτοθυσία έτρεξε και έκλεψε την μπάλα, ωραίο τάκλιν, και ο Σουρλής τώρα στην μεσαία γραμμή δίνει για τον Νίζετ και αυτός με τη μία για τον Νανού, ο οποίος πιέζεται, γυρίζει για τον Νίζετ, για τον Σουρλή, ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, έχασε την ισορροπία του, έχασε το κοντρόλ, και ο Λεβαδιακός τώρα σε μια προσπάθεια να βγει στην αντεπίθεση, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες του Ηρακλή, ο Ούρση από τα δεξιά όπως επίθεση ανοίγει για τον Κωστή, ποιος είναι το μηχανάκι στη μεσαία γραμμή για τον Λεβαδιακό. Περνάνε από αυτόν οι μπάλες του Λεβαδιακού. Αριστερά για τον Βίχο. Ο Βίχος παράλληλα προσπαθεί να βρει τον Ούρση. Παραχτύπησε στον Εμμανουηλίδη. Και πάλι στα αριστερά όπως επίθεση ο Λεβαδιακός με τον Βίχο, ο οποίος κάνει την παράλληλη σέντρα, προσπάθησε να βρει τον Βρακά. Από μάκρη είναι ο Σουρλής, τους έχει κυρίσει και αυτός για να βοηθήσει. Εδώ η μπάλα περνάει, ο Σουρλής την άψα συνεννοησία των παιχτών του Ηρακλή και δεξιά. Τώρα ο Παντέα, ο οποίος κάνει το γύρισμα, ευτυχώς για τον Ηρακλή δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Λεβαδιακού εκεί πέρα. Εδώ υπήρξε μια απίστευτη συνεννοησία. Ο Σουρλής νόμιζε ότι είναι συμπαίκτης, δίπλα άφησε την μπάλα και πήγε να δημιουργηθεί φάση από το πουθενά για τον Λεβαδιακό. Ο Λόπεθ τώρα κέρδισε την μπάλα για τον Ραντόγια, ο οποίος βιάστηκε να κάνει το γέμισμα. Δεν ήταν κανείς εκεί. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ελιάση. Και δώσε τον Κωστή. Είναι βεβαίως στο γήπεδο και ο ιδιοκτήτης Παϊρακλής, ο κύριος Μονεβασιώτης, μαζί με το σύμβολο της διοίκησης, τον κύριο Κόντι από τη Ρίδα, και ο γιος του κύριου Μονεβασιώτη, ο Έκτορας Μονεβασιώτης. Πάντσο για το Λιάγκα. Παίζουν το 1-2. Το χώρο της άμυνας. Ο Πάντσο τώρα περνάει τη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να βγει το Βρακά. Τον βρίσκει. Κρατάει την μπάλα Βρακά για τον Βίχο. Ο Βίχος γυρίζει την μπάλα για τον Πάντσο και πάλι. Και στον Ελιάση. Ποιος κάνει ένα γέμισμα χλίστηση κιόλας. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Νανού. Έφτασε στον Ούρση μπάλα. Ο Νιζέτ προσπάθησε να κερδίσει, ο Ούρση με δεύτερη προσπάθεια κράτησε την μπάλα για τον Λεβαδιακό στον άξονα με τον Κωστή, και αυτός αριστερά για τον Βίχο, ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή με τον Κωστή. Το 1-2 με τον Νίκα. Στα αριστερά και πάλι ο Λεβαδιακός με τον Βίχο, αλλάζει για τον Λιάγκα και αυτός για τον Πάντσο. Τώρα ο Πάντσο, ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού, περνάει τη μεσαία γραμμή, το κέντρο δηλαδή, και δίνει για τον Κωστή στον άξονα με τον Ούρση. Έξε το 1-2 με τον Νίκα, με τον Βρακά, με τον Κομπνάν επιτηρείται από τον Ρος. Λεβαδιακός από τα δεξιά με τον Παντέα, κάνει ένα γέμισμα εκεί ο Πίνια, κατάλαβε την ενέργεια του παίκτου του Λεβαδιακού. Παραμένει όμως η μπάλα στα πόδια του παίκτου του Λεβαδιακού. Δεν έχουν κερδίσει μια μονομαχία εδώ οι παίκτες του Ηρακλή. Έγινε το παράλληλο γύρισμα του Παντέα. Από μάκρη είναι ο Πίνια και ο Σουρλής κερδίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο. Σωστή υπόδειξη πάνω στο Μάρκης, ο οποίος γύρισε πολύ πίσω για να υποδεχθεί την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελέσει και το φάουλ. Τον Πίνια να δίνει στον Βούρο και αυτός για τον
22: Το γυρίζει η Everton στην Αγγλία απέναντι στην Hull 1-2 στο 73ο λεπτό και στις καθυστερήσεις στην Πολωνία πια στην Κλίβιτσε 2-1 την Βίτζε Βλότζε, ενώ στην Ιταλία έχει σοφαρίσει η Λέτσε την Πολώνια, έχει γίνει εκεί 1-1 το μάτς. Δεν βλέπω έτσι κάποιο άλλο ξεσημείωτο τέρμα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε και πάλι στον Γιάννη. Γιάννη, συνεχίζεις.
21: Στο 35 Λεβαδιακό, Λεβαδιακός 0-0. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού στο απεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά θα υπάρχει διακοπή. Τώρα βγαίνει μπάλα εκτός από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Δεν μπορώ να δω από εδώ που είμαι, Αχίλε, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού.
22: Ο Κοπνάν είναι απεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, ναι.
21: Κομπνάν, υπάρχει μια ολιγόλεπτη διακοπή, τον κύριο Βαγγέλου, οδηγίες από τον Βάλτερ Ματσάρη μέσω του συνεργάτη του Ευγένιο Σένα και στον Ήβη Λόπεθ βλέπω.
22: Να εκμεταλλευτούμε λίγο τη διακοπή, Γιάννη, για να δώσουμε λίγο την εξέλιξη και στα υπόλοιπα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ακούσαμε νωρίτερα τον Παύλο Κερασιώτη για το 2-1 του Φίλινγκ Απολίχνης απέναντι στον Μακεδονικό. Παραμένει αυτό το σκορ και στο 78ο λεπτό που έχουμε φτάσει. Στο ίδιο περίπου χρονικό σημείο, στον δεύτερο όμιλο, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Πολύκαστρο 1-0, Μπάμα Κρήτες Σικαιών 3-1. Πάο Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1. Στον τέταρτο όμιλο, ΑΕΚ Αρίτσας Διγενής Νοχωρίου 1-1, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 2-0, Ανθούπολη Ελασσόνα 0-1, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-3 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 1-0. Αυτά σε ό,τι αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική. Σοφαρίζει Χάλ την Εβερτον σε 2-2 στο 75ο λεπτό. Άμεση απάντηση για τους γηπεδούχους της Χάλ. Από εκεί και πέρα, στο Βέλγιο έχει ανοίξει το σκόρ Λέουβεν 1-0 απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζουλουάζ. Στη Γαλλία παραμένει το 1-1 Γιαννής και Στρασβούργο. Έχει ξεκινήσει στην Ισπανία Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια μετά από 20 λεπτά είναι στο 0-0. Αυτά και από το στοίχημα. Πάμε και πάλι, Γιάννη, σε σένα, Ηρακλής Λεβαδιακός.
21: Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του Κομπράν με ένα πλάγιο out που κερδίζει ο Ηρακλής. Τώρα σε λίγο θα είναι σε θέση να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Κομπράν. Βλέπω ότι έχουν αλλάξει πάλι πλευρά ο Λόπεθ με τον Νιζέτ. Αχιλέ, ο Νιζέτ έχει πάει στα δεξιά, ο Λόπεθ είναι στα αριστερά, σε αυτό το 3-4-3. Βέβαια ο Λόπεθ πολλές φορές γυρίζει για να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει από τον άξονα, δεν είναι εξτρέμ ο Λόπεθ και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει συχνά ο Νανού. Ο Ηρακλής από τα δεξιά με τον Νιζέτ είναι για τον Ραντό, για αυτός για τον Βούρο. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή σχεδόν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εδώ προσπάθησε να παίξει το 1-2 ο Μάρκες με τον Νιζέτ. Κέρδισε ο Ηρακλής ένα πλάγι out μετά την παρέμβαση του Βίχου, το οποίο εκτελεί ο Σόρια για τον Βούρο, αυτός για τον Μπίνια, για τον Ρος. Ο Ρος βρίσκει ωραία τον Νανού στα αριστερά. Να δούμε ο Νανού αν έχει το ένας με έναν με τον Λιάγκα. Δεν μπορεί να τον περάσει, δίνει στο Λόπεθ, βρήκε στήριγμα στο Λόπεθ, ξανά ο Νανού γυρίζει πίσω για τον Ρος, κάτω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ο Ρος όπως προσπαθεί να κάνει μια τριαντάρα παλιά για τον Σόρια, έχασε τη μονομαχία ο Σόρια και τώρα ο Λεβαδιακός στο transition, εδώ θέλει προσοχή, είναι 3 με 4. Ο Βράκας για τον Κομπνάν, ο Κομπνάν ο οποίος ανοίγει το κοντρό, κάνει το σούτ, την μπάλα κόντραρε στον Βούρο. Ευτυχώς δεν άλλαξε πορεία και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ από μια απώλεια μονομαχίας, αν μπορώ να το πω έτσι, του Σόρια, ο οποίος έχασε κεφαλιά, ο Λεβαδιακός βγήκε με 3 παίκτες στην αντεπίθεση έναντι 4 του Ηρακλή και κατάφερε ο Κομπρά να κάνει το σουτ. Με τον Ηρακλή και πάλι από τα δεξιά με τον Σόρια να γυρίζει για τον Βούρο. Δεν έχει απειλήσει ο Ηρακλής μετά από εκείνες τις δύο πρώτες φάσεις, το πρώτο δεκάλεπτο, τις σπουδαίες φάσεις βέβαια, με τον Λόπεθ και με τον Πέδρο Μάρκες. Δεν έχει καταφέρει να φτάσει να αξιώσει στην περιοχή του Ελιάση.
22: Και ο Λεβαδιακός, βέβαια, Γιάννη, είναι, για να λέμε την αλήθεια, πέραν εκείνης της φάσης με τον Ούρση, ουσιαστικά δεν έχει δημιουργήσει έτσι κάποια ιδιαίτερα απειλητική στιγμή μπροστά στα καρέ του Αθανασιάδη, παρά την πρόσκαιρη πρωτοβουλία που φάνηκε να έχει στα τελευταία λεπτά.
21: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες, Αχιλία. Εκείνη η ευκαιρία με τον Ούρση ήταν η μεγαλύτερη για τον Λεβαδιακό. Δεν έχει εντυπωσιάσει και ο Λεβαδιακός. Θεωρώ ότι και πιο πολύ θα έλεγα ότι φοβάται, με την έννοια να δούμε λίγο από τα αριστερά τον Νάνου, ο οποίος κάνει τη σέντρα. Εκεί είναι ο Νιζέτ, κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Μάρκες ήταν ένα κλικ πιο πίσω, άργησε να φύγει μπροστά, ο Ελιάση βγήκε και μπλόκαρε. Έλεγα ότι, όχι φοβάται, έλεγα ότι πιο πολύ ελέγχει τα μετώπιση των Λεβαδιακών και προσπαθεί να βγει στο transition σε κάποια αντεπίθεση για να απειλήσει τον Ιακλή, και φυσικά να εκμεταλλευτεί και κάποια λάθη του προφθούν του Ιακλή, που για ένα πεντάλεπτο ήταν συνεχόμενα και αβίαστα, όπως είπα και πριν. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν έχει δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα έλεγα ότι είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είναι εντυπωσιακό όσον αφορά την παραγωγή φάσεων και θεάματος. Εντάξει, είναι και αυτό ένα στοίχημα, βέβαια, Χίλια, γιατί και για τις δύο ομάδες και γενικότερα για τις ομάδες οι οποίες επέστρεψαν σε αγωνιστικό ρυθμό μετά από τρεις εβδομάδες απραξίας. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
22: Και πρέπει να συνυπολογίσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ματς σήμερα και το καιρό, έτσι. Παίζει ναι, πολύ σημαντικό ρόλο, δυσχεραίνει τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.
21: Βεβαίως. Στο 41 ο Ελιάση δίνει συνέχεια με τον βολέ, εδώ υπάρχει φάουλ. Έχει, όχι offside είναι, έχει σηκώσει τη σημαία ο κύριος Πετρόπουλος, ο πρώτος βοηθός. Με τον Πίνια να δίνει για τον Ρος, οδεύοντας προς το τελευταίο, έχοντας μάλλον μπει το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ωραία, ο Βούρος βρήκε τον Νιζέτ, ο Βίχος όμως πιο γρήγορα πήρε και του έκλεψε την μπάλα, παραχώρησε το πλάγιο out. Ο Νιζέτ άργησε εδώ πέρα, μπορούσε να φύγει πιο γρήγορα. Ο Λόπεθ, κακή μεταβίβαση για τον Νιζέτ, παρόλα αυτά η μπάλα μένει στα πόδια του παιχνίδι του Ιακλή, με το Σουρλί να γυρίζει για τον Ρος στο χώρο της άμυνας των Κιανόλευκων. Το 1-2 Βούρου με τον Τίνια τώρα να αλλάζει ο Ρος για τον Σόρια. Σόρια και πάλι πίσω για τον Βούρο. Δεν βρίσκουν διαδρόμους οι παίκτες του Ιακλή. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού. Δυνατή παλιά εδώ του Ρος για τον Ανού. Άργησε να ξεκινήσει. Ο Ματσάρη είναι εκνευρισμένος. Κάτι μουρμουρίζει, γυρνάει προς τον πάγκο. Προφανώς και δεν είναι αυτό που θέλει να δει. Από το 15-20 και μετά δεν είναι ο Ιακλής που θέλει να βλέπει. Ο Νίκας τώρα για τον Κωστή, στη μεσαία γραμμή για τον Πάντσο, για αυτός γύρω για τον Ελιάση. Ο Ελιάση δεν δίνει στο Λιάγκα, κάνει ένα γέμισμα για τον Ούρση και έζησε την κεφαλιά ο Ρος. Αλλά ο Λόπεθ έχασε πάλι την μπάλα. Ο Λόπεθ, ο οποίος και αυτός είναι εκτός κλίματος σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά του αγώνα. Ο Κομπνάν βγήκε στα αριστερά, αλλά βγήκε πολύ ωραία ο Πίνια και του πήρε την μπάλα πριν ο επιθετικός του Λεβαδιακού επιχειρήσει το σούτ, αν και ήταν από αρκετά πλάγια θέση. Ήταν δύσκολο να απειλήσει από εκείνο το σημείο τον Αθανασιάδη. Ο Κομπνάν, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, είχε τραυματιστεί και πριν από λίγα λεπτά. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον επιθετικό του Λεβαδιακού. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφει, αλλά βλέπω ότι κουτσένει.
22: Ζητάει αλλαγή, Γιάννη, φάνηκε από την τηλεοπτική μετάδοση. Ναι. Το πλάνο είναι κοντινό στον ποδοσφαιριστή, φάνηκε ξεκάθαρα να ζητάει αλλαγή.
21: Ναι. Ο Βούρος τώρα παίρνει μέτρα και ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Βούρος επιτίθεται, για να δούμε. Ο Βούρος μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ. Ω, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πολύ ωραίο το σουτ του Βούρου, ο οποίος έκανε μια κούρσα 30-40 μέτρα, παρότι κεντρικός αμυντικός. Δεν τον ανέκοψε κανένας και αυτό, Αχίλη, ήταν το πρώτο αχ το φίλο του Ιακλή μετά από πολλή ώρα.
22: Φοβερή κούρσα πραγματικά. Πίσω από τη σέντρα πήρε την μπάλα, έφτασε μέχρι το ύψος της περιοχής και σούταρε.
21: Καλή στιγμή τον Ιάκη μετά από πολλή ώρα.
22: Σούτ εντός περιοχής, μάλιστα. Φοβερό.
21: Ναι, πάτησε
22: περιοχή. Πάρα πολύ κοντά στο δοκάρι και αυτή. Πιο κοντά μπορώ να πω ναι. Σε σύγκριση με τη φάση του Μάρκες νωρίτερα.
21: Ναι. Τρίτη, πολύ καλή, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ θα έχουμε αλλαγή. Δεν μπορεί ο Κομπνά να συνεχίσει. Όπως μου είπε, Αχίλη, που το είδες και στη τηλεοπτική κάλυψη.
22: Ναι, ναι, ναι.
21: Και να θα μπει ο Ζέκοβιτς.
22: Α, ο Ζέκοβιτς, ναι.
21: Ο Ζέκοβιτς. Δεν περιμένει την ολοκλήρωση του ημιχρόνου ο Ηλίας Χαραλάμπους. Προφανώς ο επιθετικός του Λεβαδιακού δεν μπορούσε καθόλου να συνεχίσει ούτε για αυτά τα, δεν ξέρω, ένα-δύο λεπτά. Πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδείξει ο κύριος Πίτσας, που είναι τέταρτος. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίο αρχίζει και μετράει από τώρα με το Βούρο στα δεξιά. Αυτή να βρει τον Σόρια. Η μπάλα όμως πέρασε πλάγιο out. Δεν έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου. Είχε αρκετά φάλτσα η πάσα του Γούρου.
22: Στην Ισπανία ανοίγει το σκόρ η Real Sociedad. Προηγείται με 1-0 της Λακορούνια ακριβώς στο 30. Νωρίτερα είχε πετύχει γκολ η Μπολόνια στην Ιταλία. 1-2 στο 84ο λεπτό είμαστε απέναντι στην Λέτσε. Όπως και η Νις πήρε το προβάδισμα απέναντι στο Στρασβούργο. 2-1 στο 86ο λεπτό. Γιάννη.
21: Ο Ρος τώρα υπό την πίεση του Ούρση, εδώ πρέπει να απομακρύνει ο Ρος. Πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται από τους παίκτες του Ηρακλή με passing game σε μικρό χώρο και υπό την πίεση των παίκτων του Λεβαδιακού. Τώρα ο Σόρια κατάφερε να απεγκλωβιστεί, να δώσει στον Βούρο, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα για τον Μάρκες, ο οποίος πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Γιατί ο κύριος Ευαγγέλου έχει σφυρίξει ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 με τον Ηρακλή. Αχίλε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5 να είναι ορμητικός στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Να χάνει δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Λόπες στο 7ο λεπτό. Απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Ελιάς ενστικτοδός πάνω στη γραμμή απομάκρυνε και απεσόβησε το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα μετά το γέμισμα του Σόρια. Καταπληκτική σένταση στη μένη. Ο Πέδρο Μάρκες δεν άφησε την μπάλα ούτε καν να σκάσει ουσιαστικά με το που την ήρθε στο πόδι. Καταπληκτική σένταση στη μένη. Ο Πέδρο Μάρκες δεν άφησε την μπάλα.

0: έκανε εντός περιοχής από το ύψος του πέναλτι, πέρασε η μπάλα λίγο out. Αυτά όσον αφορά τον πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με την μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιάννης Σεβίρνης. Ακούσατε πρώτο ημίχρονο στο Καφτανζόγλιο, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Στο άλλο μάτς παραμένει το 1-0 για την Κηφισιά απέναντι στον Πανετολικό, χάρη στον γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Στο 45 λεπτό βρισκόμαστε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί χρωστάμε αρκετές διαφημίσεις. Νωρίτερα απλά να πω ότι η Λάτσιο καθαρίζει το μάτς απέναντι στην Μόντσα. Ο Πιναμόντι στο 81 λεπτό κάνει το 3-1 για τους Λατσιάλη και ουσιαστικά κυκλώνει, έτσι σφραγίζει την νίκη για την ομάδα της Λάτσιο κόντρα στη Μόντσα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο στο Καφτανζόγλιο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ τη Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα.

0: ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
0: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμη. Σουβλάκια Μίμης. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή μόνο 3,80. Μίμη Σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
7: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμης. Και πάλι Μίμης.
8: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
9: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
8: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
9: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
8: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
9: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Μετρόπολης 95,5 μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στην ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, στο Καφτανζόγλιο, στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Ακούσατε νωρίτερα και τον Γιάννη Τσερβίνη την περιγραφή του μάτς για το πρώτο 45 λεπτό, 0-0 το πρώτο μέρος ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό, με τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο μάτς μέχρι τώρα για τους Κιανόλευκους, με έναν Ηρακλή ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά περίπου στο πρώτο τέταρτο, με δύο καλές ευκαιρίες στο 7 με το φάουλ του Ήβι Λόπεθ που υποχρέωσε τον Ελιάση σε μια δύσκολη επέμβαση. Τρία λεπτά αργότερα μια εξίσου πολύ σημαντική στιγμή για τους Κιανόλευκους με το σου του Πέντρο Μάρκες να περνά ξιστά δίπλα από το δεξί δοκάρι των Βιωτών, και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους η τρίτη καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό, για τον Ηρακλή, ζητώ συγγνώμη, με τον Βούρο, μια εντυπωσιακή κούρσα λίγο πίσω από το κέντρο, πίσω από την μεσαία γραμμή, πάτησε περιοχή, κουβάλισε την μπάλα μέχρι τη μεγάλη περιοχή, πάτησε εντός της περιοχής του Λεβαδιακού, εξαπέλυσε το δυνατό σουτ και η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Από την πλευρά του ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε ένα καλό διάστημα περίπου ένα 20 λεπτό εδαφικής υπεροχής και πρωτοβουλίας των κινήσεων, με μόνο ουσιαστικά μία πολύ καλή στιγμή, μία στιγμή που απείλησε τον goalkeeper του Ηρακλή, ένα σούτ του Ούρση. Ο παίκτης του Λεβαδιακού βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν ήταν το ιδανικό το τελείωμα, η μπάλα έφυγε out, δεν απείλησε τον Αθανασιάδη. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, σε πολύ γενικές γραμμές, η σύνοψη του πρώτου 45 λεπτού για όσα διαδραματίστηκαν στο Καφτατζόγλιο. 0-0 επαναλαμβάνω, Ηρακλής Λεβαδιακός. Στο άλλο μάτς στη Super League, Κηφισιά Πανετολικός 1-0 μετά τα πρώτα 40.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και Τσβόλε Καμπούρ 0-1. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, τελικά αποτελέσματα στον δεύτερο όμιλο. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1, Μπάμα Κρήτης Σικιών 3-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου 1-0 και ΠΑΟ Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού είναι στο 0-0 στις καθυστερήσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε τελικά αποτελέσματα, θα σας τα δώσω ευθύς αμέσως. Τα τελικά αποτελέσματα και του τετάρτου ομίλου, πριν δώσουμε και πάλι το μικρόφωνο στον Γιάννη Τσερβίνη για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου από το Καφτανζόγλιο. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα στον τέταρτο ομίλο: ΑΕΚ Αρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1, Ανθούπολη Πόελασσόνας 0-1, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 3-0, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-3 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1. Θα έχουμε σε λίγο και πάλι τον Γιάννη Τσερβίνη. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε μαζί του για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες βλέπω μπαίνουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω μία αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο, αναγκαστική αλλαγή στο φινάλε του πρώτου μέρους για τους δύο τους, με τον Κομπνά να αποχωρεί λόγω τραυματισμού και τον Οζέγκοβιτς να παίρνει τη θέση του. Να δούμε εάν οι ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες ενδεκάδες, οι δύο ομάδες στην έναρξη του δευτέρου μέρους. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Τσερβίνη. Να δώσουμε τον λόγο στο Γιάννη Τσερβίνη. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πείτε Γιάννη με τον Γιώργο Στράτζαλη από εδώ και πέρα στην περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
4: Καλή συνέχεια, Αχίλιε. Να καλωσορίσω σε λίγο και τον Γιώργο τον Στράτζαλη. Καλησπέρα από το Καφτατζόγλιο. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το πρώτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω. Όχι. Ο Σάντε Σίλβα είναι αυτός ο οποίος θα μπει για τον Ηρακλή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Να δούμε ποιος στη θέση πιανού θα περάσει ο Σάντε Σίλβα. Πιθανολογώ του Νιζέτ, λογικά. Αυτός, όχι, ο Νιζέτ τον βλέπω είναι μέσα. Ο Ίβι Λόπεθ από ό,τι βλέπω δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, αν διακρίνω καλά. Υπάρχει μια καθυστέρηση τώρα όσον αφορά την είσοδο του Σάντε Σίλβα. Αυτή θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηλίας Χαραλάμπους αντικατέστησε τον Κομπνάν, έβαλε στη θέση του Νοζέκοβιτς. Ήταν αναγκαστική αλλαγή λόγω του τραυματισμού του επιθετικού του Λεβαδιακού. Μια μικρή καθυστέρηση. Είναι και ο τέταρτος ο κύριος Φίτσας, ο οποίος ναι, θα επιβεβαιώσει ότι ο Σάντε Σίλβα θα μπει στη θέση του Ίβι Λόπεθ. Ντεμπούτο για το εκ των τελευταίων μεταγραφικών αποκτημάτων του Ηρακλή. Σάντε Σίλβα, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά από 5 χρόνια. Ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη, σεζόν 2021. Και έχουμε ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πίνια. Το θετικό είναι ότι βλέπω ότι έχει σταματήσει η βροχή.
5: Καλησπέρα Γιάννη και από μένα.
4: Γεια σου.
5: Καλησπέρα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Θα πάμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο Καφτατζόγλιο με τον Γιάννη Τσερβίνη στη μετάδοση του αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός. Θα έχουμε ενημέρωση για στοίχημα και μετά τις 7 θα πάμε στο Κλεάνθης Μικελίδη στο παιχνίδι του Άριος. Χαντέ Σίλβα Γιάννη, ο οποίος στον Άρη, στη θητεία του στον Άρη, είχε 33 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ. Ναι. Κάνει ντεμπούτο σήμερα, έτσι, με τη φανέλα του Ηρακλή.
4: Ναι, ναι, ντεμπούτο. Ο Ούρση τώρα κέρδισε την μπάλα, έδωσε για τον Βρακά, και αυτός για τον Παντέα, ο οποίος ανέβηκε στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός, υπό την επιτήρηση του Ραντόγια. Τώρα σπέβδει πάνω στον Παντέα ο Νίζετ, γίνεται η σέντρα, κακή είναι. Ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος κάνει φάουλ, όπως λέει ο κύριος Βαγγέλου. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ηρακλή από τον πάγκο και ο Βάλτερ Ματσάρη. Πάνω στον Βίχο είναι το φάουλ και συστάσεις από τον Ευαγγέλου στον Σάντε Σίλβα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Ναι, κίτρινη κάρτα κατευθείαν στον Σάντε Σίλβα από τον Ευαγγέλου. Είναι, Γιώργο, φίλες και φίλοι, η πρώτη στο παιχνίδι. Ό,τι φορά βγαίνει εκεί, δεν είναι κάτω από το τσεπάκι του κύριου Ευαγγέλου.
5: Λοιπόν, βλέπω ξανά τη φάση, θέλω να τη δω πιο καθαρά για το αν είναι όντως μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα.
4: Δεν νομίζω ότι είναι για το μαρκάρισμα, Γιώργο. Έχω την εντύπωση ότι είναι για διαμαρτυρία και ότι μετά πήρε την
5: μπάλα. Α, μετά.
4: Και... ναι.
5: Οκ. Okay.
4: Ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι και ο Σίλβα και στον Άρη ήταν λίγο ξύθιμος, κάποιες αντιδράσεις. Πάντως πήρε κίτρινη κάρτα στο πρώτο 1,5 λεπτό που είναι στον αγωνιστικό χώρο.
4: Ναι, το δεύτερο λεπτό. Ο Βρακάς εκτελεί το φάουλ σιρτά έξω από την περιοχή του Ηρακλή. Κάνει το σουτ. Καλό είναι. Πω, καταπληκτική επέμβαση του Αθανασιάδη. Τρομερή στιγμή για το Λεβαδιακό. Από 40 μέτρα ο Βρακάς με πολύ φάλτσο έστειλε την μπάλα προς τη γωνία του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης κάνει μια καταπληκτική επέμβαση, αποσοβεί το 0-1 και ο Λεβαδιακός μπαίνει δυνατά, προειδοποιεί τον Ιακλή με την άξη του δευτέρου ημιχρόνου. Έλεγα Γιώργο και πριν, θα δούμε βέβαια την εκτέλεση του κόρνερ πρώτα και μετά, αυτό προέχει η φάση με τον Νούρση.
5: Ναι, οποίος, να δούμε το κόρνερ πρώτα.
4: Θα το εκτελέσει, περνάει η μπάλα, δεν βγήκε ο Θανασιάδης, ένα σουτ γυριστό που γίνεται από τον Οζέγκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος είναι. Η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ηρακλής εκτός από το τέταρτο είχε μια προβληματική εικόνα. Μεγάλο πρόβλημα όταν ο Λεβαδιακός πίεζε ψηλά. Κάτι που έγινε πολύ καλά όπως θυμάσαι και στο παιχνίδι με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Όταν οι παίκτες του Άρη πίεζαν πολύ ψηλά, εκεί δεν υπήρχε πλάνο από τους παίκτες του Ηρακλή. Ναι. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή. Γι' αυτό και ο Άρης το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον του αγώνα ήταν. Συνέχεια στην
5: περιοχή. Όντως 30-35 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
4: Ναι. Το ίδιο έγινε και σήμερα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και υπάρχει αυτό που διακρίνω και ένα πρόβλημα μεγάλο στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Ραντόγια, καθαρό εμεξάρι, κόβει, μοιράζει, αλλά δεν υπάρχει δίπλα του ένα ποιοτικό χαφ. Ο Σουρλής δεν έχει τα στοιχεία αυτά. Πολλές φορές τρέχει απρόσκοπτα. Να δούμε εδώ τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται ο Μάρκες. Ο Μάρκες στο ημικύκλιο άργησε πολύ. Offside.
5: Πάντως ήταν εντυπωσιακή όντως η επέμβαση του Αθανασιάδη νωρίτερα. Ναι. Εντυπωσιακή.
4: Και τα πολύ άσκοπα τρεξίματα πολλές φορές του Σουρλή, όταν χανόταν η μπάλα για τους παίκτες του Ηρακλή, δημιουργούσαν ένα ρήγμα στη μεσαία γραμμή. Με ένα Ραντόγια ο οποίος προσπαθούσε μόνος του να ανακόψει τους παίκτες του Λεβαδιακού και γι' αυτό το λόγο βγήκαν 3-4 φορές πολύ απειλητικά, χωρίς βέβαια να χάσουν την πολύ μεγάλη ευκαιρία οι παίκτες του Λεβαδιακού. Είτε στην αντεπίθεση είτε στην επίθεση. Ο Βίχος από τα αριστερά υπό την επιτήρηση του Σάντε Σίλβα έβαλε το πόδι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, πλάγιο out για τον Λεβαδιακό. Στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50ο αναμέτρηση το Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 παραμένει. Ο Βίχος για τον Οζέγκοβιτς υπό την επιτήρηση του Πίνια, στα αριστερά είναι ο Εμμανουηλίδης, ο Εμμανουηλίδης ναι, για τον Ούρση, για τον Βράκα, ο Σάντε Σίλβα κέρδισε την μπάλα, έδωσε ωραία στον Σουρλή, ο Σουρλής προσπαθεί να βρει τον Νιζέτ, καλή σκέψη, κακή μεταβίβαση, τώρα ο Λιάγκας εκεί υπήρχε μια συνεννοησία με τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Μπάντζο, παλιά για τον, Μάρκες, δεν μπόρεσε να δώσει ωραία στον Σίλβα και τώρα από τα αριστερά ο Λεβαδιακός με τον Βρακά, ο οποίος πριν έκανε πολύ ωραίο σουτ και τώρα νέο σουτ που κάνει, απομακρύνει με τις γροθιές ο Αθανασιάδης. Δεύτερη φορά όμως που αφήνουν τον Βρακά ανενόχλητο να κάνει το σουτ εκτός περιοχής, τον Εμμανουηλίδη. Μανουλής ήταν εδώ, υπάρχει φάουλ. Ο Ευαγγέλου δεν θα δώσει εδώ κίτρινη κάρτα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Πριν την έδωσε πολύ εύκολα.
5: Πάλι διαμαρτύρεται ο Σίλβα. Ναι. Να δούμε λίγο τη φάση, Γιάννη. Διαμαρτύρεται και ο Ματσάρη, βλέπω έντονα. Ναι, εδώ θα μπορούσε να δώσει την κίτρινη κάρτα γιατί κρατάει τον αντιπαλό του, παίκτη του Λεβαδιακού.
4: Ναι, και θέλει και ηρεμία κυρίως όσον αφορά τις αντιδράσεις του Σίλβα, ο οποίος θυμίζει ότι έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα πριν από λίγα λεπτά και δεν θέλει και πολύ. Είναι ο κύριος Ευαγγέλου, είναι στο βάρο ο κύριος Κατόψη, ο κύριος Ζαμπαλάς, οι οποίοι πριν από δύο αγωνιστικές έκαναν έγκλημα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με τον Λεβαδιακό τώρα από τα αριστερά με τον Εμμανουηλίδη. Βρίσκει τον Οζέγκοβιτς με πλάτη, ο Οζέγκοβιτς τώρα γυρίζει και βρίσκει τον Παντέα, ο οποίος κάνει σένα κεφαλιά που γίνεται η μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό. Φωνάζει ο Αθανασιάς στους παίκτες του. Εδώ πέρα σηκώθηκε στην περιοχή μόνος του ο παίκτης του Λεβαδιακού. Και επιτέλους Γιώργο βγαίνει ήλιος. Τώρα βγαίνει ο ήλιος, φοβερά πράγματα.
5: Ναι, όντως το βλέπουμε και στον τηλεοπτικό μας δέκτη. Έχει σταματήσει η βροχή. Να αναφέρω ότι η Κηφισιά Πανετολικός παραμένει το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Πόμπο στο 20. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχει διακοπεί το παιχνίδι Κολονία Gladbach στο 2-1. Θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση. Στη Δανία Brøndby League 4-0. Στη Super League 2 στο ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β στο 0-0. Real Sociedad La Coruña 2-0 ημίχρονο στην La Liga της Ισπανίας. Στην δεύτερη κατηγορία Αλμερία Λεγανές 0-0.
4: Σαντε Σίλβα στην περιοχή γίνεται η πάσα σούτα από το Σόρια, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Λιάγκα. Ο Σάντε Σίλβα δεν έκανε το σούτ, έδωσε στον Σόρια ο οποίος βγήκε από τα δεξιά. Ουσιαστικά τέταρτα από πλάγια θέση. Έκανε το δυνατό σούτ. Εκεί ήταν ο Λιάγκας που βάλει το πόδι. Και ο Λεβαδιακός τώρα στην επίθεση, ένα σουτ που γίνεται από τον Νίκα, πολύ μακριά από την εστία του Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής απαντά στις μεγάλες ευκαιρίες του Λεβαδιακού με την έναξη του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε στο 54, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, και λέω.
5: Ναι.
4: Αν δεν κάνω λάθος.
5: Θα σε βοηθήσω απλά, μας δείχνει τώρα replay. Όντως ήταν μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή και νομίζω ότι κακώς δίστασε ο Σίλβα. Θα μπορούσε να είχε πάρει την προσπάθεια. Ήταν σε καλή θέση.
4: Ο Αθανασιάδης είναι η συνέχεια με πολλέ. Δεν βάζει την μπάλα ο Νίζετ. Δεν κράτησε την μπάλα ο Σουρλής. Και μετά από μια απομάκρυση δυνατή του Πάντσο έφτασε στο Βούρο και αυτός για το Σόρια.
5: Στο 55 είμαστε, Γιάννη. 54 ναι, συμπληρωμένα.
4: Ναι, το λέω αυτό γιατί το ανέφερα και πριν στον Αχίλιο και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους. Ακροατές, δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί πίνακες στο Καφατζόγλου, κανείς εκ των δύο, δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια, αλλά είναι πρόβλημα αυτό, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο Σάντες είπε, έκανε ωραία προσπάθεια εδώ, όχι, τίποτα λέει ο Ευαγγέλου και ο βοηθός, δεν ξέρω αν εκμεύσε το φάουλ και το εκβίασε ο Σάντες Σίλβα, ο οποίος έκανε ωραία περιστροφή, ίσως έπεσε και λίγο πιο εντυπωσιακά από ότι έπρεπε. Τώρα όμως θα κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει τον Νίκα, δεν τα καταφέρνει. Ο Νίκας ο οποίος έχει επιλογή αριστερά τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης υπό την επιτήρηση του Βούρου δίνει πλάγια στον Κωστή, ο οποίος βγήκε στα πλάγια της άμυνας του Ηρακλή και έχει ένα πλάγιο out. Με το Βίχο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Για βοήθεια ο Ραντόγια, η μπάλα κόντραρε. Τώρα ο Σόρια την κρατάει για τον Ραντόγια από τα δεξιά προς τον πάγκο του Λεβαδιακού. Τα κουνάκι, ωραίο, δεν υπάρχει φάουλ. Φάουλ υπάρχει, βεβαίως, πάνω στον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική ενέργεια. Με το τακουνάκι σμπρώχτηκε από πίσω. Ο Ευαγγέλου έδωσε το φάουλ πάνω στον Πορτογάλο, ο οποίος κάνει πολλές φορές πολύ και αθόρυβη δουλειά, αλλά γυρίζει πολύ πίσω, δείγμα και της δυσκολίας που έχει ο Ηρακλής να βγει μπροστά από την μεσαία γραμμή. Εδώ ο Νανού διαμαρτύρεται στον βοηθό. Η μπάλα χτύπησε σε αυτόν όμως και όχι στον Ούρση. Άρα το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Με τον Παντέα να το εκτελεί. Τον Κωστή. Ξανά ο Παντέα την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Φτάνει η μπάλα στον Πίνια, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Τώρα σιγά σιγά γυρίζει προς το κέντρο της άμυνας για να συμπληρωθεί η τριάδα με Βούρο και Ρος. Ξανά ο Βούρος.
5: 57ο λεπτό, Γιάννη, στο Καφτατζόγλιο το 0-0 παραμένει. Να δώσω λίγο την εντεκάδα του Άρη με αλλαγές όπως είχαμε προειδάσει ούτως ή άλλως σε όλες τις γραμμές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Βόλο που ξεκινάει στις 7 σέντρα μετάδοση εδώ από το Μετρόπολη 95,5 μαζί θα είμαστε. Βέλιο κάτω από την εστία, ο Πετρής δεξιά, ο Ρίτσαρτς αριστερά στην άμυνα, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, Χον Κλαράτσιτς στη μεσαία γραμμή, Γκαρέ δεξιά, Μπρούμα αριστερά, ντεμπούτο για τον Μπρούμα. Κουαμέ και Καντεβέρε στην επίθεση σε ένα 4-4-1-1. Στον πάγκο Μάικιτς, Διούδης, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Φαντιγκά, Μυρ, Χαρούπας, Παλάσιος και Γένσεν. Γιάννη, συνεχίζεις 58 λεπτό.
4: Σουρλής και Μάρκες προσπαθεί να παίξουν το 1-2. Δεν ήταν καλή πάλι η συνεργασία τους. Πάλι πρόβλημα στην μεσαία γραμμή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Θεωρώ δεν υπάρχει ο ποδοσφαιριστής ο οποίος να κοντρολάρει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή και να βγάλει τον Ηρακλή μπροστά. Ο Λιάγκας για τον Παντέα στα δεξιά της άμυνας του Λεβαδιακού. Ο Παντέα ο οποίος προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα, να βρει τον Οζέκοβιτς, ο Πίνια πήδηξε πρώτος και στην κεφαλιά η μπάλα έμεινε στα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού στον άξονα με τον Κωστή, ο οποίος Κωστή βρίσκει με σκάψιμο στα αριστερά τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης με το δεξί σέντρα σκαφτή κάπως, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Αθανασιάς βγήκε μπλόκαρε, προσπαθεί με ένα γέμισμα να βρει τον Μάρκες, εκεί όμως είναι ο Πάντσο με το κεφάλι έκοψε. Ο Λεβαδιακός και πάλι στην επίθεση. Έχει γυρίσει πολύ πίσω ο Ηρακλής και είμαστε ούτε, δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε μία ώρα αγώνα, Γιώργο.
5: Ναι, όντως.
4: Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί ο Ηρακλής να βγει και μπροστά. Εντός έδρας παίζει το Λεβαδιακό. Ο Ραντόγια τώρα για τον Νίζετ. Κάνει την κίνηση ο Μάρκες. Βγαίνει ωραία ο Μάρκες. Για να δούμε. Κάνει το γύρισμα. Κοντράρι παράδα. Σίλβα Καβαλιά κόλλο. Αλλά σηκώνει η σημαία. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε αν έχει προηγηθεί offside.
5: Θα το δούμε, Γιάννη. Αν και σε πρώτο χρόνο φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Σίλβα, αλλά θέλουμε σίγουρα το replay. Για να έχουμε.
4: Ο Σίλβα ή ο Μάρκες.
5: Ναι, θέλω να το δω. Θέλω να το δω.
4: Ναι.
5: Τώρα μας δείχνουν πλάνα από τον πάγκο του Ηρακλή και με τον Ματσάρη. Περιμένουμε. Ακόμη δεν έχουμε το replay. 60 λεπτό. Ο Ηρακλής σκόραρε με τον Σίλβα. Περιμένουμε να δούμε όμως τι θα αποφασίσουν οι διαιτητής και ΒΑΡ.
4: Δεν βλέπω όμως τον Ευαγγέλου να έχει το χέρι του στο ακουστικό. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση. Θα πρέπει να ελεγχθεί.
5: Ναι, πρέπει να ελεγχθεί. Δεν ήταν καλό το replay και τώρα μας δείχνει τον γκολ του Σίλβα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε καθαρή εικόνα, να βγάλουμε άκρη. Περιμένουμε μήπως έχουμε καλύτερο replay.
4: Πιθανολογώ ίσως την κάθετη του Νίζετ για τον Μάρκες να έφυγε πιο μπροστά ο Μάρκες.
5: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω.
5: Αλλά είναι πολύ ωριακή η φάση.
4: Όχι, όχι, δεν θα πάει. Ούτε έχει καμιά επικοινωνία με το ΒΑΡ. Θα συνεχίσει το παιχνίδι.
5: Συνεχίζεται κανονικά, ναι. Ακυρώνεται το τέρμα του Ηρακλή. 61 λεπτό.
4: Ήταν όμως μια προσπάθεια, μια φάση που έδειξε ότι ο Ηρακλής, εάν επιτεθεί ορθολογικά, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Λεβαδιακού, γιατί και οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν ανέβει πολύ ψηλά και ο Λιάγκας με τον Πάντσο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, οπότε υπάρχουν και ένα πίσω. Ο Βούρος τώρα αφήνει την μπάλα να περάσει, πλάγι ο Άουτ είναι για τον Ηρακλή, τώρα την αφήνει για τον αρχηγό του, τον Σόρια, ο οποίος επιστρέφει για τον Πίνια. Και υπάρχουν και δύο ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού οι οποίοι ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο, θα δούμε σε λίγο ποιοι είναι. Ο ένας από ό,τι βλέπω είναι ο Μπάτζη. Και ο άλλος είναι, Γιώργο, ο Σουτ. Στα αριστερά ο Ηρακλής με τον Νίζετ. Έχει ανέβει πιο ψηλά ο Νανού, σαν εξτρέμ δηλαδή. Ο Νίζετ είναι πιο πίσω σαν μπακ. Φάουλ που κερδίζει ο Ραντόγια. Διαμαρτυρίες από τους φίλους του Ηρακλή. Για να δούμε τις αλλαγές τώρα λοιπόν. Βγαίνει ο Νίκας.
5: Τώρα βλέπουμε το replay, ήταν σε θέση offside το Μάρκες. Ήταν εκτεθειμένος.
4: Ο Νίκας είναι ο ένας που βγαίνει και ο Ούρτζη είναι ο άλλος. Και μπήκε ο Μπάλτζη και ο Σουτ. Στο 63, στα 4. Εκεί είμαστε.
5: Ο Ούρση στη θέση του Νίκα και ο Σουτ στη θέση του Μπάλτζη. 63 λεπτό είμαστε, Γιάννη.
4: Ναι. Παρά έχει περάσει πλάι ο Άουτ υπέρ του Ηρακλή. Έβαλε ωραία την πίεση εκεί ο Σάντε Σίλβα. Και αλλαγή για τον Ηρακλή. Βγαίνει ο Σουρλής και μπαίνει ο Κράιντς. Για ακόμα μια φορά.
6: Αλλαγή για τον Ηρακλή. Την θέση του Βασίλη Σουρλής με το νούμερο 90.
4: Ο Βάλτερ Ματσάρη επιλέγει τον Κράιντς. Το καλοκαίρι είχαν ακουστεί πολλά για πιθανή αποχώρησή του. Χρωμάντα μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε πάλι. Ο Καϊμπουέ είναι εκτός αποστολής. Παίκτες δηλαδή που αγωνίζονται στο 6 και στο 8, γι' αυτό τους αναφέρω. Θα δούμε αν θα δικαιωθεί ο Ιταλός τεχνικός με αυτή την επιλογή. Σόρια γυρίζει για το Βούρο. Στον Αθανασιάδη με γέμισμα προσπαθεί να βρει τον Νιζέτ και έβαλε ωραία το σώμα και στην μπάλα ο Βίχος, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας, γυρίζει στον άξονα για τον Κωστή, ο οποίος γυρίζει να πάρει μπάλα πάρα πολλές φορές, να ουσιαστικά να οργανώσει μια επίθεση. Ο Πάντσο επιλέγει τον Ελιάση, ανοίγει, παίρνει πλάτος και ο Λιάγκας, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Ξανά για τον Κωστή. Κωστή στον άξονα που πάθησε να βρει τον Μανουηλίδη. Τον Σουτ, με συγχωρείτε. Δεν κατάφερε ο Σουτ να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Κέρδισε ο Ηρακλής με τον Ρος. Αλλά αυτό μονοδιάστατο και κουραστικό πολλές φορές παιχνίδι από πίσω, το οποίο δεν έχει δημιουργήσει κάτι. Εδώ η κεφαλιά του Σάντε Σίλβα για τον Μάρκες δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, έχασε το κοντρόλ. Ο Λιάγκας βγήκε πιο γρήγορα, κέρδισε τη μονομαχία και ο Βίχος απομακρύνει για τον Μπάλτζη, ο οποίος στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Ρος και αυτός με το κεφάλι στον Αθανασιάδη. Το 0-0 στο 65 παραμένει στο Καφτατζόγλου, Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Κράιντς τώρα πάλι πίσω στον Πίνια, στο Βούρο. Προσπάθησε να βρει τον Σόρια, έκοψε ο Μπάλτζη. Ο Σόρια τώρα για τον Σάντε Σίλβα μαρκάρεται αντικανονικά από τον Πάντσο. Ούτε εδώ έχει κάρτα από τον κύριο Βαγγέλου. Άρα το μαρκάρισμα ήταν από πίσω ουσιαστικά του, το κράτησε την ώρα που πήγε να γυρίσει ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι δείχνει στοιχεία καλού ποδοσφαιριστή, δηλαδή καλή τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα. Και τώρα ο Μπάλτζη για το Λεβαδιακό από τα αριστερά θέλει προσοχή, παρότι έχουν γυρίσει οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Κωστή στα δεξιά κάνει το γύρισμα, περνάει μπάλα και ο Βούρος βάζει το πόδι ωραία και παραχωρεί το κόρνερ. Ήταν επικίνδυνη η παράλληλη σέντρα που έγινε, γιατί πίσω από το Βούρο, αν και ήταν δυνατή η σέντρα, ήταν ο Μπάλτζη για το Λεβαδιακό, καραδοκούσε.

0: θα εκτελεστεί το κόρνερ για το Λεβαδιακό. Είναι και ο Μπάλτζη εκεί δίπλα στον Μανουηλίδη. Ένας όμιλος παιχτών στην περιοχή του Αθανασιάδη, εκτελεί το κόρνερ, Αθανασιάδης βγαίνει μπλοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον ένα goalkeeper. Υπάρχει και ένα φράγμα που γίνεται από τον Οζέκοβιτς, έπεσε ο Αθανασιάδης, τίποτα, συνεχίζεται η φάση με τον Ρος τώρα να βρίσκει στα αριστερά τον Νίζετ, κάνει κίνηση και ο Νανού, επιλέγει τον Γκράιντς, ο Γκράιντς την κλασική κίνηση να γυρίσει μπάλα προς τα πίσω. Φωνάζει ο Ματσάρη. Προφανώς θέλει κάτι διαφορετικό. Ο Ραντόγια βρίσκει το Σόρια. Πρόλαβε ο Σόρια πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Βούρος για το Σόρια και πάλι από τα δεξιά. Ωραία για το Σάντε Σίλβα από τα δεξιά. Για να δούμε. Σάντε Σίλβα κάνει το γύρισμα. Εκεί είναι ο Νανού. Γυρίζει για τον Γκράιντς στην περιοχή. Μπάλα δεν φεύγει. Νιζέτ. Από τα αριστερά κάνει το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ιαχή! Ρομπ Νιζέτ 1-0! Ακούτε live τι γίνεται στο Καφταζόγλιο. Καταπληκτικό τέρμα από τον Βέλγο ποδοσφαιριστή του Ιακλή, ο οποίος έχει φύγει στο πέταλο της σειράς 10 για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Ο Ιακλής ανοίγει το σκορ σε ένα πάρα πολύ καλό χρονικό σημείο, Γιώργο. 69 είναι, 70.
1: 61 το λεπτό, Γιάννη. Όντως τρομερό το γκολ που πέτυχε ο Ιρακλής και παίρνει προβάδισμα από τον Νιζέ. Εντυπωσιακό γκολ. 60. Ναι, έλα Γιάννη.
0: Ήθελα να πω, Γιώργο, ότι πάλι προσπάθεια έγινε από τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος ωραία μπήκε στην έκανε την επέλαση προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Βέβαια μετά ακολούθησε μια αναταραχή στην άμυνα του Λεβαδιακού. Η μπάλα έφτασε στον Νίζετ. Ήταν αρκετά πλάγια, έτσι μου φάνηκε.
1: Ναι, σε πλάγια θέση. Ναι. Σε πλάγια θέση με το αριστερό. Φοβερό γκολ. Φοβερό. Ναι, πολύ όμορφο γκολ.
0: Και ο Ηρακλής το 69 ανοίγει το σκορ. Εκεί που έδειξε να είναι βραχυκυκλωμένος, να μην μπορεί επιθετικά να δημιουργήσει κάτι καλό. Έψαχνε τη στιγμή του, τη βρήκε. Και τώρα πρέπει να κρατήσει φυσικά αυτό το 1-0 και γιατί όχι να το αυξήσει, γιατί είναι δεδομένο ότι ο Λεβαδιακός θα ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Δεν μπορεί να μείνει στην άμυνά του χάνοντας 1-0. Τα δεξιά τώρα είναι ο Παντέα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Του Ηρακλή και του αγώνα μέχρι στιγμής. Ο Λιάγκας θα βάλει όλα το σώμα, κέρδισε. Αλλά και πάλι στην προσπάθεια επίθεσης παίκτης του Ηρακλή με τον Νανού. Θα έχουν πάρει φτερά αυτό το δίλεπτο οι παίκτες του Ηρακλή. Κερδίζουν και τις προσωπικές μονομαχίες. Και αυτό είναι, Γιώργο, που λέμε και εδώ με τον Δημήτρη Μπασμπαρή, τον Παναγιώτη Σιδηροπούλο, πόσο πολύ έχει αλλάξει την εικόνα του Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα.
1: Εντάξει, είναι επιδραστικός παίκτης γενικότερα.
0: Κάνει σε κεφαλιά, 2-0! Γκολ! Μάρκο Κράιντς! 2-0 ο Ηρακλής! Μέσα σε 3 λεπτά! Μαγική σέντρα, Κάρλε Σόρια! Ο Μάρκο Κράιντς με το κεφάλι ανενόχλητος πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Και Γιώργο, θα ζητήσω, Γιώργο Στράτζαλη, να είμαστε μαζί στη μεταδόση του Ηρακλή. Αν και πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι πρώτα και μετά, γιατί πολλά έχουν τα μάτια μας. Μετά το χθεσινό κιόλας στο μπάσκετ, που οι φίλοι του Ηρακλή πραγματικά
1: ακούσαν τις
0: οράσεις τους. Και ήταν και παγκόσμια μέρα ψυχικής υγείας εχθές, αλλά χάθηκε αυτή. Ο Ηρακλής με ένα ονειρικό πεντάλεπτο πετυχαίνει δύο τέρματα. Πρώτα με τον Ρομπ Νίζερ και μετά με τον Μάρκο Κράιντς. Έλεγα ότι μακάρι να δικαιωθεί ο Βάλτερ Ματσά για την επιλογή του να βάλει τον Αυστριακό. Προφανώς και δικαιώνεται όταν ένας παίκτης του μπαίνει αλλαγή, πετυχαίνει και γκολ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν εξελιχθεί η φάση και μπει τον γκολ, ότι ο Σίλβα είναι όντως ένας πολύ επιδραστικός παίκτης στο κομμάτι της δημιουργίας. Τον ξέρουμε από τον Άρη τουλάχιστον τη θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Και ειδικά αν, επειδή είναι και παίκτης ψυχολογίας, αν μπει στο κλίμα της ομάδας που φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά, θα βοηθήσει πολύ.
0: Ναι. Στο δεύτερο γκολ βέβαια να πω ότι το μισό γκολ είναι του Σόρια, ο οποίος πραγματικά κάνει μια συστημένη σέντρα στο κεφάλι του Κράιντς.
1: Όντως καλά λέει ο Λευτέρης, ειδικά όταν μπαίνει αλλαγή. Στον Άρη ό,τι έκανε το έκανε προερχόμενος από τον μπάγκο. Όταν ξεκινούσε βασικός, η αλήθεια ήταν άλλος παίκτης. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Οπότε πες το ματσάρι μετά να το βάζει μόνο αλλαγή.
0: ένα πλάγιο out που κερδίζει ο Ηρακλής, φαίνεται ότι είναι σε μια τρικυμιώδη κατάσταση πλέον ο Λεβαδιακός και η αμυνά του. Ο Ηρακλής έχει όλο τον χρόνο να διαχειριστεί αυτό το υπέρ του 2-0. Δεν ξέρω αν και ο Βάλτερ Ματσά θα κάνει κάποιες ακόμα αλλαγές. Προφανώς θα κάνει για να φρεσκάρει την ομάδα. Ίσως βάλει και κάποιο τρίτο half στο παιχνίδι για να δέσει ακόμα περισσότερο το κέντρο. Πλάγιο out που κερδίζει ο Ηρακλής. Ο Κάρλος Σόρια, ο οποίος και σήμερα είναι εξαιρετικός, ο αρχηγός του Ηρακλή. Αλλαγή. Εδώ θέλω τη βοήθειά σου, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και πολύ. Είναι και μακριά. Λοιπόν, βγαίνει ο... Αν δεν κάνω λάθος,
1: θα δούμε γιατί ακόμη δεν έχω από
0: το 77.
1: Ναι.
0: Είναι... Ο Βρακάς βγαίνει.
1: Λοιπόν, μπαίνει ο Μπαουζά και βγαίνει ο Εμμανουηλίδης. Με το 7 είναι ο Μπαουζά.
0: Ναι. Και ο Βρακάς βγήκε, απλά δεν προλάβα να...
1: Έχω δει αυτή την αλλαγή μέχρι τώρα, μας έχει δείξει...
0: Ναι.
1: Ο Σκάι μόνο... Εκτός αν δεν πρόλαβα και εγώ την...
0: Ο Μπαουζά, ο οποίος μπήκε εδώ, υπήρχε
1: και ο Ποπέσκου πρέπει να μπήκε στη θέση του... Όχι. Λοιπόν...
0: Ναι, ο Ποπέσκου είναι στον πάγκο. Πρέπει να μπει και ο Ποπέσκου. Στη θέση του Βρακά πρέπει να μπει και αν δεν κάνω
1: λάθος. Του Βίχου μήπως.
0: Το 77 είδα στον ελληνικό πίνακα να σηκώνεται.
1: Θα το δω, θα το δω.
0: Και είναι και μακριά τώρα, γιατί το Καφτατζόγλου εδώ πέρα τα δημοσιογραφικά είναι και λίγο μακριά. Έχει και... Πρέπει να είναι ο Βρακάς από ό,τι βλέπω την παράταξη του Λεβαδιακού.
1: Θα το δω Γιάννη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε. Αυτό δεν είναι το... Το πρόβλημα στο...
1: Ναι, ο Βρακάς είναι. Ο Βρακάς είναι στη θέση του Ποπέσκου και ο Μπαουζά στη θέση του Μανουλίδη.
0: Ναι. Είμαστε στο 70.
1: 76, 75 συμπληρωμένα. Πάμε 76.
0: Το 76 ο Ηρακλής προηγείται 2-0. Με τα τέρματα του Ρομπ Νίζετ και του Μάρκο Κράιντς μέσα σε 4 λεπτά. Με τον Λεβαδιακό σε μια προσπάθεια από την άμυνα. Με τον Ελιάση τώρα να δίνει για τον Λιάγκα. Ένα γέμισμα που γίνεται προς τον σουτ. Βγήκε ωραία ο Πίνια, ο οποίος και σήμερα είναι σταθερός και υποφύγει και τα λάθη. Ο Ραντόγια προσπάθησε να βρει κάθετα. Έκανε κίνηση ο Πέδρο Μάρκες, έξυπνη ήταν η κίνηση του Ραντόγια, αλλά και μεσολάβησε ο Κωστή και έκοψε την μπάλα σε μια προσπάθεια και πάλι από τα αριστερά με το Λεβαδιακός έξω από την περιοχή. Ο Σόρια όμως κέρδισε την μπάλα. Ωραία. Και πάλι όμως τα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού. Πρέπει να κρατήσει μπάλα ο Ηρακλής, δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Έχει αυτό το 2-0, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εδώ ασταθήσει η επέμβαση του Αθανασιάδη. Ευτυχώς ήταν εκεί ο Πίνια και από μάκρυ είναι γέμισμα που γίνεται για τον Πέντρο Μάρκες. Αυτός για τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος κατέβασε ωραία, πέρασε και κάτω την πάγα τα πόδια του προσωπικού του αντιπάλου. Ωραία ενέργεια του Σάντε Σίλβα, κάτω τα πόδια του Κωστή. Μπάλα στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει φάουλ Δίνου Ευαγγέλου του Νανού στον Αντέα. Υπάρχει αλλαγή για τον Ηρακλή. Λοιπόν, στο 78 βγαίνει ο Κάρλες Σόρια. Και μπαίνει ο Σοφιάν Τσάκλα. Τώρα ο Τσάκλα λογικά θα είναι στη δεξιά πλευρά της άμυνας, παρότι είναι κεντρικός αμυντικός. Ο Σόρια είναι δεξί μπακ. Να δούμε ουσιαστικά ποια θα είναι η διάταξη του Ρακλή, γιατί θυμίζω ότι η τριάδα των στόπερ είναι, όπως είναι και ο Τσάκλα, δε στόπερ, Ρος, Βούρος και Πίνια. Να δούμε εδώ με τον Σάντε Σίλβα, όχι με τον Νανού, ο οποίος προσπάθησε να βρει τον Ιζέτ, στραβοπάτησε, κακή η πάσα. Με τον Λεβαδιακό τώρα, σε μια προσπάθεια, και τον Μπάλτζη να δίνει στον άξονα για τον Κωστή, ο Κωστής δεξιά για τον Παντέι. Παντέα κάνει τη σέντρα, περνάει μπάλα, out. Την αφήνει ο Τσάκλα να βγει έξω, πήρε και το περιβραχιόνι του αρχηγού από τον Κάρλε Σόρια, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ηρακλή τον περασμένο Ιανουάριο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για να βοηθήσει με την εμπειρία του και σε επίπεδο Super League 1, όντας μέλος τότε της ΑΕΛ, στην προσπάθεια ανόδου του Ηρακλή. Και είχε πολύ σημαντική συμβολή, γιατί είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο με τον Ραμούσπε. Ο Πέντρο Μάρκες εδώ μαρκάρεται, τον τραβάει τη φανέλα ο Πάντζο, τίποτα, ο Ευαγγέλου δεν συγκινείται. Ούτε ο πρώτος βοηθός μπροστά του έγινε, μπορούσε να σηκώσει το σημαίακι. Ο Κωστή τώρα στον άξονα προσπάθησε να βρει τον Ποπέσκου. Παρενέβη ο Τσάκλα, πλάγιο out για τον Λεβαδιακό. Έχουν κλείσει κανένα στους χώρους όμως οι παίκτες του Ηρακλή, δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι βιωτοί. Τώρα ο Λιάγκας ξεκινάει μια προσπάθεια από την άμυνα. Με τον Λιάγκα στον άξονα για τον Κωστή και αυτός για τον Πάντσο που είχε ανέβει στο Αθήνα, κάνει ένα γέμισμα για τον Ζέκοβιτς, ήταν καλό. Έκοψε ο Ανώνη, παίχτησε ο Ηρακλή, ωραία, και εδώ πάλι ο Σάντε Σίλβα, ο Νιζέτ είναι, ο οποίος ωραία απέφυγε τον Βίχο, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο Λεβαδιακός έχει πάρει μέτρα, κρατάει περισσότερο την μπάλα, δεν μπορεί να απειλήσει. Βέβαια εδώ ο Τσάκλα πίεσε τον αντίπαλό του, φάουλ. Έκανε σωστή υπόδειξη του Βαγγέλου, πρέπει να γυρίσει ο Τσάκλα όμως πίσω. Τώρα γυρίζει, να καλύψει το δεξιά άκρο της άμυνας. Ένα γέμισμα από το οποίο γίνεται, δεν ανησυχεί τον Ρος, ο οποίος βγήκε πολύ ωραία. Έβαλε ωραία το σώμα και άφησε την μπάλα, καταλήξει out. Ο Ηρακλής παίζει και με το χρόνο και έτσι να μην παίζει. Προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Νίζετ στο 68 και του Μάρκο Κράιν στο 72. Ο Τσάκλα με το κεφάλι προσπάθησε να βρει τον Νίζετ, δεν τα κατάφερε, έχουν αλλάξει πλευρές. Τώρα έχει πάει αριστερά ο Σάντε Σίλβα, είχε ξεκινήσει δεξιά της επίθεσης, τώρα είναι αριστερά, δεξιά πήγε ο Νίζετ. Συνηθίζει, έλεγα στο ξεκίνημα της μετάδοσης με τον Αχίλιο Έξαρχο Γιώργο, ο Βάντρε Ματσάρι να αλλάζει πλευρές τους παίκτες του και κυρίως στα εξτρέμ. Λεβαδιακός από τα αριστερά με τον Ποπέσκου. Ένα γύρισμα για τον Ζέκοβιτς και υπό την επιτήρηση ωραία του Βούρου. Έβαλε ωραία το σώμα, out για τον Ηρακλή. Πολύ ωραία ο Βούρος, έβαλε το σώμα του.
1: 82ο λεπτό είμαστε, Γιάννη, πλέον στο Καφτατζόγλιο. 2-0 ο Ηρακλής. Έχει πάρει το προβάδισμα ξεκάθαρα με αυτά τα δύο τέρματα που πέτυχε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 1-0 η Κηφισιά από το 20. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Παραμένει το 1-0. Ξεκίνησε το ντέρμπι στην Αγγλία, Λίβερπουλ, Manchester City. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Ο Αθανασιάδης με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στο 82 προς 83. Ο Τσάκλα πήρε την πρώτη κεφαλιά και απομάκρυνε ο Λιάγκας. Αλλά η παλιά του, η τυφλή μάλλον απομάκρυνση που έκανε, ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορούσε να προλάβει ο Ποπέσκου. Η μπάρα πέρασε πλάγια του για τον Ηρακλή. Με τον Τσάκλα να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Τι έγινε, του φύγε η μπάλα, γλίστησε. Ναι. Πλάγιο για το Λεβαδιακό.
1: Ναι, του γλίστησε. Ναι, ναι.
0: Ο Μπάλτζη υπό την επιτήρηση του Νίσετ γυρίζει πίσω για τον Δίχο και αυτός τον Ελιάς, τον πρωτοφύλακά του, για τον Λιάγκα. Παράλληλα κάθετα μάλλον προσπαθεί να βρει τον Μπάλτζη, ο οποίος κάθεται την μπάλα, εδώ θέλει λίγο προσοχή, είναι έξω από την περιοχή ο Λεβαδιακός και γίνεται το σουτ κόντρα την μπάλα πάνω στον Τσάκλα. Έφτασε στον Βίχο, τώρα στον Ποπέσκου τα κουνάκι για τον Μπάλτζη, ο Βούρος έβαλε το πόδι, δεν ξέρω αν βρήκε τον παίκτη του Λεβαδιακού. Τα αριστερά ο Ποπέσκου τώρα, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Μπάλτζη κάνει το σουτ, αδύναμο είναι, ελέγχει την πορεία της ο Θανασιάδης, μπλοκάρει, κερδίζει και λίγο χρόνο, θα μαζέψει την μπάλα. Από τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος συνεχίζει να χειροκροτάει τους παίκτες του, να τους ενθαρρύνει. Ο Αθανασιάδης με βολέ δίνει συνέχεια, πέρασε μπάλα από το κεφάλι του Σάντε Σίλβα. Εκεί τρέχει ο Πέδρο Μάρκες, όμως δεν μπορεί να προλάβει. Έκανε μια κούρσα διαγώνια αρκετών μέτρων. Είναι και κουρασμένος, έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει κάνει τη δουλειά του. Έχει ανοίξει χώρους και φάνηκε και στο τέρμα του Μάρκο Κράιντς, φάουλ, το οποίο κάνει στη μεσαία γραμμή, ακριβώς στο ημικύκλιο, ο Πίνια πάνω στον Οζέκοβιτς, στο 84. Το εκτέλεσαν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι, τον Κωστή, τον Άξονα, Βίχος, τα αριστερά για τον Ποπέσκου, ο οποίος έχει δώσει μια ενέργεια, αλήθεια είναι, ένα γέμισμα που γίνεται. Περνάει μπάλα ο Μπάρτζη και θέλει προσοχή, κάποιος να απομακρύνει, απομακρύνει, αλλά όχι καλά ο Κράιντς. Αλλά ευτυχώς για τον Ηρακλή δεν έχουν καλή συνεννόηση, καλή συνεργασία ο Κωστή με τον Οζέγκοβιτς και η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη από την κακή απομάκρυση, μάλλον μεταβίβαση του Κράιντς, ο οποίος έπρεπε να διώξει πιο δυνατά την μπάλα και όχι έξω την περιοχή του Αθανασιάδη να κάνει ουσιαστικά passing game. Κεφαλιά του Σάντε Σίλβα, ακόμα μια για τον Πέντρο Μάρκες, βγαίνει ο Πάντζο και παραχωρεί το πλάγιο out. Και αργά αργά ο Νιζέτ αφήνει για τον Τζάκλα για να εκτελέσει το πλάγιο ο Μαροκινός. Κάνει νόημα Βαγγέλου να εκτελεστεί γρήγορα γιατί πρέπει να βιαστεί ο Τζάκλα. Τώρα το εκτελεί, ο Μάρκες έπαιξε το 1-2 με τον Τζάκλα. Ο Βίχος με το κεφάλι, μετά το γέμισμα ξανά ο Τσάκλα με το κεφάλι κατεβάζει. Ο Κωστή, ο οποίος έχει βρεθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, λάθος είναι συνεννόηση των παιχτών του Λεβαδιακού. Νιζέτ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ναι, το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός. Ο Ευαγγέλου άργησε πάλι. Και... όχι, δεν υπάρχει και την κάρτα. Είδα ότι έβαλε το χέρι στην τσέπη για να πάρει το σπρέι και να υποδείξει από πού θα εκτελεστεί το φάουλ. Σαν κοντινό κόρνερ είναι, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Ο Σάντε Σίλβα είναι πάνω από την μπάλα. Βλέπω και τον Νιζέτ, δεν ξέρω, ίσως έχει κάποιο μυϊκό πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα. Κράμπα.
0: Ναι, ο Τσάκλα είναι εκεί σε ρόλο γιατρού, αλλά δεν μπορεί να κάνει ο Τσάκλα τον γιατρό. Φωνάζει ότι κάποιος πρέπει να μπει μέσα, τώρα θα μπει το ιατρικό team.
1: Οπότε έχουμε αυτή την διακοπή. 87ο λεπτό είμαστε. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στο 15 Liverpool Manchester City 0-0. Στο 45 στην Αυστρία Λάσκ Λίντς Ραπίτ Βιέννης 0-0. Στο Βέλγιο στο 89 Union Saint-Gilloise Leuven 1-1. Στο 32 στη Ligue 1 της Γαλλίας Ρένο Σέρ 1-1. Στην Γερμανία στην Bundesliga Freiburg Schalke 1-0 στο 17. Στην Δανία Brøndby Lyngby 5-2 στο 88. Είπαμε 87ο λεπτό Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 1-0. Real Sociedad La Coruña 3-2 στο 72 με 10 η Sociedad. Γιάννη, παίρνει το λόγο γιατί έχουμε ξανά παιχνίδι.
0: Ναι, το άσχημο για τον Ηρακλή, δεν ξέρω πόσο άσχημο θα είναι, θα το δούμε βέβαια από την αυριανή ημέρα και μετά. Εάν είναι κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ο Νιζέτ αποχωρεί υποβασταζόμενο από τον αγωνιστικό χώρο, θα μπει στη θέση του Ομίρ. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής παίζει με 10 ποδοσφαιριστές και εδώ χρειάζεται προσοχή. Είμαστε στο 88, έχει αυτό το 2-0. Τίποτα δεν έχει τελειώσει όμως. Πρέπει να σφυρίξει πρώτα Βαγγέλου και μετά να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Με τον Λεβαδιακό τώρα τον Ποπέσκου να δίνει για τον Πάντσο και αυτός για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκα στα δεξιά για τον Παντέα. Ο Παντέα θα πάει σε σέντρα, όχι. Επιλέγει στα πλάγια τον Μπάλτσι, ο οποίος τώρα θα κάνει το γύρισμα. Το παράλληλο γύρισμα, δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Λεβαδιακού εκεί. Είναι και μια εικόνα εγκατάλειψης φαίνεται να έχουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Δηλαδή ο Ζέγκοβιτς το πόσο δύσκολα πήρε το δρόμο να επιστρέψει, όντας απογοητευμένος από την αδυναμία του να βρεθεί στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Σάντε Σίλβα και πάλι κατεβάζει την μπάλα. Για να δούμε. Περνάει ο Σάντε Σίλβα. Μπαίνει μέσα ο Σίλβα. Πλασάρι. Πω. Εντυπωσιακή απόκριση από τον Ηλιάση. Τους πήρε όλους. Με συγχωρείς Γιώργο. Για την έκφραση. Τους πήρε όλους παραμάζωμα. Ο Σίλβα. Τους πήρε όλους. Με συγχωρείς Γιώργο. Για την έκφραση. Τους πήρε όλους παραμάζωμα.

0: απέτρεψε το 3-0 για τον Ηρακλή. Τι έγινε τώρα, Ευαγγέλου. Ναι, λέει πέρασε ο χρόνος, το Τζάκλα. Το έκανε και πριν ο Τζάκλα βέβαια, άργησε. Είναι οι νέοι κανονισμοί.
1: Τα 8 δευτερόλεπτα, ναι.
0: Τα 8 δευτερόλεπτα, ναι. Ο Λεβαδιακός τώρα με το Λιάγκα από το χώρο της άμυνας. Δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν τίποτα. Ο Λεβαδιακός κάνει απέριπτες προσπάθειες να απειλήσει τον Αθανασιάδη, να πετύχει ένα γκολ. Μήπως μπορέσει να διεκδικήσει τίποτα. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και χρόνος. Πρέπει να είμαστε κοντά στο 90 τώρα.
1: Συμπληρωμένα 89 λεπτά.
0: 89. Ναι. Να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσουν θα δείξει ο κύριος Φίτσας. Έχει πέσει και το σκοτάδι. Σιγά σιγά στο Χατζόγλιο ξεκίνησε πάλι η βροχή. Με τον Μπάντζο να δίνει για τον Κωστή. Τον Μπάλτσικ. Ξανά στο Λιάγκα. Το χώρο της άμυνας. Ο Λιάγκας ο οποίος κάνει μια αλλαγή 40 μέτρων για τον Ποπέσκου. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής απέχει 5 λεπτά από τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super Link. Ένα πάρα πολύ σημαντική νίκη, εφόσον αυτή επιτευχθεί, για τη συνέχεια και για την ψυχολογία και για τη βαθμολογία φυσικά. Ας τελειώσει πρώτα και ας κάνουμε μετά την αποφώνηση. Γιώργο,
1: ναι, ναι. Ραντούλια... 5 λεπτά οι καθυστερήσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Φλάγι out για τον Λεβαδιακό με το Βίχο να το εκτελεί για τον Σάντσο. Αρχίζουν και οι αστραπές από ό,τι βλέπω στο Καφατζόγλιο. Γενικά στην πόλη δηλαδή, δεν είναι μόνο στο Καφατζόγλιο. Ο Σάντσο κάνει ένα γέμισμα, εκεί είναι ο Πίνια που παίρνει ακόμα μια κεφαλιά, φτάνει η μπάλα στον Σουτ. Ξαναγυρίζει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, ψάχνει κάποιον, βρίσκει στα δεξιά του τον Παντέα. Αυτός πάρει για το σούτ το 1-2 με το Λιάγκα. Για τον Παντέα, ο οποίος κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, δεν ήταν καλή μεταβίβαση του Λιάγκα, ήταν δυνατή. Τώρα ο Πάντσο και πάλι στη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ηρακλή για τον Ποπέσκου υπό την επιτήρηση του Αναστασιάδη, του νεαρού. Ο Ποπέσκου επιτηρείται από τον Αναστασιάδη, γυρίζει για το Βίχο, κάνει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, κόντρα εκεί που γίνεται, πρέπει να απομακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή, τώρα είναι ο Βούρος, πού θα την απομακρύνει, μια σύγχυση που υπήρξε. Ο Σάντε Σίλβα την κρατάει και δίνει για τον Τσάκλα, άνοιξε το κοντρόλ ο Τσάκλα, έχασε και τη θέση του, πρέπει να γυρίσει στα δεξιά της άμυνας. Οκ, είπαμε ο Τσάκλα δεν είναι δεξιός οπισθοφύλακας, είναι κεντρικός αμυντικός, μπήκε στη θέση του Σόρια. Ο Πέσκο εκτελεί το πλάγιο out. Στον άξονα για τον Κωστή. Για τον δεξιά Παντέα. Λιάγκας και πάλι ένα γέμισμα αριστερά. Αυτή φορά βρίσκει τον Ποπέσκου. Ο Ποπέσκου ο οποίος είναι υπό την επιτήρηση του Αναστασιάδη. Δεν τον περνάει τον νεαρό. Ο νεαρός μάχεται εκεί αλλά έχει σπέψει για βοήθεια και ο Μπάλτζη. Ξανά ο Ποπέσκου με τα κουνάκι πάει να βρει τον ο Ζέγκοβιτς ο οποίος κάνει φάουλ στο Τζάκλα. Το υποδεικνύει ο Ευαγγέλου. Ανάστασης για τους παίκτες του Ηρακλή και λίγα ακόμα δευτερόλεπτα που κερδίζουνε. Απέχουνε λίγα λεπτά.
1: Είμαστε στο τρίτο λεπτό από τα πέντε, Γιάννη.
0: Στο τρίτο λεπτό από τα πέντε. Δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουνε.
1: Καλά, είπαμε πολλά, έχουν δει τα μάτια μας, αλλά...
0: Αυτό λέω. Δεν νομίζω και με την εικόνα του αγώνα. Ο Ηρακλής κρατάει σφιχτά αυτό το 2-0, τους 3 βαθμούς της νίκης. Ο Μύρ τώρα κατέβασε την μπάλα για τον Ραντόγια. Ο Ραντόγια ωραία για τον Μπίνια. Και αυτός στα αριστερά για τον Ανού. Ξανά για τον Μύρ. Ο οποίος είναι υπό την επιτήρηση του Μπάλτσι. Τι έκανε και ο Μύρ. Πήγε να κάνει κάτι φιλόδοξο να περάσει το... με τα κουνάκι τον Μπάλτσι. Δεν τα κατάφερε. Έχασε την μπάλα στον άξονα τώρα ο Κωστή. Για τον. Πάντσο, στο χώρο της άμυνας πάλι για τον Ποπέσκου, ποιος πήρε αρκετές μπάλες στα αριστερά, δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός, υπό την επιτήρηση του Τσάκλα ο Ποπέσκου. Προσπάθησε να βρει ωραία κάθετα τον σουτ, αλλά ο Αναστασιάδης πανενεύει και έδισε την μπάλα και τώρα ο Ραντόγια και πάλι δίνει για τον Σίλβα στα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Ο Σίλβα κατάει την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει όμως τον

0: στον Πάντσο, ο οποίος έκανε ωραίο τάκλιν. Κατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου υπό την επιτήρηση του Αναστασιάδη. Πιέζει και ο Κράιντ, ξανά Αναστασιάδης. Ραντόγια στη μεσαία γραμμή, παγώνει το παιχνίδι για τον Μυρ. Ο Μυρ ωραία για τον Πίνια και αυτός για τον Ανού. Δευτερόλεπτα απομένουν για την νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδιακού. Προηγείται 2-0 ο Ηρακλής, ο οποίος κάνει ιδανικό ξεκίνημα. Όχι, ξεκίνημα, λάθος μου. Κάνει ιδανική επιστροφή στο Καφτατζόγλιο μετά από 6 μήνες και πλέον. Πολύ ωραία εδώ το 1-2. Για να δούμε τον Νανού. Νανού κάνει το γέμισμα για τον Σάντε Σίλβα. Παρενεύει ο Σάντζο από μάκρυ με το κεφάλι. Για τον Ραντόγια, ο οποίος κάνει ένα κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Ο Ρος ήταν την μπάλα έξω από την εστία, πολύ μακριά του Ελιάση. Ιδανική επιστροφή λοιπόν με τον Κιανόλευκο στο Καφτατζόγλιο και νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα πω Γιώργο φίλες και φίλοι ότι ήταν must win, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να παίρνει ο Ηρακλής. Τελευταίο σφίγμα του Ευαγγέλου, σφιχτές γροθιές από τον Ματσάρη, ο οποίος πάει να συγχαρεί τον Ηλίας Χαλαλάμπους. Ο Ηρακλής, ο οποίος πέρα από την νίκη με 2-0 απέναντι σε μια ομάδα η οποία παραμένει καθυλωμένη στην χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, κατάφερε να έχει και αυτό που λέμε clean sheet σήμερα ο Αθανασιάδης και όλη η άμυνα του Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μετά από 540 αγωνιστικά λεπτά, Γιώργο, δεν έχει πετύχει τέρμα και δεν ξέρω εάν θα υπάρχουν εξελίξεις στην ομάδα της Βιωτίας και αν θα έχουμε και κάποια θέματα ίσως και με...
1: Ναι, εντάξει, όντως ο Λεβαδιακός δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Ναι. Στο φετινό πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για να πάμε.
0: Όχι,
1: σε
0: απλά για την ιστορία, γιατί έχουμε και το παιχνίδι του Άρη. Να πω ότι το 68 ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ με το υπέροχο τέρμα του Νιζέτ και 4 λεπτά αργότερα ο Μάρκο Κράνης με κεφαλιά μετά από συστημένη σέντρα του Σόρια πέτυχε το 2-0. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Καλό βράδυ από το Καφτατζόγλιο.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη από το Καφτατζόγλιο. Τη νίκη του Ηρακλή με 2-0. Στις καθυστερήσεις είναι και το παιχνίδι της Κηφισιάς στο 95ο λεπτό. Κηφισιά Πανετολικός 1-0, παραμένει από το 20 με τον γκολ του Πόμπο. Θα πάμε Λευτέρη σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για το παιχνίδι του Άρη στο Κλεάνθη Βικελίδης απέναντι στο Βόλο.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε...

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τη μέρα, ο καφές σου.
4: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Βόλος. Πρώτα δευτερόλεπτα, Ηρακλής επικράτησε, θυμίζω, 2-0 με το ίδιο σκορ και η Κηφισιά, καθώς πέτυχε τέρμα στις καθυστερήσεις στο αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης 2-0. Πόμπο και Αμπαντάτα γκολ για την Κηφισιά. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης του αγώνα, Άρης Βόλος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 και επιστρέφουμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής? Το Stoiximan Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο-φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να υπενθυμίσω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αλλαγές όπως είχαμε προναγγείλει για τον Μιχάλη Γρηγορίου, για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου. Με τον Βέλιο κάτω από την εστία, ο Πετρής δεξιά, καθώς ο Φαντιγκά είχε ένα προβληματάκι στο χέρι. Στο διάστημα της διακοπής έκανε μια μικροεπέμβαση. Προτιμήθηκε ο Πετρής, πιο έτοιμος. Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς αριστερά. Χόγκλα και Ράσιτς στο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ δεξιά, ντεμπούτο για τον Μπρούμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Καντεβέρης στην κορυφή, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω σε ένα 4-4-1-1. Στον πάγκο για τον Άρη, Μάικιτς, Διούδης, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Φαντιγκά, Μυρ, Χαρούπας, Παλάσιος και Γένσεν. Για τον Βόλο, Σιαμπάνης κάτω από την εστία, Λικουρίνος, Κάργας, Αγιάκουα και Γρόσδης η τετράδα της άμυνας. Κάτσικας και Γκοζάλες στη μεσαία γραμμή, Λάμπρου, Κόμπα, Μπούρνιτς στην τριάδα, πίσω από τον Φουρτάδο που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Βόλο, Λοντίγκιν, Καμπελά, Παπαθανασίου, Κρέσπι, Ρεφατλάρη, Μπαρέ, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Θυμίζω ότι ο Βόλος αυτή τη στιγμή, καθώς εκκρεμεί έφεση, έχει μείον ένα βαθμό στο πρωτάθλημα, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εκκρεμεί βέβαια η έφεση για την τιμωρία, την αφαίρεση των τριών βαθμών. Ο Βόλος που δεν έχει νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα. Έκτη αγωνιστική σήμερα στη Super League. Το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από τρεις αγώνες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή που πήρε μόλις έναν βαθμό. Και φυσικά και ενδιαφέρον να δούμε και πώς επέστρεψε μετά την μεγάλη διακοπή ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην προϊστορία των δύο ομάδων, 9 αγώνες, 7 νίκες ο Άρης, καμία ισοπαλία, 2 νίκες ο Βόλος, 27 τα γκολ υπέρ των κυτρινόμαυρων. Προϊστορία αγώνων Άρης Βόλος στην Θεσσαλονίκη. Φυσικά στο Κλεάνθης Βικελίδης αυτά τα 9 παιχνίδια. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Όχι, ο Βόλος είναι. Χτύπησε σε παίκτη του Άρη και κατέληξε πλάγιο η μπάλα. Με τον Κουαμέ να προσπαθεί να βγάλει. Ο Λάμπρου πήρε από την δεξιά, από την αριστερή πλευρά του Βόλου, συγγνώμη, δεξιά του Άρη. Είναι στην επίθεση. Ο Βόλος, υπάρχει και φάουλ κερδισμένο του Λάμπρου από τον Γκαρέ, το φάουλ πάνω στον Λάμπρου. Δραστήριος, από τους πιο δραστήριους παίκτες του Βόλου και στο φετινό πρωτάθλημα, ο Λάμπρου. Εδώ ο Κώστας Μπράτσος. σε πρώτο πλάνο. Άρης Βόλος, παιχνίδια την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στην επανέναρξη μετά την μεγάλη διακοπή. Θυμίζω η Φυσιά Πανετολικός 2-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι πριν από λίγο. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 επίσης. Ακούσατε ζωντανά την περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Τσερβίνη εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Εκτελέστηκε το φάουλ από πλάγια θέση. Ο Βόλος είναι στην επίθεση. Δεν βγάζει όμως κάτι. Ο Κάργας που προωθήθηκε για αυτή τη στημένη μπάλα δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι ο Βόλος. Χωρίς αποτέλεσμα, ο Βέλιο θα επαναφέρει. Ο Βόλος, επαναλαμβάνω, που δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Άρης προέρχεται από δύο ήττες και μία ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή απέναντι στον Ηρακλή στο Κλειάς Βικελίδης. Το 0-0. Με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο εκείνο το αγώνα να είναι εντυπωσιακός, να έχει την υπεροχή, να έχει τις τελικές. Δεν είχε όμως τον γκολ. Σήμερα υπάρχει αυτό το μεγάλο πρέπει δίπλα από το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο για τους κυτρινόμαυρους του Μιχάλη Γρηγορίου, που είναι τώρα στην επίθεση με τον Καντεβέρε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα λειτουργήσει σε πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτό το δίδυμο στην επίθεση που το είδαμε στην προετοιμασία, το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ. Με τον Κουαμέ, επαναλαμβάνω, να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Εκτελείται ένα πλάγιο από τα δεξιά, ο Πετρίς, η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, γκολ για τον Άρη πολύ νωρίς, το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κουαμέ να είναι ο σκόρερ. Η κεφαλιά από την σέντρα του Πετρίς, ο Κουαμέ επίδειξε πιο ψηλά από όλους, καρφωτή κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. 1-0, ο Άρης ανοίγει πολύ γρήγορα το σκορ. Το ήθελε αυτό το γκολ ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι, να αποβάλει την πίεση, να αποβάλει το άγχος. Ο Καντεβέρε είναι ο σκόρερ, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, ο Καντεβέρε σκόρερ για τους κυτρινόμαυρους. 1-0 με αυτή την κεφαλιά του Καντεβέρε. Πήρε καλύτερη θέση ο Καντεβέρε από την σέντρα, το γύρισμα του Πετρίς, καλύτερη θέση από τον Κάργα, καρφωτή κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Ήταν δυνατή, πήρε ύψος η μπάλα, χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι, κατέληξε στα δίχτυα. Δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει ο Μάριος Σκιαμπάνης. Σε πρώτο πλάνο ο Κουαμέ. Το συνδρομητικό μας έδειξε Καντεβέρε. Ο Κουαμέ, καλά δεν είπα Λευτέρη? Κουαμέ, το συνδρομητικό μας έδειξε Καντεβέρε, γι' αυτό μπερδεύτηκα, άρα σωστά το είπα. Ο Κουαμέ ήταν καλά, είδα, με το νούμερο 8 στο συνδρομητικό κανάλι μπερδεύτηκαν. 1-0 λοιπόν ο Άρης με Κουαμέ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Το γκολ του Κουαμέ, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιθετικός από τους 5 που έχει ο Άρης που σκοράρει. Είναι το δεύτερο γκολ μετά από αυτό που είχε πετύχει τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στον Όφι. Ούτε ο Καντεβέρε, ούτε ο Μωρόν, ούτε ο Μυρ, ούτε ο Αλφαρελά έχουν βρει γκολ. Μόνο ο Κουαμέ από τους επιθετικούς του Άρη. 1-0 λοιπόν με Κουαμέ από το ωραίο γύρισμα του Πετρίς από τα δεξιά η σέντρα και ωραία καρφωτή κεφαλιά από τον Κουαμέ. 1-0. Στο 1ο λεπτό είμαστε στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Σημαντικό προβάδισμα στην πρώτη φάση. Ο Άρης βρίσκει γκολ και παίρνει προβάδισμα. Ένα γκολ που το ήθελε έτσι γρήγορα για να πάρει τον έλεγχο, να πάρει την ψυχολογία. Το έλεγα πριν επιτευχθεί αυτό το γκολ, ότι υπάρχει το μεγάλο πρέπει δίπλα από το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη. Το πρέπει για να επιστρέψει σαν νικηφόρα αποτελέσματα και το γκολ έρχεται στην πρώτη τελική προσπάθεια με τον Κουαμέ. Και εκεί που συζητούσαμε για το αν θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ, βέβαια το γκολ του Ιβοριανού ήρθε μετά από σέντρα του Πετρίς, ο οποίος και αυτός κάνει ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα. Και άλλη φάση για τον Άρη κοντά στο 2-0, η μπάλα είναι out λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι και πάλι με τον Κουαμέ, δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Αυτό το σουτ του Κουαμέ με το δεξί είχε τις προϋποθέσεις Η μπάλα όμως κατέληξε εκτός εστίας. 1-0 ο Άρης με τον Κουαμέ. Στο 7ο λεπτό ο Κριστιάν Κουαμέ δίνει το προβάδισμα στους κίτρινο-μαύρους στην βροχερή Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω την εντεκάδα του Άρη για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Βέλιο κάτω από την εστία, Πετρίς δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά, Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Χόγκλα Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπρούμα αριστερά, Ντεμπούτο, Κουαμέ, Καντεβέρε στην επίθεση. Σε ένα 4-4-2 το οποίο μετατρέπεται και σε 4-4-1-1 με τον Κουαμέ σε πιο ελεύθερο ρόλο. Για τον Βόλο Σιαμπάνης κάτω από την εστία, Κάτσικας Κάργας, Αγιάκου Αλικουρίνος, Μπούρνιτς, Γρόσδης Γκονζάλες, Κόμπα Λάμπρου και Φουρτάδο. Μια προσπάθεια του Βόλου τώρα να επιτεθεί στο 12ο λεπτό από τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά. Ο Φαμπιάνο θα κόψει και θα παίξει με τον Καρέ. Άλλη μια προσπάθεια τώρα του Άρη από τα δεξιά ξανά. Για τον Μπρούμα ένα γύρισμα δεν πέρασε. Μπάλα στον Σιαμπάνη, ο Κάργας, στον Λικουρίνο, η κόντρα πάνω στον Κουαμέ. Ο Άρης κρατάει κατοχή με τον Γκαρέ. Να αφήνει στον Πετρίς. Αυτό στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο χαμηλώνει. Ο Μπρούμα στον άξονα για να πάρει μπάλα. Ρίτσαρτς. Ο Μπρούμα στον άξονα. Ο Χόγκλα θα ανοίξει πολύ την μπάλα δεξιά στον Πετρίς, ο οποίος όμως πρόλαβε. Ξανά ο Χόγκλα. Άλλη μια προσπάθεια του Άρη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 1 του Κλέαντ Βικελίδης, για όσους δεν έχουν εικόνα. Ο Γκαρέ από τα δεξιά πάει στο 1-1, κλείνεται από 2 όμως αντιπάλους τώρα του Βόλου. Θα αναγκαστεί, θα γυρίσει πίσω στον Πετρίς. Νέα σέντρα του Πετρίς. Με στόχο τον Καντεβέρε αυτή τη φορά. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Βόλου. Σε ένα χώρο που είναι ο Χόγκλα. Θέλησε να ανακτήσει κατοχή μπάλας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Βόλος με τον Κάργα τώρα έχει κατοχή. Ο Βόλος που καθυστερεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή ο Κάτσικας με τον Γκονζάλες αριστερά στον Λάμπρου, ο οποίος ξεκινάει μια κούρσα. Ο Λάμπρου συγκλίνει, δοκιμάζει το σουτ, το Ράσιτς η κόντρα, ο Πετρίς και ο Γκαρές, και ο Γκαρές, συγγνώμη. Ο Γκαρέ, ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς θα ανοίξει τώρα αριστερά την μπάλα. Στον Μπρούμα. Ο Μπρούμα ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή ποιότητα, αποκτήθηκε με την προοπτική να αποτελέσει σταδιακά τον βασικό αριστερό εξτρέμ του Άρη, τελευταία χρονικά μεταγραφή των κίτρινο-μαύρων από την Μπενφίκα. Προέρχεται από μία χρονιά με σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης μόλις 90 λεπτά όλη τη σεζόν με την Μπενφίκα. Έχει επιστρέψει όμως, έχει επανέλθει, έκανε κανονικά προετοιμασία με τους Πορτογάλους. Τον ωφέλησε το διάστημα της διακοπής προφανώς για να προσαρμοστεί καλύτερα και στα αγωνιστικά δεδομένα και σήμερα ξεκινάει στο αρχικό σχήμα. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη από τα αριστερά. Άρης Βόλος 1-0 στο 15 με τον γκολ του Κουαμέ στο 7. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Επαναφορά ο Ράτσιτς. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Ο Σούταλο για το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μπρούμα, ο οποίος κατέβασε αριστερά. Ήταν εκτεθειμένος σε θέση offside. Ο Μπρούμα η κατοχή για τον Βόλο. Στο 10-6 ανακτά γρήγορα Ο Άρης, λάθος όμως. Ξανά η κατοχή για τους Θεσσαλούς με τον Γρόσδιν αφήνει στο Σκιαμπάνι, γύρισε πίσω στο Σκιαμπάνι. Απομάκρυνση, έχουμε φάουλ του Ρίτσαρτς πάνω στον Γκονζάλες και κατοχή για τον Βόλο. 1-0 με τον γκολ του Κουαμέ. Ήταν εκτεθειμένος ο Μπρούμα, η κατοχή στην άμυνα του Βόλου. Εντάχει να πω Liverpool Manchester City 0-0 στο ημίχρονο, 0-1 Rapid Vienna στην Λάσκ, στην Αυστρία 1-1 Renault Share, ημίχρονο στη Γερμανία Freiburg Schalke 1-1. Έχει ανοίξει το σκόρ η Midland 1-0 προηγείται της Κοπενχάγης στο 18. Στην Super League 2 Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλες του Σάρμπορκ 0-3, Start Χαμκάμ 1-2 και στην Ολλανδία Excelsior Groninger 1-4. Αν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη θα σας το μεταφέρουμε. Ο Άρης τώρα, για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας, το Κλέανδρ Βικελίδης έχει κερδίσει ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βόλου, εκτελέστηκε από τα δεξιά, έκοψαν οι παίκτες του Βόλου και θα κερδίσουν και το φάουλ. Στο 17 φάουλ που έκανε ο Κουαμέ πάνω στον Μπούρνιτς, αυτό το φάουλ από τον Κουαμέ ο σκόρερ του Άρη, το 1-0 για τους κιτρινόμαυρους, το 7 με τον Κριστιαν Κουαμέ. Στο 18 είμαστε. Ο Άρης μετά το 1-0 δείχνει ούτως ή άλλως να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αμυντικά από τους Θεσσαλούς. Θα κερδίσει και ένα πλάγιο τώρα ο Άρης από την δεξιά του πλευρά. Στην πρώτη φάση ο Άρης προηγήθηκε με τον Κουαμέ. 2 λεπτά μετά είχε άλλη μια ευκαιρία με τον Ιβοριανό για το 2-0. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα δεν έχουμε δει άλλη ευκαιρία, είτε για τον Άρη είτε για τον Βόλο. Ο Ράτσιτς πήρε μπάλα στον άξονα. Ανέβηκε ο Ρίτσαρτς, θα παίξει με τον Μπρούμα αριστερά. Με τον Γρόσδι να είναι κοντά του. Ο Μπρούμα γυρίζει κοντά στο πέναλτι. Βγάζει την μπάλα από την άμυνα ο Βόλος. Ο Γκαρέ προσπαθεί να κόψει. Έχει πάρει πολλά μέτρα. Με την μπάλα στα πόδια ο Γκονζάλες πρέπει να είναι. Θα χάσει όμως. Και ο Γκαρέ για τον Κουαμέ. Κάνει κίνηση ο Καντεβέρε. Κουαμέ γυρίζει πολύ ωραία το σου. Την μπάλα στα χέρια του Σιαμπάνη. Από τον Χόγκλα το σουτ. Ωραίο και έξυπνο το γύρισμα του Κουαμέ. Έκανε κίνηση ο Καντεβέρε στην περιοχή, αλλά έσπασε την μπάλα εκτός περιοχής ο Κουαμέ στον Χόγκλα που ήταν ξεμαρκάριστος. Έκανε αυτό ένα σουτ στην αγκαλιά του Σιαμπάνη στο κέντρο της εστίας. Καντεβέρε κερδίζει το φάουλ. Εκτός περιοχής, σε πλάγια θέση, λίγα μέτρα πίσω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, για να καταλάβετε, του Σιαμπάνη. Κερδισμένο φάουλ του Καντεβέρε από τον Αγιάκουα το φάουλ αυτό. Ο Μπρούμα και ο Γκαρέ στην μπάλα. Μπρούμα που εκτελεί και στατικές φάσεις. Νωρίτερα το πρώτο κόρνερ αυτός το εκτέλεσε. Τώρα είναι και ο Γκαρέ στην μπάλα. 20 λεπτό, Άρης Βόλος 1-0. Με σκόρερ τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ θα το εκτελέσει αυτή τη φορά. Το φάουλ, φεύγει ο Μπρούμα, εκτελεί ο Γκαρέ στο πίσω δοκάρι. Θα βγει η μπάλα από τους αμυντικούς του Βόλου. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά, ψηλά στην επίθεση, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Σιαμπάνη. Ο Κουαμέ αφήνει την εκτέλεση στον Πετρίς, τον δεξιό πιστοφύλακα του Άρη. Δυνατά φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ράσιτ διεκδίκησε. Ο Μπρούμα θα πάρει άλλη μια προσπάθεια από τα αριστερά. Θα γυρίσει στον Ράτσιτς ξανά ο Μπρούμα. Θα παίξει με τον Καρέ στον άξονα. Ο Πετρίς εκτός περιοχής, η σέντρα, η μπαλακόντρα ρε. Βγήκε όμως η σέντρα. Προσπάθεια του Καντεβέρε δεν ήταν καλή. Έρχεται ο Ρίτσαρτς να βάλει την κόντρα πλάγιο για τον Βόλο. 21ο λεπτό στο Κλειάνδης Μικελίδης, Άρης Βόλος 1-0. Θυμίζω στις 9 και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η κατοχή είναι για τον Άρη από τα αριστερά, ένα πλάγιο κοντά στην μεσαία γραμμή. Θα πάρει μπάλα ο Φαμπιάνος στον άξονα. Ανοίγει δεξιά ο Πετρίς. Κοντά του είναι ο Κουαμέ που χαμήλωσε και θα παίξει με τον Χόγκλα στον άξονα. Αυτός για τον Σούταλο. Τρεις τελικές για τον Άρη, δύο στην εστία, μία τελική για τον Βόλο εκτός εστίας, 1-0 το σκορ. Ο Μπρούμα κινείται από τα αριστερά, συγκλίνει στον άξονα, κερδίζει το φάουλ και κίτρινη κάρτα η πρώτη στο παιχνίδι. Θα την δει ο Κάτσικας. Για το φάουλ, το μαρκάρισμα που έκανε στον Μπρούμα, κίτρινη κάρτα στον Κάτσικα, τον παίκτη του Βόλου, η πρώτη στο παιχνίδι. Ένα φάουλ σε πλάγια θέση από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Στο πρώτο ημίχρονο, στην εκτέλεση ξανά ο Γκαρέ. Εκτελεί ο Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκαρέ συνεχίζεται η φασινία κεφαλιά του Φαμπιάνο και 2-0 ο Άρης. 2-0 ο Άρης, η πρώτη κεφαλιά του Βραζιλιάνου, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκαρέ γύρισε ξανά στο Βραζιλιάνο και αυτός με το κεφάλι κάνει το 2-0. Ισχυρότατο προβάδισμα για τον Άρη μόλις στο 23ο λεπτό με Κουαμέ και Φαμπιάνο. Η πρώτη προσπάθεια του Βραζιλιάνου στο οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα στον Καρέ από τα αριστερά. Νέο γύρισμα στο πίσω δοκάρι αυτή τη φορά. Ο Φαμπιάνο με νέα κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη. Άρης Βόλος 2-0 στο 23ο λεπτό. Με δύο κεφαλιές, μία του Κουαμέ και μία του Φαμπιάνο. Ισχυρότατο προβάδισμα για τον Άρη πολύ νωρίς. Παίρνει τα ηνία του αγώνα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Καρφωτή κεφαλιά. Όρθιος ο Σιαμπάνης. Καμία αντίδραση. Πολύ ωραίο και το γύρισμα του Γκαρέ. Με δεύτερη προσπάθεια ο στόπερ του Άρη, ο Βραζιλιάνος στόπερ του Άρη. Και πρώτο σκόρερ, πολύ σωστά, με τα δύο γκολ που είχε πετύχει κόντρα στην Καλαμάτα και ένα σήμερα, τρία γκολ έχει ο Φαμπιάνο στο φετινό πρωτάθλημα σε 6 αγώνες. Άρης Βόλος 2-0 με Κουαμέ και Φαμπιάνο και τον Μπρούμα. Ωραίο συνδυασμός των παικτών του Άρη που είναι ξανά στην επίθεση έξω από την περιοχή, το σου, την μπάλα, out. Από τον Κουαμέ η νέα προσπάθεια. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους κιτρινόμαυρους με τον Φαμπιάνο να πετυχαίνει και αυτός γκολ με το κεφάλι μετά το γκολ του Κουαμέ στο 7, στο 23 το 2-0. Βραζιλιάνος στόπερ ο οποίος αρχικά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά σε νέα σέντρα του Γκαρέ. Με νέα κεφαλιά σκόραρε για το 2-0. Στο 25ο λεπτό. Σούταλο. Ο Ρίτσαρτς. Από τα αριστερά. Καθαρά κέρδισε ο Βόλος. Αφήνει. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής να συνεχιστεί με τον Καρέ να κατεβάζει στα δεξιά. Ανεβαίνει ωραία ο Πετρής. Πετρής πατάει περιοχή. Τσίμπησε την μπάλα. Έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα δώσει συνέχεια ο Σκιαμπάνης. Άρης Βόλος 2-0 στο 26 της αναμέτρησης.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Αρσοπίος μέχρι στιγμής έχει κυριαρχήσει νομίζω στο παιχνίδι. Δεν έχει δεχτεί ιδιαίτερη πίεση από τον Βόλο που τώρα προσπαθεί δηλαδή να βγει στην επίδεση, να βγάλει κάποιον συνδυασμό. Έχουμε κόρνερ. Ναι, κόρνερ για τον Βόλο. Το πρώτο στο παιχνίδι για τους Βοιώτες. Παραλαμβάνω Άρης Βόλος 2-0 με Κουαμέ στο 7 και Φαμπιάνο στο 23. Περιμένουμε να εκτελεστεί το κόρνερ, το πρώτο στο παιχνίδι για το Βόλο. 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Κλέανδρης Βικελίδης με τον Άρη να είναι ο κυρίαρχος. Έχει μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε γκολ και έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων απέναντι σε ένα Βόλο που μέχρι στιγμής έχει μία τελική εκτός εστίας. Έγινε και ο απαραίτητος έλεγχος νωρίτερα για την φάση όπου ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του Άρη. Εκτέλεση φάουλ. Ήταν onside ο Φαμπιάνο και στην πρώτη κεφαλιά και στη δεύτερη κεφαλιά. Θυμίζω η πρώτη βρήκε συγγνώμη στο οριζόντιο δοκάρι. Η δεύτερη από το γύρισμα του Γκαρέ και τη νέα κεφαλιά του Φαμπιάνο στα δίχτυα του Σκιαμπάνη. Ο Κάργας θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του Βόλου. Το 28. Αγιάκουα πίσω ξανά στον Σκιαμπάνη. Αυτός θα ανοίξει στον Κάργα. Ανεβαίνει ο Άρης, ανεβάζει τη γραμμή πίεσης. Παρέμβαση γρήγορη από τον Φαμπιάνο και πλάγιο για το Βόλο. Από τα αριστερά και τώρα στον άξονα αλλάζουν κατεύθυνση, οι Βοιώτες 6, τελικές ο Άρης 3 στην εστία, μία τελική ο Βόλος εκτός εστίας, 2-0 το σκόρ για τους κιτρινόμαυρους. Με Κουαμέ και Φαμπιάνο στο πρώτο 20 λεπτό, 23 λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Τώρα είμαστε στο 21 λεπτό της αναμέτρησης, μπαίνουμε στο μισάωρο, στο πρώτο μισάωρο του αγώνα με τον Άρη να έχει τον έλεγχο, έχει και αυτό το 2-0. Στα πόδια του έχει και την ψυχολογία. Σούταλο κρατάει. Εδώ έπαιξε λίγο με την φωτιά ο Σούταλο, παρά λίγο να κάνει το λάθος. Ο Μπρούμα που κρατάει μπάλα. Μπρούμα ποιος μέχρι στιγμής κινείται σε όλο το πλάτος. Ο Ρίτσαρτς γυρίζει, κακή απομάκρυνση. Υπάρχει πέσιμο του Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Πέσιμο του Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Να δούμε 21 το λεπτό. Συμπληρωμένα 29 λεπτά. Θα δούμε ξανά την φάση. Ζητάει φάουλο Βόλο στην αρχή της, στο ξεκίνημα της φάσης από τον Σούταλο πάνω στον Κάτσικα. Αυτό βλέπουμε σε replay και τώρα βλέπουμε τη φάση του Γκαρέ. Αν υπάρχει παράβαση από τον Κάργα πάνω στον Γκαρέ, η αλήθεια είναι ότι απλώνει το πόδι το Κάργας. Ο Γκαρέ πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει τώρα επικοινωνία του διαιτητή με το ΒΑΡ. Η πρώτη απόφαση του διαιτητή είναι πέναλτι. Περιμένει όμως τον απαραίτητο έλεγχο από το ΒΑΡ. Δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι, έγινε απαραίτητος έλεγχος από το ΒΑΡ. Σωστή απόφαση του διαιτητή, πρώτη η αρχική του απόφαση που έδειξε την άσπρη βούλα. Ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και τρίτο γκολ μέσα σε μισή ώρα αγώνα. Στο 7 ο Κουαμέ το 1-0, στο 23 ο Φαμπιάνο το 2-0 και τώρα έχει πάρει ο Καντεβέρε την μπάλα. Θα την στήσει στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει και αν ευστοχήσει να γράψει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, να πετύχει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Άρη. Ο Καντεβέρε απέναντι από το Σιαμπάνι, ο Άρης κοντά σε τρίτο γκολ με το κερδισμένο πέναλτι του Γκαρέ. Είμαστε μόλις στο 31ο λεπτό. Καντεβέρε απέναντι από τον Σιαμπάνι στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Καντεβέρε έχει πάρει λίγα μέτρα φορά. Με το δεξί θα εκτελέσει. Καντεβέρε εκτελεί. Ο Σιαμπάνης το πιάνει. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση του Καντεβέρε. Φάνηκε από τα πρώτα βηματάκια που πήγε να κάνει. Δεν είχε την αυτοπεποίθηση που έπρεπε ο Γκαρέ. Ήταν πάρα πολύ κακή εκτέλεση στο πέναλτι. Ο Σιαμπάνης απλά έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Δεν σημάδεψε καν γωνία ο Καντεβέρε. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση από τον Καντεβέρε στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Έρασε τεχνική θα την χαρακτήριζα την εκτέλεση πέναλτι του Καντεβέρε, που έχασε την ευκαιρία να πετύχει γκολ και αυτός και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Το προβάδισμα του Άρη παραμένει το 2-0 στο 33ο λεπτό. Φαμπιάνο κουβαλάει μπάλα. Θα παίξει με τον Γκαρέ. Βέλιο. Βέλιο, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, συνδυάζεται με το Σούταλο. Και τώρα ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά θα βγάλει μια πάσα κάθετη για τον Καντεβέρε. Δεν ήταν καλή η μεταβίβαση. Και ο Χόγκλα στη μεσαία γραμμή θα ανοίξει δεξιά στον Πετρίς. Ο Γκαρέ από τα δεξιά αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Στην δεξιά πλευρά ψάχνουν ανοιχτό διάδρομο. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Σούταλο Γκαρέ στον άξονα. Και τώρα ο Ρίτσαρτς για τον Μπρούμα. Πήγε να συνδυαστεί με τον Χόγκλαϊ, το Ράσιτς που ήταν κοντά του εκτός περιοχής. Έκοψαν οι παίκτες του Βόλου. Κερδισμένο φάουλ του Φουρτάδο. Και κατοχή για τον Βόλο. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, στο αμυντικό τρίτο. Δηλαδή αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Βόλος. Παραλαμβάνω, ο Καντεβέρε έχασε την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά, να κάνει το 3-0, το χαμένο πέναλτι του Καντεβέρε στην τραγική εκτέλεση. Κάργας με τον Βόλο να έχει τώρα κατοχή μπάλας. Από τα αριστερά μια πάσα για τον Λάμπρο. Πετρίς έχει κατέβει, ωραία θα κόψει ο Πετρίς την προσπάθεια του Βόλου, του Λάμπρου. Φαμπιάνο παίρνει την μπάλα στον Μπρούμα, ο οποίος όντως μέχρι τώρα κάνει πολύ καλή δουλειά, κινείται εξαιρετικά στο γήπεδο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ο Γκαρέ η κόντρα, η μπάλα είναι κόρνερ. 35ο λεπτό, η μπάλα κόρνερ από την προσπάθεια του Γκαρέ. Έλεγα για τον Μπρούμα, ο οποίος κινείται εξαιρετικά στο γήπεδο, παίζει σε πλάτος. 2-1 τα κόρνερ για τον Άρη, 2-0 το σκορ. Με Κουαμέ και Φαμπιάνο στο 7 και στο 23 αντίστοιχα. Και χαμένο πέναλτι στο 32 με τον Καντεβέρε για τον Άρη να κάνει το 3-0. Κόρνερ με πάσα ο Γκαρέ στο Μπρούμα. Νέο κόρνερ, δεύτερο διαδοχικό κόρνερ, τέταρτο για τον Άρη. Τρίτο, συγγνώμη. Τρίτο για τον Άρη, τέταρτο στο παιχνίδι. 3-1 τα κόρνερ. Και πάλι ο Γκαρέ δίπλα του είναι ο Μπρούμα. Αυτή τη φορά λογικά θα πάει σε γέμισμα. Όχι, ξανά πάσα στον Μπρούμα. Ίδια εκτέλεση του κόρνερ, ίδια κομπίνα. Δεν πέρασε όμως ούτε τώρα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για τον Άρη που κρατάει την κατοχή. 36ο λεπτό είμαστε στο Κλέανδης Βικελίδης. Άρης Βόλος 2-0 με Κουαμέ και Φαμπιάνο και χαμένο πέναλτι από τον Καντεβέρη στο 32. Εκτελείται το πλάγιο από τα δεξιά. Ο Πετρής εκτέλεσε. Ο Κάργας διώχνει μακριά. Και ο Πετρής ακόμη πιο ψηλά και μακριά από την, από τον άξονα. Ο Γκαρέ στα δεξιά. Γκαρέ πάει να περάσει μια συνεργασία με τον Κουαμέ. Θα πέσει κιόλας στον αγωνιστικό χώρο μετά από ένα μαρκάρισμα. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται κανονικά. Ο Βόλος δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Γκαρέ και Κουαμέ. Μαρκάρισμα από τον Λικουρίνο πάνω στον Γκαρέ. Εντάξει, μια διεκδίκηση ήταν εδώ της μπάλας. Ένα χτύπημα στο πόδι του Γκαρέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτή την φάση. Νωρίτερα ο Γκαρέ κέρδισε το πέναλτι. Αστόχησε ο Καντεβέρε. Έχασε την ευκαιρία για το 3-0. Ο Άρης που είναι συνεχώς μπροστά, απειλεί και για τρίτο γκολ. Θα μπορούσε να το είχε πετύχει. Παραμένει πάντως το 2-0. Ο Βόλος μέχρι στιγμής είναι ακίνδυνος και γενικώς δυσκολεύεται να κρατήσει, να κυκλοφορήσει η μπάλα. Ο Άρης κάνει καλό πρώτο ημίχρονο, είναι κινητικός, είναι δραστήριος. Τώρα Βόλος στον άξονα με Γκονζάλες και τον Μπούρνιτς. Ξανά ο Γκονζάλες θα φέρει την μπάλα στον Κάτσικα. Ένα σούτ από μακρινή απόσταση. Α, την μπάλα εκτός εστίας. Καμία ανησυχία για τον Βέλιο από το σούτ του Κάτσικα. Τριακοστό ένατο λεπτό, Άρης Βόλος 2-0. Επαναλαμβάνομαι, γκολ Κουαμέ και Φαμπιάνο στο 7 και στο 23 αντίστοιχα και οι δύο με το κεφάλι σκόραραν. Περιμένουμε να εκτελεστεί το ελεύθερο, να γίνει επαναφορά. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τον Άρη να έχει την κατοχή. Ο Βόλος στη μεσαία γραμμή θα πατήσει περιοχή σε πλάγια θέση. Το γύρισμα προϋποθέσεις εδώ για τον Βόλο. Το σούτ που γίνεται ο Βέλιο. Εντυπωσιακά ο Βέλιο θα παραχωρήσει το κόρνερ. Τρομερή επέμβαση από τον Πορτογάλο στο σού του Γκονζάλες. Από κοντινή απόσταση εκτινάχθηκε ο Βέλιο με το ανάποδο χέρι, όπως έπεσε στην αριστερή του γωνία. Εντυπωσιακά ο Πορτογάλος, πολύ δύσκολη επέμβαση όντως του Πορτογάλου. Κρατάει το 0 στην εστία του στο 40. Άρης Βόλος 2-0. Η πρώτη ουσιαστική τελική προσπάθεια του Βόλου ήταν αυτή με το σούτ του Γκονζάλες. Εντυπωσιακή επέμβαση, τεράστια επέμβαση του Βέλιο στο σούτ του Γκονζάλες, στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Βόλου μέχρι τώρα στο παιχνίδι, στο 41ο λεπτό. Το Προσπάθεια του Καντεβέρε, ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά, θα συγκλίνει, θα αφήσει τον Γκαρέ. Ο Κουαμέ, ο Γκαρέ πατάει για το Ράσιτς. Αυτός θα γυρίσει, θα απομακρύνει ο Αγιάκουα για τον Βόλο από την περιοχή του Σιαμπάνη και κατοχή για τους Θεσσαλούς. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Ράτσιτς για να σταματήσει την προσπάθεια του, του Βόλου, την προσπάθεια του Κάτσικα. Το φάουλ από τον Ράτσιτς, κατοχή για τον Βόλο. Τεράστια επέμβαση νωρίτερα του Βέλιο και δύσκολη επέμβαση. Οδεύουμε σιγά σιγά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο τελευταίο τετράλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Άρης κυριάρχησε, μετουσίωσε τις ευκαιρίες που δημιούργησε σε γκολ. Έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα, θα μπορούσε να είναι και ακόμη μεγαλύτερο το σκορ. Ο Καντεβέρε αστόχησε από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Στο 32 ευκαιρία νωρίτερα, η πρώτη ευκαιρία του Βόλου, κράτησε το 0 στην εστία του Βέλιο. Ο Βόλος, ο οποίος έχει πάρει τώρα μπάλα στην κατοχή του, ο Κάτσικας για τον Γκονζάλες και ο Μπούρνιτς, ο οποίος κρατάει την κατοχή πίσω στον Αγιάκουα. Δεν βγάζει συνεργασία ο Βόλος, η κατοχή πίσω στον Βέλιο. Κατοχή πίσω στον, στο Βέλιο και ο Άρης παίζει με Φαμπιάνο και Σούταλο. Και το Ρίτσαρτς στα αριστερά. Με τον Σιαμπάνη να έχει κατοχή. 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βόλος από τα δεξιά με τον Ρίτσαρτς να μην μπορεί να κλέψει μπάλα, το κάνει όμως ο Μπρούμα, ο οποίος γύρισε, βοήθησε στο ανασταλτικό κομμάτι και τώρα ο Άρης στην αντεπίθεση. Ευκαιρία, αποφεύγει και το Σιαμπάνη σε κενή εστία. Γκολ για τον Άρη και 3-0 στο 43ο λεπτό με τον Καντεβέρε να στοχεί από την άσπρη βούλα στο 32. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή τη φορά στην αντεπίθεση του Άρη. Απέφυγε και το Σιαμπάνη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Άρης Βόλος 3-0 με τον Καντεβέρε να ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Τρομερή η πάσα του Ράτσιτ που είδε την κίνηση του Καντεβέρε. Ο Σιαμπάνης βγήκε από την εστία του, από την περιοχή του. Δεν πρόλαβε όμως την... τον αντίπαλό του, τον επιθετικό του Άρη, ο οποίος τον απέφυγε με μια ωραία έτσι, κίνηση προς τον άξονα. Άνοιξε λίγο την μπάλα όσο χρειαζόταν, έκανε και το πλασέ σε κενή εστία για το 3-0. Ιδανικό, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τον Άρη. Ουσία, συνδυάζει την ουσία με τις ευκαιρίες που δημιούργησε, τις μετουσίωσε σε γκολ. Είχε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Μία ευκαιρία έχει ο Βόλος νωρίτερα με τον Γκονζάλες. 3-0 με Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεβέρε, ο οποίος είχε αστοχήσει από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Άρης στο 32. Όλα τα λεφτά, η πάσα του Ράσιτς που βρήκε εξαιρετικά τον Καντεβέρε. Ωραία και η ενέργεια όμως του επιθετικού του Άρη που απέφυγε τον Σιαμπάνη. Έχουμε μπει στο 45ο λεπτό σε ένα που απέφυγε τον Σιαμπάνη.

0: Στο πρώτο ημίχρονο αυτή την ευκαιρία με τον Γκονζάλες και την απομάκρυση, την τρομερή επέμβαση του Βέλιου. Ξανά στην επίθεση ο Άρης με τον Καντεβέρε. Ο Μπρούμα μέσα στην περιοχή έχει, τον έχει κλείσει ο Κάργας. Καντεβέρε έχει βγει εκτός. Το 3-0 που θα μπορούσε να είναι και ακόμη μεγαλύτερο, το σκορ δηλαδή, μέχρι τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Καθώς ο Άρης έχασε ευκαιρίες, είχε το χαμένο πέναλτι, είχε την ευκαιρία του και ο Βόλος. 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος για να πάμε στο ημίχρονο. Ήδη συμπληρώνουμε το πρώτο από τα 2 λεπτά. Ο Βόλος έχει κατοχή μπάλας στην άμυνά του με τον Άρη να πιέζει ψηλά. Δεν μπόρεσε όμως να πάρει κατοχή. Το κάνει τώρα με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος θα δώσει τον Μπρούμα στον άξονα όλα αυτά. Ράτσιτς και Χόγκλα και ο Πετρής. Με τον Ρίτσαρτς να κατεβάζει τον Μπρούμα που παίζει στον άξονα. Θα αφήσει στο Ράτσιτς. Το σούτ που γίνεται η μπάλ out. Σούτ από τον Κουαμέ, επικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με το δεξί. Ο Ιβοριανός σούταρ, η μπάλα πήρε ύψος πάνω από την εστία του Σιαμπάνη. Δεχομένως να ήταν και η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, καθώς απομένουν δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν και τα δύο των καθυστερήσεων. Να πάμε στο ημίχρονο. Έγινε και απαραίτητος έλεγχος στο γκολ που πέτυχε ο Καντεβέρε στην εξαιρετική μεταβίβαση του Ράσιτς. Έβγαλε το Καντεβέρε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου που ήταν πολύ ψηλά. Απέφυγε και τον Σιαμπάνη, ο οποίος είχε βγει πολλά μέτρα από την εστία του, για το 3-0. Τέλος ημιχρόνου στο Κλεάνθη Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-0. Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τον Άρη. Δημιούργησε ευκαιρίες, τις μετουσίωσε σε γκολ. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και νωρίτερα τρίτο τέρμα με τον Καντεβέρε που αστόχησε από την άσπρη βούλα στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Ο Βόλος, επαναλαμβάνω, το μόνο που έχει να επιδείξει είναι η φάση με τον Γκονζάλες, απόλυτος κυρίαρχος ο Άρης σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης που είναι το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stοίχημα.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες στη Στίχημαν Super League, για αγώνες στη Στίχημαν GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών, watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stοίχημα.gr. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoίχημαν.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σκόρ ημιχρόνου στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-0 με Κουαμέ στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και τον Καντεβέρε να πετυχαίνει και αυτός γκολ στο 43. 10 τελικές για τον Άρη, 5 στην εστία, 3 γκολ για τους Κιτρινόμαυρους, 3 τελικές ο Βόλος, μία στην εστία, εντυπωσιακή επέμβαση του Βέλιο στο σούτ στο πλασέ του Γκονζάλες, 3-2 τα κόρνερ για τον Άρη, 52% η κατοχή έναντι 48% του Βόλου, 3 στα 13 γεμίσματα ο Άρης, μόλις 3 γεμίσματα ο Βόλος, τα 2 ήταν εύστοχα. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι η City έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 0-1 της Liverpool που παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Χάλαντ είναι ο σκόρερ για την City. Γκολ πετυχαίνει και η Adver, προηγείται 0-1 της Βέστερλο. Ρένοσερ 2-1 στο 81, στο 65 Freiburg Schalke 1-1 με 10 η Freiburg. Στην Super League 2

καθυστερήσεις. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' στο 1-1. Μπέτης Σασούνα 1-0 στο 21ο λεπτό. Ημίχρονο στην Ιταλία Σασουόλο Μίλαν 0-0. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου στο Κλεάνδρης Βικελίδης.

0: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
11: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το...
18: .1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
19: Θέλεις να σε ακούσουν
20: και να την ακούσουν
19: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
20: Παίξε σε εμάς.
19: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
20: On Air Media Group.
19: On Air Media Group.
21: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
22: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
21: On Air Media Group.
22: Η μουσική σου είναι εδώ.
21: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
22: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
21: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ημίχρονο έχουμε στο Κλέανδρη Βικελίδης. Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 3 γκολ, χάνοντας ευκαιρίες. Με μεγαλύτερη φυσικά το χαμένο πέναλτι του Καντεβέρε. Γκολ πέτυχαν ο Κουαμέ στο 7, ο Φαμπιάνο στο 23, ο Καντεβέρε στο 42. Μία ευκαιρία είχε ο Βόλος με τον Γκοντζάλες, κράτησε το 0. Ο Βέλιο. Liverpool City έγινε 0-2. Χάλαντ το 0-1 στο 65 με 10 η Liverpool. Ο Ντοκού το 0-2 στο 68. Μέσα σε 3 λεπτά καθάρισε η City. Βέστερλο Αντβέρπ 0-1 στο 33. Στις καθυστερήσεις είμαστε Ρένο Σερ 2-1. Φράιμπουργκ Σάλκε παραμένει το 1-1 στο 75. Με 10 η Φράιμπουργκ. Ημίχρονο στο Μίτλαντ Κοπεχάγη 1-0. 2-0 η Μπέτις μόλις τώρα στο 31ο λεπτό. Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Ημίχρονο στην Ιταλία Σασουόλο Μίλαν 0-0. Στην Πορτογαλία ξεκίνησε το Μπενφίκα Γκυμαράζ στο 3ο λεπτό είμαστε. Στην αναμέτρηση Μπεσίκτας Κοτσαέλισπορ 2-1. Τώρα έχουμε σέντρα στο 2ο ημίχρονο. Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, φυσικά εδώ είμαστε, θα ενημερώνουμε και κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στο Κλέανδρη Βικελίδης. Τρίτο γκολ η Ρεν στις καθυστερήσεις. Ρένο Σερ 3-1. Θυμίζω νωρίτερα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Ακούσατε ζωντανά την περιγραφή του αγώνα από το Καφτατζόγλιο από το Γιάννη Τσερβίνη. 2-0 κέρδισε και η Κηφισιά τον Πανετολικό. Έχουμε την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η σέντρα. Ορτέγκα Ρέτσο Σπυρόλα, Σάγιακας Τικνιζιάν Φρόιλερ, Πουέρτα Τσικίνιο Ζώτα Σίλβα. Ένα λεπτάκι γιατί είχαμε την ανανέωση. Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Δηλαδή, να επαναλάβω την εντεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα Ρέτσο Σπυρόλα, Σάγιαγκας Τικνιζιάν Φρόιλερ, Πουέρτα Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Πένια Ντεφράι, Φαν Ντόρκελεν, Καλάμπρια Κυριακόπουλος, Λούζα Καμαράν, Ουναΐ Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι.

Ετοιμάζει αλλαγές ο Μπράτσος. Σε λίγο θα πάμε ξανά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε αν έχουμε κάποια. Και τέταρτο γκολ πετυχαίνει η Ρεν μέσα σε λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα Ρένοσερ 4-1. Τρίτο γκολ πέτυχε και η City, Liverpool City 0-3. Με τον Τσέρκι να κάνει το 0-3, ο Χάλαν το 0-1, το Κου το 0-2, ο Τσέρκι στο 78 το 0-3.

0: Πάμε σιγά σιγά στο, ξανά στο Κλειάνθ Βικελίδης, καθώς οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Να επαναλάβω λίγο τις εντεκάδες στο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για τον Ολυμπιακό Ορτέγκα, Ρέτσος Πιρόλα, Σάγιαγκας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαράνου, Ναΐτα, Μπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Έξω ο Γρόσδης, μέσα ο Καμπελά και η πρώτη από τις δύο αλλαγές του Κώστα Μπράτσου. Μέσα ο Κρέσπι, εκτός ο Λάμπρου. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής στο Stoiximan Nation? Στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο-φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη Στοίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι θέλεις να πας να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου και το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλειάνθη Βικελίδης Άρης Βόλος. 3-0 σκορ πρώτου ημίχρονου, με Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεβέρε να είναι σκόρερ για τον Άρη. Χαμένο πέναλτι για τους κιτρινόμαυρους με τον Καντεβέρε πριν από το 3-0 που πέτυχε ο ίδιος. Δύο αλλαγές από τον Κώστα Μπράτσο. Καμπελάκι ο Ρεγκί στην θέση του Λάμπρου και του Γρόσδη. Με 3-5-2 πλέον ο Βόλος, που έχει δύσκολο έργο, ανηφόρα να ανέβει με αυτό το 3-0. Να δούμε λίγο την πρώτη προσπάθεια του Βόλου. Υπήρχαν προϋποθέσεις. Δεν έβγαλε όμως τελική προσπάθεια εδώ ο Βόλος και ο Άρης έχει τώρα κατοχή. Με τον Κουαμέ να χάνει, τον Μπρούμα να κερδίζει, ανοίγει αριστερά την μπάλα στον Ρίτσαρτς. Ζητάει ο Κουαμέ που είναι στον άξονα. Ο Ρίτσαρτς καθυστερεί. Τώρα θα παίξει με τον Κουαμέ. Ράτσιτς. Δίπλα του στον Χόγκλα η μπάλα. Στον άξονα θα ανοίξει και πάλι αριστερά. Ράτσιτς στον άξονα. Κρατάει μπάλα. Ο Φαμπιάνο που ανέβηκε. Ανέβασε μέτρα, κινείται στον άξονα. Ο Άρης έχει αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων, με τον Πετρίς τώρα να έχει κατοχή από τα δεξιά, με τον Γκαρέ. Ξανά πίσω στον Φαμπιάνο η μπάλα. Γκαρέ από τα δεξιά συγκλίνει, παίρνει μέτρα έξω από την περιοχή, θα κάνει το σου την μπάλα κόντρα ρε. Ο Ράτσις προσπαθεί να κερδίσει, υπάρχει φάουλ. Φάουλ υπέρ του Βόλου. Με τον Γκαρέ να παίρνει πάνω του την προσπάθεια. Έφτασε μέχρι το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής η μπάλα. Κόντραρε στον Κάργα που έκανε την προβολή. Και στη συνέχεια ο Γκαρέ έκανε και το φάουλ. Πάνω στον Μπούρνιτς το φάουλ. Και κατοχή για τον Βόλο. 41ο λεπτό στο Κλειάνθης Βικελίδης Άρης Βόλος. 3-0 πάντα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κάργα τώρα να έχει κατοχή. Ένας Άρης ο οποίος ήταν κυρίαρχος στο πρώτο 45 λεπτό. 10 τελικές προσπάθειες, οι 5 στην εστία, μόλις 3 ο Βόλος. μία στην εστία, 3-2 τα κόρνερ για τον Άρη, 52% η κατοχή για τους κυτρινόμαυρους. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο 45 λεπτό. Τον Άρη φυσικά να έχει αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Φαμπιάνο, θα σηκώσει την μπάλα για τον Καντεβέρε που έκανε κίνηση. Έκοψαν αρχικά οι παίκτες του Βόλου. Ο Γκαρέ που έχει τώρα κατοχή. Από τα δεξιά θα φέρει την μπάλα στον άξονα. Ο Ράτσιτς για τον Χόγκλα. Αυτός για το Σούταλο και τώρα μεταφέρει ο Άρης το παιχνίδι του αριστερά. Με τον Μπρούμα. Μπρούμα από τα δεξιά τώρα κινείται ο Μπρούμα. Μια προσπάθεια του Κουαμέ, η μπάλα κόντραρ και κόρνερ για τον Άρη, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, το τέταρτο συνολικά για τους κιτρινόμαυρους από την προσπάθεια του Κουαμέ. Την κόντρα της μπάλας, κόρνερ, ωραία ενέργεια πάντως από τον Μπρούμα. Το σου του Κουαμέ κόντραρε πάνω στον Κάργα και έχουμε το κόρνερ τώρα. Επαναλαμβάνω, 4-2 τα κόρνερ για τον Άρη. 51ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Γκαρέ να αφήνει στον Μπρούμα. Ο Ράτσιτς έξω από την περιοχή πήγε να τσιμπήσει την μπάλα για τον Μπρούμα, δεν πέρασε όμως. Αυτή η ενέργεια και ο συνδυασμός των ποδοσφαιριστών του Άρη. Και ο Βόλος τώρα που θέλει με τον Καμπελά να βγει στην επίθεση. Τα κόψει ο Γκαρέ καθαρά. Πετάει την μπάλα στον Πετρίς. Πετρίς από τα δεξιά, η σέντρα, ο Σιαμπάνης θα βγει πρώτου Καντεβέρε και θα μαζέψει. Και τώρα Βόλος στον άξονα. Κυκλοφορεί την μπάλα με τον Κάτσικα και τον Γκονζάλες. Ο Καμπελά. Στο 52ο λεπτό είμαστε. Όπως το πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Άρης έχει μπει πιο δυνατά από τον Βόλο στο γήπεδο. Ακόμη δεν έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το δεύτερο 45 λεπτό, σε αυτά τα 6 λεπτά που παρακολουθούμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Βέλιο τώρα θα μαζέψει την μπάλα. Θυμίζω για τον Άρη στον πάγκο Μιχάλης Γρηγορίου. Έχει τους εξής ποδοσφαιριστές: Μάικιτς, Διούδη, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Βοριαζίδη, Μπασίρου, Γαλανόπουλο, Φαντιγκά, Μύρ, Χαρού, Παπαλάσιος και Γένσεν. Κώστας Μπράτσος που έκανε τις δύο αλλαγές στο ημίχρονο, με τον Καμπελά και τον Ρεγκίς να περνάνε στο παιχνίδι αντί του Λάμπρου και του Γρόσδη. Ο Βέλιο, ποιος χρειάστηκε να επέμβει μία φορά στο πρώτο ημίχρονο και το έκανε σωτήρια στην εντυπωσιακή επέμβαση που είχε στο πλασέ του Γκονζάλες. Ξανά ο Άρης στην επίθεση. Πάτησε περιοχή ο Κουαμέ τελευταία στιγμή. Έκοψε ο Λικουρίνος. Και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. Ο Σούταλο στον Φαμπιάνο. Για τον Πετρίς που έχει μπάλα στο δεξί άκρο. Κρατάει ο Χόγκλα. Θα παίξει με τον Ρίτσαρτς. Αυτός θα ανοίξει αριστερά. Ο Μπρούμα δεν μπόρεσε να συνδυαστούν οι παίκτες του Άρη. Ο Ράτσιτς κόβουνε. Οι Θεσσαλοί που θέλουν να βγάλουν μια αντεπίθεση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, πίσω η μπάλα. Ο Ο Γκαρέ θα κόψει η κατοχή ξανά για τον Άρη. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει την ένταση, προφανώς που είχε το πρώτο, ο Άρης πάντως έχει τον έλεγχο, διατηρεί τον έλεγχο. Και τώρα θέλει να βγει στην επίθεση ξανά ο Άρης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Καντεβέρε και τον Ράτσιτς να αλλάζουν μπάλα και τον Πετρίς από τα δεξιά. Ο Γκαρέ θα πάρει. Γκαρέ για τον Καντεβέρε έξω από την περιοχή. Η προβολή, ο Άρης όμως κρατάει μπάλα με τον Κουαμέ να αφήνει στον Μπρούμα. Ο Μπρούμα ξανά στον Κουαμέ. Και ο Φαμπιάνο από μακρινή απόσταση, ένα σου του Φαμπιάνο, ο Σιαμπάνης απομακρύνει. Η επέμβαση του Σιαμπάνη στο δυνατό σούτ από μακρινή απόσταση που έκανε ο Φαμπιάνο, δοκίμασε το πόδι του, ήταν καλό στην εστία. Ο Σιαμπάνης απομάκρυνε, νέα προσπάθεια από τον Ράτσιτς, η μπάλα εκτός εστίας, θα φύγει out. Με το δεξί πολύ ωραίο το σούτ από τον Φαμπιάνο, ανάγκασε τον Σιαμπάνη να πέσει στην αριστερή του γωνία. Παραμένει το 3-0 για τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό το σκορ για τους κιτρινόμαυρους στο προβάδισμα. Πεντηκοστό έκτο λεπτό είμαστε. Φάουλ υπέρ του Βολού για κράτημα φανέλας. Ναι, σωστή υπόδειξη από τον βοηθό. Νωρίτερα, μεγάλη επέμβαση του Σιαμπάνη στο εξαιρετικό σούτ από μακρινή απόσταση από τον Φαμπιάνο. Επενεύει σωτήρια ο Μάριος Σιαμπάνης. Κίτρινη κάρτα στον Σούταλο για αυτό το τράβηγμα της φανέλας στο φάουλ υπέρ του Βόλου. 57ο λεπτό είμαστε, ο Κλέανδρος Βικελίδης. Πάντα 3-0 υπέρ του Άρη. Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ για το Βόλο να πω Liverpool Manchester City 0-3 στις καθυστερήσεις είμαστε. Του Ντέρμπι, Βέστερλο Αντβέρπ 1-1 ημίχρονο. Φράιμπουργκ Σάλκε 2-1, παρότι με 10 η Φράιμπουργκ πέτυχε τον γκολ. Μίτλαντ Κοπεχάγη 1-1, Μπέτις Οσασούνα 2-0, Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Και δεν βλέπω να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Και ο Βόλος τώρα στην επίθεση, έξω από την περιοχή, προσπάθεια, ο Γκαρέ θα βάλει την κόντρα και κόρνερ για τον Βόλο. Τρίτο κόρνερ για τον Βόλο, 4 ο Άρης. Εκτελέστηκε γρήγορα η σέντρα μέσα στην περιοχή, γκολ για τον Βόλο, 3-1. Μειώνουν οι Βοιώτες σε 3-1 με τον Αγιάκουα, ο οποίος προωθήθηκε για τη στημένη μπάλα, τη στατική φάση. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή του Βέλιο. Γκολ για τον Βόλο και 3-1. Κακή αντίδραση και από τον... ήταν ο Καντεβέρη, ήταν ο Χόγκλα στη φάση. Ο Αγιάγκουα είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει για τον Βόλο που προωθήθηκε. Ο στόπερ των Θεσσαλών θα κάνει το 3-1. Βλέπουμε ξανά τον γκολ από τον Αγιάγκουα. Στο 51 το λεπτό είμαστε. Άρης Βόλος 3-1. Προσπάθεια του Ράσιτς το σουτ. Η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. 3-1 λοιπόν. Ο Βόλος μειώνει με γκολ που βρίσκει στο δεύτερο ημίχρονο. Αδράνεια των αμυντικών στην άμυνα του Άρη. Ο Αγιάγκου από κοντά σκόραρε και μειώνει στο σκορ 3-1. Με τον Κουαμέ να παίρνει μπάλα, τον Γκαρέ στον άξονα. Ανοίγει στα δεξιά ο Πετρίς, ο Γκαρέ κρατάει, κάθεται, ο Πετρίς γυρίζει. Θα κόψουν οι αμυντικοί του Βόλου. Και τώρα θα απομακρύνουν πιο μακριά την μπάλα στον άξονα. Εκεί είναι ο Ο Μπρούμα που δεν μπόρεσε να πάρει κατοχή. Θα το κάνει όμως ο Ράσιτς. Ο Χόγκλα πάτησε την μπάλα, ξανά ο Σέρβος. Ο Γκαρέ, ο Χόγκλα και ο Πετρίς από τα δεξιά. Χόγκλα, Πετρίς αλλάζουν την μπάλα. Ωραία για το Ράσιτς. Ο Σέρβος κλείστηκε, πήγε να γυρίσει την μπάλα. Κατοχή είναι για τον Άρη. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Με αυτή την προσπάθεια του Ράσιτς κόπηκε από τον Αγιάγουα. Και το φάουλ του Αγιάγουα πάνω στον Ράσιτς, την προσπάθειά του να τον κόψει. Έχουμε αυτό το φάουλ. Σαν κοντινό κόρνερ είναι για τον Άρη. Λίγα μέτρα μπροστά από το σημειάκι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε όμως και μία μικρή διακοπή, διότι είναι παίκτης του Βόλου πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Άρης Βόλος 3-1 στο 61ο λεπτό. Θα γίνει και αλλαγή, από ό,τι βλέπω, αναγκαστική αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο. Liverpool Manchester City, τελικό αποτέλεσμα 0-3. Θα έχουμε αυτή την αναγκαστική αλλαγή. Θα βγει ο Μπούρνιτς από το παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή. Και με το νούμερο 88, να δούμε ποιος παίκτη του Βόλου θα περάσει στο γήπεδο. Ο Μπαρέ είναι αυτός που περνάει στο γήπεδο με το νούμερο 88 στη θέση του Μπούρνιτς, ο οποίος αποχωρεί αναγκαστικά από το παιχνίδι. 61ο λεπτό, Άρης Βόλος 3-1. Με τον Μπρούμα στην εκτέλεση του φάουλ. Κοντινό κόρνερ αυτό για τον Άρη. Σε πλάγια θέση ο Μπρούμα γεμίζει η κεφαλιά στα χέρια του Σιαμπάνη. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς. Και γρήγορα ο τερματοφύλακας του Βόλου θα παίξει με τα χέρια την κατοχή. Στο 62 θα βγει η άμυνα. Ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. Στο χώρο του κέντρου ο Ρίτσαρτς γυρνάει στον Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Μπρούμα, αυτός για τον Πετρίς, ο οποίος θα γεμίσει με στόχο τον Κουαμέ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουαμέ, από τον Μπαρέτο φάουλ. Στον άξονα αυτό το φάουλ, στην μεσαία γραμμή. Για τον Άρη κατοχή μπάλας, φάουλ που κέρδισε ο Κουαμέ. Στο 63, Άρης Βόλος 3-1. Δώσαμε και τις ενδεκάδες στο ντέρμπι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για να είμαστε πιο σωστοί. Τελικό στην Bundesliga Freiburg Schalke 2-1. Είπαμε ημίχρονο στην Ισπανία Μπέτις Οσασούνα 2-0. Και στη La Liga 2 Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Στο 0-0 είναι το Σασουόλο Μίλαν στο 62ο λεπτό εκεί. Γκολ πέτυχε η Μπενφίκα στο 24. Προηγείται 1-0. Ανοίγει το σκορ. Μπενφίκα Γκυμαράης 1-0. Στο Κλέανδρη Βικελίδης ο Άρης προηγείται 3-1 και έχει τώρα την κατοχή της μπάλας. Με τον Χόγκλα στον άξονα. Θα γυρίσει πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο θα γεμίσει. Ο Κουαμέ δεν μπόρεσε να πάρει κεφαλιά. Και ο Βόλος θέλει να βγει στην επίθεση από τα δεξιά. Στον άξονα ο Γκονζάλες. Θα παίξει πιο αριστερά την μπάλα. Με τον Λικουρίνο θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Ο Χόγκλα πήγε να βγάλει μια κάθετη για τον Καντεβέρε που έκανε κίνηση. Ανάμεσα από τους αμυντικούς του Βόλου δεν πέρασε η Θεσσαλή. Σε μια προσπάθεια ακόμα το σουτ που γίνεται out. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου, από τον Μπαρέ. Η μπάλα έφυγε out. Σε αυτή την προσπάθεια των Θεσσαλών. Στο 64ο λεπτό Γένσεν θα περάσει στο παιχνίδι. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου στην αναμέτρηση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 16 τελικές έχει γράψει στατιστική για τον Άρη, 7 στην εστία, 6 στο δεύτερο ημίχρονο από αυτές τις 16. 3-1 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. Ο Βόλος μείωσε με τον Αγιάγκουα στο δεύτερο ημίχρονο στο 61ο λεπτό. Και έχει ξανά κατοχή ο Βόλος. Θα φρεσκάρει σωστά την ενδεκάδα του ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί βλέπει ότι ο Βόλος έχει πάρει λίγα μέτρα στο γήπεδο. Ο Βέλιο απομακρύνει όπως την μπάλα από την περιοχή του, σε ένα χώρο βέβαια που είναι παίκτης του Άρη. Είναι ο Καντεβέρε, γυρίζει στον Καρέ, αυτό στον Πετρίς. Πετρίς από τα δεξιά σπάει την μπάλα στον Καρέ. Καρέ μέσα στην περιοχή, κλείστηκε σε πλάγια θέση, πήγε να περάσει τον Κάργα, βγήκε, μάζεψε μπάλα ο Σιαμπάνης. Σιαμπάνης, ο οποίος θα αφήσει με τα χέρια την κατοχή στον Κάργα. Γκολ πετυχαίνει Μίλαν εντωμεταξύ. Σασουόλο Μίλαν 0-1 στο 65. Στο ίδιο χρονικό σημείο στο Κλεάνδρη Βικελίδης ο Βόλος προσπαθεί να βγάλει άλλη μια επιθετική προσπάθεια. Εκτός περιοχής, σε πλάγια θέση, το γύρισμα. Χαμήλωσε ο Ράτσιτς, πήρε μπάλα, κράτησε όμως περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ευκαιρία για το Βόλο. Βέλιο ξανά σταματάει με εντυπωσιακή επέμβαση την προσπάθεια των αντιπάλων. Κοντά και σε δεύτερο γκολ ο Βόλος.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κρίνε. Νέα μεγάλη απόκρουση από τον Βέλιο, η δεύτερη στο παιχνίδι. Μετά από κίνηση το πρώτο ημίχρονο του Γκονζάλες και αυτή η μεγάλη απόκρουση από τον Βέλιο. Ο Γένσεν στην θέση του Χούγκλα για να φρεσκάρει τον άξονα του Γρηγορίου. Θα πρέπει λίγο να ανεβάσει ξανά στροφές ο Άρης. Χαλάρωσε αρκετά έχοντας το προβάδισμα. Και ο Μπρούμα εκτός, χειροκροτείται ο Πορτογάλος από τον κόσμο που είναι στο Κλέανδρος Βικελίδης. Καλό παιχνίδι από τον Μπρούμα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Αρκετά κινητικός ο Μπουσαΐτ στη θέση του. Δύο αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο 67ο λεπτό. Είμαστε της αναμέτρησης. Ράτσιτς στον άξονα, φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Σέρβος για αυτήν την απόφαση του διαιτητή για το φάουλ που καταλόγησε. Στην μεσαία γραμμή το φάουλ για το Βόλο με τον Μπαρέ να είναι στην μπάλα. Θα αφήσει στον Κάργα αυτός με πάσα στον Μπαρέ. Ο Κόμπα έχει κατοχή. Από μακρινή απόσταση δοκιμάζει ένα σούτ στην αγκαλιά του Βέλιο. Είπαμε τις δύο αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Μπρούμα εκτός αγωνίστηκε για 67 λεπτά. Είχαμε προειδεάσει για τον ντεμπούτο του. Για το γεγονός ότι δεν μπορεί ακόμη να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Πάντως έκανε καλό παιχνίδι. Ο Πορτογάλος ήταν πολύ κινητικός στη θέση του Μπουσαΐτ. Ο Γένσεν στη θέση του Χόγκλα. Άρης Βόλος 3-1. Ο Άρης που πρέπει να ανεβάσει στροφές, να ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ο Κόμπα νωρίτερα θα μπορούσε να είχε μειώσει σε 3-2 και να αλλάξει όλη την ροή του παιχνιδιού. Ο Άρης, ο οποίος είχε το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, μείωσε σε 3-1. Ο Αγιάγκουα για τον Βόλο. Οδηγίες του Γρηγορίου στον Καρέ. Νωρίτερα λόγω μιας διακοπής που υπάρχει στο κλάνος Βικελίδης. Να δώσουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε Βέστερλο Αντβέρπ 1-1 ημίχρονο. Ξεκίνησε το Μαλίν Σεντρούιτεν. Μίντιλαντ Κοπεχάγη 2-1. Μπέτσι Σασούνα 2-0. Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Η Σασουόλο ισοφαρίζει τη Μίλαν. Σασουόλο Μίλαν 1-1 στο 65. Το 0-1 στο 68. Το 1-1 για την Σασουόλο. Λίλεστρομ Μόλντε 1-1 στο 17. Μπενφίκα Γκυμαράης 1-0 στο 31. Μπεσίκτας Κοτσαέλισπορ 2-1 στο 74 λεπτό της αναμέτρησης. 0-3 επικράτηση στο ντέρμπι της Αγγλίας, η Manchester City κόντρα στην Liverpool. Με 10 αγωνιζόταν η Liverpool, πήρε τα ενία η City, έκανε το 0-3, καθάρισε το ντέρμπι, πήρε το ντέρμπι της Premier League. Δεν έχουμε παιχνίδι ακόμη στο Κλέανδρ Βικελίδης. Υπάρχει ένας τραυματισμός. Είπαμε για τις ενδεκάδες, να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες. Στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η σέντρα στις 9. Ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Σάγιακας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη με τον Πένια κάτω από την εστία: Ντεφράι, Φαντόργελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπλος, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐτα, Μπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Αυτή είναι η 11 για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό αναπληρωματική: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Σά, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Μπέιλι, Πέτερσεν, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο και Ρόκα. Για τον Παναθηναϊκό: Τσάβες, Κότσαρης, Τσαλάχ, Εντίν, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Κάγκουα, Ντέσερς, Ραστόνερ, Λιβάη, Γκαρσία. Εκτός πάγκου έμειναν Κάτρης και Κοντούρης. Λογικά θα πάμε σε νέα αναγκαστική αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο Αγιάγκουα, σκόρερ του γκολ που πέτυχε ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε 3-1. Δεν μπορεί να συνεχίσει από ό,τι φαίνεται. Έχουμε πάντως ξανά παιχνίδι στο Κλέανδρ Βικελίδης, 72ο λεπτό. Αναγκαστική αλλαγή του Αγιάγκουα. Βγήκε εκτός με το φορείο ο κόσμος του Άρη. Χειροκρότησε τον παίκτη του Βόλου, ο οποίος έφυγε τραυματίας με το φορείο. Άρης Βόλος 3-1 στο 72ο λεπτό. Ο Άρης με τον Γκαρέ τώρα στην επίθεση, προσπάθεια και ευκαιρία για τον Άρη. Στο δεύτερο δοκάρι η προσπάθεια του Μπουσαΐντ εκτός εστίας. Ωραίο το γύρισμα του Γκαρέ. Μέχρι να γίνει η αλλαγή του Κώστα Μπράτσου, ο Βόλος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή, περιμένουμε αναγκαστική, επαναλαμβάνω, και αυτή η αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο, τον προπονητή του Βόλου. Ακόμη πάντως δεν έχει γίνει αλλαγή, με 10 συνεχίζει ο Βόλος. Ο Σιαμπάνης θα διώξει μακριά ο Κάργας. Ο Πετρής, κατοχή για τον Άρη. Θα γυρίσει πίσω στον Σούταλο. Ο Βόλος που είχε άλλη μια ευκαιρία με τον Κόμπα νωρίτερα να μειώσει σε 3-2, να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Άρης διατηρεί αυτό το προβάδισμα. Μπουσαΐντ θα βγάλει τη σέντρα. Θα διώξουν προσωρινά οι παίκτες του Βόλου. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Καντεβέρε πάνω στον Κόμπα, ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του. Εν τω μεταξύ ο Αγιάγκουα θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα γίνει τελικά αλλαγή παρότι έφυγε με το φορείο. Όλοι περιμέναμε ότι θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Τελικά θα συνεχίσει ο Αγιάγκουα. Το 74 το Κλέανδρ Βικελίδης, πάλι δεν έχουμε παιχνίδι. Ο Κόμπα, ποιος είπε στον αγωνιστικό χώρο, έπιασε το πρόσωπό του. Ο Καντεβέρε βλέπει κίτρινη κάρτα και απορεί για αυτή την απόφαση του διαιτητή να του δείξει την κίτρινη κάρτα θεώρησε ότι δεν χτύπησε τον κόμπα ή ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Γι' αυτό και απορρεί με την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Άρη, ο οποίος σκόραρε και αυτός στο σημερινό παιχνίδι. Έκανε το 3-0. Έχασε βέβαια και το πέναλτι νωρίτερα στο 32, το κερδισμένο πέναλτι του Γκαρέ, πολύ άστοχη και κακή εκτέλεση του Καντεβέρε, αλλά σκόραρε στη συνέχεια στο 42 για το 3-0. 3-1 είναι το σκορ στο Κλέαντς Βικελίδης. Στο 75 είμαστε. Ο Μπουσαϊντ θα ανοίξει αριστερά την μπάλα, η σέντρα που βγαίνει, η κεφαλιά, η μπάλα out από τον Καντεβέρε, κεφαλιά από το γύρισμα του Μπουσαϊντ. Ωραία κεφαλιά του Καντεβέρε, πήδηξε πιο ψηλά από τον Αγιάγκουα. Έφυγε όμως δίπλα από το δοκάρι του Σιαμπάνι μπάλα, εκτός εστίας. Τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, Άρης Βόλος 3-1. Με τον Βόλο να μειώνει στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αγιάγκουα, ο οποίος επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, στο 58 τον γκολ που είχε πετύχει ο Βόλος. Είχε και την ευκαιρία με τον Κόμπα στο 66, παραμένει το 3-1. Δύο σπουδές επεμβάσεις από τον Βέλιο στο παιχνίδι, εκεί που χρειάστηκε ο τραυματοφύλακας του Άρη. Ήταν σωστά τοποθετημένος και έδειξε αντανακλαστικά. 17 τελικές ο Άρης έχει βγάλει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, οι 7 στην εστία. Κουαμέ, ο οποίος χαμήλωσε αρκετά, πήρε μπάλα στον άξονα. Θα παίξει με τον Ρίτσαρτς αριστερά. Ο Ράτσιτς τώρα στον άξονα. Θα κερδίσει το φάουλ ο Σέρβος. Από τον Κόμπα το φάουλ. Ο οποίος βγάζει, η αλήθεια είναι, αρκετά νευρά στο παιχνίδι. Κατοχή για τον Άρη με τον Ράτσιτς. Στον Πετρίση μπάλα δεξιά. Ο Γένσεν για τον Ράτσις ξανά στον άξονα. Αυτός για τον Μπουσαϊντ, ο οποίος κινήθηκε στη μεσαία γραμμή, πήρε μπάλα. Και ο Γκαρέ για τον Μπουσαϊντ, ο οποίος έχει έρθει δεξιά. Υπεραριθμία δημιουργεί ο Άρης από αυτή την πλευρά τώρα με την παρουσία του Μπουσαϊντ. Είναι και ο Γκαρέ, τσίμπησε την μπάλα για τον Κουαμέ, δεν ήταν όμως καλή η πάσα, η μεταβίβαση του Γκαρέ. Έφυγε από την μπάλα, ο Σιαμπάνης θα παίξει γρήγορα την κατοχή. 77 λεπτά αγώνα στο Κλέαντς Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-1. Κατοχή για τον Βόλο. Περιμένουμε από τον Σιαμπάνη να επαναφέρει. Κατοχή για τον Βόλο. Άρης πιέζει ψηλά για να κλέψει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις με κάποια ακόμη ευκαιρία. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο Βόλος τώρα έχει κατοχή στον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού με τον Λικουρίνο να αφήνει στον Μπαρέ. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη ξανά. Ο Πετρίς γυρίζει πίσω στον Γκαρέ. Αυτός για τον Βέλιο. Σηκώνει την μπάλα ο Βέλιο σε ένα χώρο που είναι και ο Κουαμέ και ο Καντεβερέ. Θα πάρει κατοχή ο Κουαμέ. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ, σωστά. Κατοχή για τον Άρη με αυτό το φάουλ πάνω στον Κουαμέ. Και κίτρινη κάρτα σε ποιον? Στον Κάργα. Ο Κάργας θα δει την κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό το φάουλ πάνω στον Κουαμέ στο χώρο του κέντρου. Η κατοχή είναι για τον Άρη. Φαμπιάνο διαγώνια ο Γκαρέ με τη μία. Ωραία συνδυάζεται με τον Κουαμέ. Η κάθετη για τον Καντεβέρε. Το σου την μπάλα κόντρα ρε. Ο Μπουσαϊντ άρχισε να κινηθεί. Στην πορεία της μπάλας ο Σιαμπάνης βγήκε και μάζεψε. Ξανά ο Άρης με τον Γκαρέτο πλασέ η μπάλα out. Η προσπάθεια του Ράσιτς είναι, συγγνώμη, από τα αριστερά πάτησε περιοχή ο Ράσιτς, έκανε ωραίο πλασέ, ανάγκαστο Σιαμπάνι να πέσει στην αριστερή του γωνία, η μπάλα όμως έφυγε λίγο out. Καλή στιγμή για τον Άρη με τον Σέρβο, τον αρχηγό του. Ο Μίρ και ο Φαντιγκά θα περάσουν, ο Φαντιγκά θα περάσουν στο παιχνίδι. Δύο αλλαγές. Ο Μίρ στη θέση του Καντεβέρε στο 71, στο 80 λεπτό, συμπληρωμένα 79 λεπτά. Στο 80 λεπτό αυτή η αλλαγή, ο Μίρ στη θέση του Καντεβέρε και ο Φαντιγκά θα περάσει στο παιχνίδι, λογικά στη θέση του Πετρίς. Του Γκαρέ. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή, με τον Φαντιγκά να παίζει δεξί εξτρέμ από ό,τι βλέπω, με πλευρά δηλαδή Πετρίς και Φαντιγκά ο Άρης στα δεξιά, το Μίρ με τον Κουαμέ στην κορυφή. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή, η κίνηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Φαντιγκά δεξί εξτρέμ. Ο Κόμπα για τον Βόλο, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Κάργας, η κάθετη. Ο Μπαρέ κοντά στην περιοχή. Ο Γένσεν την προβολή απομακρύνει ο Σούταλο σε ένα χώρο που είναι παίκτες του Βόλου μόνο, που παίρνει κατοχή ξανά. Η Θεσσαλική ομάδα έξω από την περιοχή του Βέλιο με τον Κόμπα σε φάση άμυνας κυτρινό-μαυρή. Από τα αριστερά η σέντρα, διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Σε δεύτερο χρόνο Μπουσαΐντ θα πετάξει μπροστά για τον Κουαμέ που έκανε ωραίο κοντρόλ. Δεν έκανε σωστή κίνηση ο Μύρη βέβαια, αλλά ο Άρης κρατάει κατοχή. Ρίτσαρτς. Ο Σούταλο, 82 λεπτά. Στο Κλεάνδρ Βικελίδης με τον Γένσεν στον άξονα. Άρης Βόλος 3-1. Ο Φαμπιάνο γυρίζει πίσω στον Σούταλο. Ο Άρης προσπαθεί από τα αριστερά να αναπτυχθεί, να βγει στην επίθεση. Το γύρισμα, ο Φαντιγκά μια προσπάθεια, δεν ήταν καθόλου καλό το τελείωμα. Ο Κουαμέ θα πάρει κατοχή. Και ο Πετρίς για τον Ράτσιτς, κοντά το Κουαμέ. Η μπάλα πίσω στον Φαμπιάνο, αυτός στο Γένσεν. Ξανά ο Φαμπιάνο πίσω από την μπάλα, τώρα ο Βόλος με τον Άρη να κυκλοφορεί. Πετρίς. Ξανά για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο που έχει την κατοχή μπάλας. Ο Ράτσιτς στον άξονα, στο ημικύκλιο, το γύρισμα από πλάγια θέση. Εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης στην κεφαλιά του Ράσιτς από πολύ κοντά. Κοντά σε τέταρτο γκολ ο Άρης για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Σιαμπάνης ενστικτοδός θα απομακρύνει την κεφαλιά του Ράτσιτς. Το γύρισμα του Ρίτσαρτς. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Σιαμπάνη. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Έκανε ανάποδο βήμα ο Σιαμπάνης, αλλά άπλωσε το δεξί του χέρι και απομάκρυνε. Εντυπωσιακή και πολύ δύσκολη η επέμβαση του Σιαμπάνη που κράτησε το 3-1. Απέτρεψε τον Άρη από το να πετύχει ένα τέταρτο γκολ και ουσιαστικά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό ψάχνει ο Άρης τα τελευταία λεπτά, να τελειώσει το μάτς. Ξανά η προσπάθεια του Ράσιτς, η κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση, παραλαμβάνω από τον Σιαμπάνη. Ο Τασιούρας θα περάσει στη θέση του Λικουρίνου για τον Βόλο. Το νούμερο 72, ο Τασιούρας στη θέση του Λικουρίνου. και ο Χαραλαμπόγλου στη θέση του Φουρτάδο. Κλειδώνουν οι αλλαγές για τον Κώστα Μπράτσο. Στο 85, Άρης Βόλος 3-1. Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο Άρης, με τον Κουαμέ στο 7, τον Φαμπιάνο στο 23, τον Καντεβέρε στο 43, χαμένο πέναλτι με τον Καντεβέρε στο 32 ο Άρης, στο 58 ο Αγιάγκουα μείωσε σε 3-1. Τώρα Βόλος που έχει κατοχή μπάλας. Είπαμε και τις αλλαγές με τον Χαραλαμπόγλου να μπαίνει στο γήπεδο αντί του Φουρτάδο και τον Τασιούρα στη θέση του Λικουρινού. Ο Βέλιο τώρα κατευθύνει τους παίκτες του στην άμυνα μέσα στην περιοχή, διότι ο Βόλος έχει κερδίσει μια στατική φάση και φέρνει κόσμο μέσα στην περιοχή του Άρη. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής στείνεται η μπάλα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο. Οδηγίες από τον Βέλιο, όπως κάνει επίθεση ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο.

Πολύ καλή εκτέλεση, επαναλαμβάνω, του φάουλ, έξυπνη, κακή αντίδραση των αμυντικών του Άρη και σε αυτή τη φάση. Και έτσι ο Βόλος ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για το τελευταίο τετράλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις. Όμως θα μπορούσε να το κάνει και νωρίτερα ο Βόλος με τον Κόμπα. Δεν τελείωσε το παιχνίδι ο Άρης στις ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα πάμε για ένα φινάλε που σίγουρα δεν το περιμέναμε με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, τις ευκαιρίες των δύο ομάδων. Στο 87 είμαστε, αλλά περιμένουμε και τις καθυστερήσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό. Πάντως ελέγχεται η φάση, σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Ελέγχθηκε για offside, αλλά έδειξε σέντρα ο διαιτητής. Έγινε απαραίτητος έλεγχος. Είπαμε, κακή αντίδραση σε στημένη φάση από τους παίκτες, από τους αμυντικούς του Άρη. Και 3-2. Μείωσε ο Βόλος με τον Κάργα. Με τους δύο στόπερ του Βόλος, με τον Αγιάγκουα και τον Κάργα, μπήκε στο παιχνίδι ο Άρης που δεν τελείωσε το μάτς. Είχε αυτό το 3-0. Έδειξε υπερβολική χαλαρότητα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Θέλει τώρα προσοχή φυσικά. Ένα παιχνίδι που έμοιαζε εύκολο, ο Άρης το κάνει ξανά δύσκολο με τη δική του αφέλεια. Στο 88. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και τα δύο γκολ του Βόλου από τους στόπερ του, με τον Αγιάγκουα και τον Κάργα, και τα δύο γκολ από στημένη μπάλα, από στατική φάση. Η μπάλα πίσω στον Βέλιο, ο οποίος θα απομακρύνει, θα δώσει ύψος. Ο 21ο λεπτό, Άρης Βόλος, επαναλαμβάνω, 3-2-3-0 ήταν το σκόρ ημιχρόνου. Και τώρα ο Βόλος με τον Κάργα αφήνει στον άξονα την μπάλα. Ξανά στην επίθεση ο Βόλος. Ο Φαντιγκά θα κόψει, ανοίγει το κοντρόλ όμως. Ανακτά ο Βόλος κατοχή, όχι για πολύ λάθος από τους Θεσσαλούς. Έγινε ο απαραίτητος έλεγχος. Στην προηγούμενη φάση καλυπτόταν ο Κάργας από τον Μοίρα, από ό,τι βλέπω. Ήταν ο παίκτης που τον κάλυπταν, δεν κάνω λάθος. Όχι ο Μοίρ, ήταν ο Ράτσις, πρέπει να τον... Ναι, ο Ράτσις ήταν ο παίκτης που κάλυπτε τον Κάργα στη φάση του 3-2. Ζητάει φάουλο Κόμπα και το κερδίζει ο Βόλος. Πολύ μακριά βέβαια από την περιοχή, είναι στο κέντρο η μπαλά, αυτό το φάουλ, αλλά είναι σε φάση άμυνας ο Άρης. Περιμένουμε να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο 90 λεπτό. Περιμένουμε τον χρόνο των καθυστερήσεων στο Κλάδι Βικελίδης. Είχαμε τον τραυματισμό του Αγιάκουα στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε ένα πεντάλεπτο πιστεύω θα το έχουμε σίγουρα. Επιπλέον παιχνίδι. Και ο Βόλος στην επίθεση. Θα φύγει μπάλα από την άμυνα του Άρη. Ο Μπουσάιτ τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει. Θα πάρει κατοχή ο Βόλος στον άξονα και αριστερά τώρα. Έξω από την περιοχή, σε πλάγια θέση. Σε φάση άμυνας, κίτρινο-μαύρη ο Κόμπα. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής, στα δεξιά, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Ο Κουαμέ, υπάρχει φάουλ. 5 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Ήδη είμαστε στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Γαλανόπουλος θα περάσει στη θέση του Κουαμέ, επιστρέφει σε δράση και ο Κώστας Γαλανόπουλος.

0: μετά από αρκετά μεγαλοχρονικό διάστημα. Θα πάρει τη θέση του Κουαμέ, σφίγγει τον άξονα του για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά παιχνιδιού ο Μιχάλης Γρηγορίου, που και αυτός νομίζω δεν υπολόγιζε ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Ένα παιχνίδι δηλαδή που έμοιαζε τόσο εύκολο για τον Άρη με το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, λόγω της δικής του αφέλειας ο Άρης να φτάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο, τετράλεπτο του αγώνα να πιέζεται και ψυχολογικά, γιατί δεν θέλει και πολύ, το είδαμε αυτό και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Με δύο στατικές φάσεις ο Βόλος σκόραρε με τους δύο του στόπερ, τον Αγιάγκουα και τον Κάργα. Φάουλ για τον Άρη, φάουλ πάνω στον Μυρ. Στη μεσαία γραμμή, έξω αριστερά. Αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης. Και θα το εκτελέσει ο Μπουσαΐντ. Θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Διεκδικεί ο Φαντιγκά. Θα προλάβει. Έκανε την προβολή. Πρόλαβε όντως ο Φαντιγκά. Κράτησε την μπάλα εντός των γραμμών. Η κατοχή για τον Άρη. Ο Γένσεν πάει να χάσει την κατοχή. Υπάρχει φάουλ. Κατοχή για τον Βόλο. Άνοιξε το κοντρόλ λάθος από τον Γένσεν. Στην προηγούμενη φάση κατοχή για τον Βόλο τώρα. 2 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Άρης Βόλος 3-2. Με τον Τασιούρα Βόλος. Τον Πετρίς να μπαίνει δυνατά στην φάση. Έκοψε. Ο Μυρ διεκδικεί με τον Αγιάγκουα. Ο Μυρ κατεβάζει. Έχει κλειστεί από 2. Δεν είχε κάποια επιλογή για να συνδυαστεί ο Μυρ και να απελευθερώσει το παιχνίδι του Άρη, να ελευθερώσει το παιχνίδι του Άρη. Ο Φαμπιάνο κέρδισε καθαρά. Ο Γένσεν, ο Ράτσιτς, ο Μπουσαΐντ. Είναι πεσμένος παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Είναι ο Κάργας και πιάνει τη μέση του. Θα σηκωθεί όμως ο αμυντικός του Βόλου και το παιχνίδι συνεχίζεται. 1,5 λεπτό ακόμη στο Κλειάδης Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-2. Με το Βόλο στην επίθεση του Φαμπιάνο να κόβει. Πίσω από την μπάλα ο Άρης, που είχε το παιχνίδι στα χέρια του. Αυτό το 3-0 έγινε 3-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα θέλει προσοχή και κόρνερ για τον Βόλο. Από την κόντρα πάνω στο Φαντιγκά, κόρνερ για τον Βόλο. Ένα λεπτό ακόμη για να συμπληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 4ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 5ο. Ο Βόλος έχει κερδίσει το κόρνερ. Θέλει προσοχή. Καλά μαρκαρίσματα. Εκτελείται το κόρνερ. Ευκαιρία για το Βόλο. Η μπάλα έφυγε out. Με τον Αγιάγκουα και πάλι πρέπει να είναι η ευκαιρία του Βόλου. Έφυγε out. Την μπάλα βέβαια ψηλά πάνω από την εστία του Βέλιο. Πάμε ξανά. Ναι, ήταν η κεφαλιά του Αγιάγκουα. Δεν έπιασε καλά την μπάλα, αλλιώς θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Άρη. Δευτερόλεπτα απομένουν για να ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα στο Κλεάνδρη Βικελίδης και ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες. Βέβαια θα πρέπει να του γίνει μάθημα το δεύτερο ημίχρονο, υπερβολική χαλαρότητα που έδειξε σε κάποια σημεία του δεύτερου ημιχρόνου. Το 3-0 και ένα παιχνίδι που έμοιαζε δικό του το έκανε 3-2 λόγω και της δικής του αφέλειας. Δύο στατικές φάσεις για τον Βόλο, 2 γκολ με Κάργα και τον Αγιάγκουα. Γιατί να πάει ήρεμος μέχρι το τέλος του αγώνα. Τώρα ακούει το τελευταίο σφύριγμα και ο κόσμος του Άρη, το Κλειάνδης Βικελίδης και οι παίκτες και ο Μιχάλης Γρηγορίου για να πανηγυρίσουν την επιστροφή στις νίκες. Μετά από 3 παιχνίδια που είχε μόλις 1 βαθμό ο Άρης απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, επιστρέφει σε δράση μετά από 3 εβδομάδες, επιστρέφει στις νίκες. Αυτό το οποίο κρατάει φυσικά είναι το καταιγιστικό.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνθήκη. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
16: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
17: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
16: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
18: Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
19: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
21: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαιά και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: και έτσι. Πάω κάρα
1: ξεκινά το Metropolis Champion League.
2: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
3: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος.
4: Τέτοιος είμαι εγώ.
5: Όχι.
4: Είμαι αδερφός του Ιησού Χριστού. Αδερφός του είμαι. Και δεν ξέρω καλύτερα από τη Λουκά.
6: 100%.
4: Ποια είναι η Λουκά?
5: Έλατε. Αυτό είναι.
4: Μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αδερφή του Χριστού.
5: Όχι,
4: μπορεί
5: είναι.
4: Να το πει αυτό.
5: Όχι.
4: Εγώ μπορώ όμως.
7: Ου, καλά, μη συζητάς.
3: Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
2: Ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
3: Ο Χριστός.
2: Μας.
3: Ο Χριστός.
2: Α, πώς θα υπογράφει.
3: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνο.
5: Τώρα μεταξύ μας, γιατί δεν μας ακούει κανένας. Πόσα αδέρφια είστε?
4: Πόσα αδέρφια είμαστε?
5: Ναι.
4: Πάρα πολλά.
2: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
8: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
9: Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
2: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
10: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέ. Τονίζει το κούλα.
11: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω.
12: Την Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
13: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
14: Ανέκδοτα λες, αγόρι μου.
15: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλα.
11: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
16: Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
17: Η ακρίβεια καλπάζει. Δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει.
11: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
14: Να πάρουμε κιλότα με 5
11: λεφτά.
14: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
18: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ, με 20 και με 25 ντουμπλε φας. Και καλά και φτηνά, κορίτσια.
17: Τι θα γίνει? Τίποτα. 5 ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε.
11: 100%.
17: Λοιπόν, και γύρω-γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα.
19: Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
17: Και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
16: Δεν μας νοιάζει.
2: Πόσες φαίνονται τιμές των καυσίμων?
17: Τσάρπα.
20: Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
5: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
14: Η ακρίβεια είναι στο Θεό. Δύο πράγματα πήρα. Γιαούρτι και χυμό. Τίποτα άλλο.
16: Και αύριο πάλι.
14: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο.
10: Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανορέα ένα σταχουδάκι δωρεάν.
4: Σταχουδάκι.
10: Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοχής.
14: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
15: Αυτή τη στιγμή στον πλάνη τι γίνεται, μήπω τη λέξη μου ήρθα από την τηλεόραση.
11: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
15: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Κι όλοι να μυριάζονται.
11: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
15: Έλο.
14: Άντε, γεια.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σα. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Τι έχουμε, τι πρόβλημα πάλι, βρε, ακόμα δεν είναι δυνατόν,

0: Καλά, δηλαδή. Τα έχω ετοιμάσει όλα και δεν έχω το. Δεν έχω δοκιμάσει. Μάλλον ετοιμάσει το κεντρικό. Εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
1: Να!
0: Να, εσύ. Θα μου πεις εμένα να το. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 την. Το τελευταίο λεπτό της σημερινής μέρας. Χαμήλωσε, σας παρακαλώ. Μέχρι τελευταία, λοιπόν, το τελευταίο λεπτό, 11 και 59 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω χαζά. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν μαζί το υπόλοιπο τρίωρο, εδώ παρέα με την, μαζί με την ντροπή και σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Ανέσκεντη!
0: Όλοι τους. Όλοι σας και όλοι σας. Και όλοι τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φυσικά στην υποστήριξη, στην τεχνική υποστήριξη, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, βρίσκεται η κορυφαία μορφή της ηχογλυψίας που δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Μαλλιά.
2: Δεν με ψήνεις.
0: Ούτε εγώ, αλλά εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Δεν έχουμε καμιά απολύτως, δεν έχει καμία απολύτως συναμανασία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στους ήδη επισκεπτόμενους επισκέπτες και φίλους ακροατές εδώ με αυτά τα οποία θα ακούσετε σήμερα. Θα δούμε τι έγινε στο πρωτάθλημα, έρμο πρωτάθλημα, κοντέψαμε να πάθουμε. Να μην πω ότι κοντέψαμε να πάθουμε εδώ το 3-2. Όχι, τι, το 3-2 ήταν σκληρό. Δηλαδή θα γινόταν μπισμπιλής, δηλαδή αν είχε άλλα 5 λεπτά, έχω την εντύπωση το 3-3 θα ήταν το σκορ έτσι, που θα έκλεινε τον αγώνα. Θα τα κατάφερνε ο Άρης.
1: Κοπριές.
0: Πες τα. Και μετά άντε εσύ τώρα να αποδείξεις ότι δεν είναι αυτό που είπε ο Μπέος. Ή ότι δεν μιληθήκαν αυτά τα πράγματα. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω και άλλα.
2: Είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Ναι, σιγά να μην πάψει τίποτα. Αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δεχτούμε. Γιατί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι τόσο καθαρό όσο. Να μην πω γιατί θα μου πείτε μετά ότι τα βάζουμε πάλι με αυτές εδώ και εσύ μου του και ξέρω εγώ. Όχι.
1: Τυχαία δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ το νομίζω, αλλά τέλος πάντων να κάνουμε. Το παιχνίδι που παρακολουθούμε και παρακολουθείτε σε εξέλιξη είναι το ντέρμπι της Αθήνας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μάλλον το ντέρμπι της Αθήνας το λέω βασικά για ευνόητους λόγους. Έτσι είναι, πειράς με Αθήνα και βέβαια έχουμε να κάνουμε με το μεγάλο παιχνίδι αυτό. Είναι το σκορ ήδη στο 0-0. Κάνει μια ευκαιρία εδώ Παναθηναϊκός να κάνει φάση με τον Αντίν, ο οποίος κάνει ένα σπριν 30-40 μέτρων, αλλά του παίρνει μάλλον την μπουκιά μέσα από το στόμα ο Γεωργιανός, αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Θα τον δούμε τώρα πώς και τι. Λοιπόν, την πρώτη μας καλησπέρα θα τη δώσουμε στο George Best. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε ούτε Σάββατο αλλά ούτε Κυριακή, γιατί οι μεγάλες ομάδες παίζουν τη Δευτέρα, λέει ο Best. Best, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σε κοιτάξει λίγο ο γιατρός. Οι μεγάλες ομάδες παίζουν πρώτες και δεν περιμένουν να δουν τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.
3: Μάθε μπαλίτσα
0: εδώ στον Άρη. Ναι, τώρα μάθε μπαλίτσα τώρα που θα μας πουλάς τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλουν να φτάνουμε σε σημείο να ο ένας θα αμφισβητεί τον άλλον, γιατί είναι το μόνο εύκολο εδώ πέρα που συμβαίνει. Τέλος πάντων, για να δούμε τι ιδιοσιογραφία έχουμε. Πάμε να δούμε βέβαια τι έγινε, κυρίες και κύριοι, που αλλού, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι αποτελέσματα είχαμε, έχουμε, θα έχουμε, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Λίαν συντόμως. Από τα χτες είχαμε δύο παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητας από τη Χαλκιδόνα του Περιστερίου 2-1. ΑΕΚ Όφη 3-0. Στο Ρελαντί θα μπορούσα να πω η ΑΕΚ. Έτσι, εξάλλου το προβλέψαμε κιόλα. Θα υπάρξει κανένα τρίμπαλο Όφη από την Παρασκευή που μιλούσαμε εδώ με τον Μιλτσακάκη. Ο Μιλτσακάκης έλεγε άλλα βέβαια. Επειδή έλειπε ο Βάργκας. Αλλά είπαμε ότι η ΑΕΚ έχει μια καλή μηχανή. Αρκεί να βρει το σωστό μαρσάρισμα και να το πετύχει. Τώρα ξέρω τι θα πείτε. Έφτασα κι εγώ σε σημείο κάποια στιγμή να έρθω σε αντίθεση με αυτούς που έβλεπα το παιχνίδι και έλεγα δεν γίνεται ρε φίλε να μην βλέπεις. Μάλλον να βλέπουμε όλοι. Το θέμα είναι τι κοιτάμε. Εντάξει, δηλαδή αν έχετε ποδικά γυαλιά, ιδίως αυτοί που είναι εξές που έχουν τάχα μου δίθεν μίσος με το κατεστημένο, αλλά υπηρετούν και οι ίδιοι τους το κατεστημένο, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Γι' αυτό λέμε, όλοι βλέπουμε τα παιχνίδια, το τι κοιτάμε είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, τι να σας πω, καθένας σας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, σήμερα όμως είχαμε από τα νωρίς Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Ο μεγάλος Ηρακλής Ηρακλάρα 2-0 επίσης στο Λεβαδιακό. Σε Ρελαντί θα μπορούσα να πω, ήταν μέχρι να ανοίξει το σκορ. Όπα, εδώ έχουμε και ανατροπή. Τελευταίος παίχτης τον Τετέι από τον. Όχι, από το Φουρτούνι, άλλο είναι. Και κόκκινη κάρτα. Κανονικά πρέπει να πάρει την φάση πίσω, αλλά δεν την έχει σφυρίξει. Έτσι, δεν την έχει σφυρίξει, κυρίες και κύριοι. Είναι και αποβολή του παίκτη, διότι δεν βρίσκει τον. Βρίσκει τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεν βρίσκει την μπάλα. Και κανονικά θα έπρεπε εδώ να υπάρξει και αποβολή και. Και φάουλ εκεί πέρα παίρνει και φάουλ, βέβαια. Είναι φάουλ και αποβολή του παίκτου του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής εδώ δεν το είδε, βέβαια. Έκανε πως δεν το είδε. Εγώ αυτά πιστεύω, σας το λέω και άλλη φορά. Θα μπορούσε να πάρει θέση το ΒΑΡ για αυτό το θέμα εδώ, που είναι χοντρό. Θα μου πεις τώρα, δεν το σφύριξε. Εντάξει, όμως είναι καταφανέστατο. Τον δείχνει να σφαδάζει ο Τετέι. Για να ξαναδούμε τη φάση. Διπλή κόκκινη είναι. Είναι διπλή κόκκινη. Ο διαιτητής, έχω την εντύπωση ότι έκανε μεγάλο λάθος εδώ. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανε. Με τα σκαριά, κυρίες και κύριοι, με τα σκαριά πήγε πάνω στην μπάλα. Αλλά βλέπω άλλα πράγματα να γίνονται. Κλασικό ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Άρης με την ψυχή στο στόμα έπεσε από το λευκό πύργο με το κεφάλι και σώθηκε. 3-2 το Βόλο. Είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είμαστε στο 0-0. Με την φάση που πιστεύω θα συζητηθεί από εδώ και στο εξής για το σκληρό, βιαίο μαρκάρισμα του στον Τετέι πάνω. Του βγάλαν και το παπούτσι του ανθρώπου. Σηκώνεται ο Τετέι. Πολύ σκληρό φάουλ. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο διαιτητής. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα. Ότι έκανε. Αυτή τη στιγμή έκοψε από τον Παναθηναϊκό πραγματικά 3 βαθμούς. Θεωρώ εγώ. Έτσι, έχει πάρει το μήνυμα ο Παναθηναϊκός ότι ξέρεις, δεν πρέπει να κερδίσει εδώ στο Καραϊσκάκι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να ακούγεται σκληρή, αδυσόπιτη και κοινική, αλλά αυτό καταθέτω. Θα τη δείτε τη φάση, όσοι δεν την έχετε δει, ότι είναι πάρα πολύ βιαίο το μαρκάρισμα. Είναι φάουλ το οποίο δεν το δίνει ο διαιτητής. Και φυσικά δεν υπάρχει αποβολή για τον Ολυμπιακό. Έτσι, όλα με λίγα άλλα. Αυτά θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος, να κρίνει ο κόσμος, να καυτηριάζει. Όχι επειδή είναι Ολυμπιακός, τους διαιτητές που έρχονται εδώ και το παίζουν μπρούκλιδες επειδή είναι σε ξένα πρωταθλήματα. Εάν το έκανε σήμερα, ας πούμε, ο Φωτιάς, εντάξει ρε φίλε, Σαρδάμ, δηλαδή κατευθείαν μας πιάσει από τα μούτρα. Λοιπόν, θα γινόταν της Φωτιάς τρίτο κάγκυλο τώρα. Ότι αυτός ο στημένος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώς. Αυτός δεν είναι στημένος. Το ΒΑΡ δεν είναι στημένο τώρα. Αυτό όμως είναι και η εικόνα που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στο δικό μας το πρωτάθλημα. Οι ίδιοι δεν είμαστε που τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο όταν είναι ο ξένος ο διαιτητής? Τι σημαίνει αυτό, ότι ο ξένος ο διαιτητής είναι αμεμπτός? Από πού πληρώνεται ο ξένος ο διαιτητής? Από την Ομοσπονδία του? Από την Ελληνική Ομοσπονδία πληρώνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, με τα ευκόλου συνόμενα παραλείπονται. Αλλά τώρα μην το παίζετε εσείς παρθένες με αυτά τα οποία βλέπουμε, τα σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αν και είχε ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ανοίξει το σκορ, άσχετο αυτό, αλλά εδώ η φάση είναι καταφανέστατη, είναι αποβολή του παίκτη του Ολυμπιακού, την οποία κλείνει τα μάτια και ο διαιτητής, αλλά και κατ' επέκταση και το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ θα μπορούσε να πάρει τη φάση. Και να πει ότι εδώ υπάρχει. Ας μας το ξαναδείξουν όμως, δεν μας το ξαναδείχνουν. Έχει καιρό να μας το ξαναδείξει. Έτσι, κάνατε. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, αυτοί ήταν οι αγώνες. Θα τελειώσει σήμερα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Και φυσικά αύριο 6 ώρα το απόγευμα, ξενέρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, στις 6 ώρα το απόγευμα. Τώρα, αυτό το παιχνίδι το βάλανε 6 ώρα, μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Τη Δευτέρα πρέπει να την κόψουν. Ή κάντε το Παρασκευή 2 παιχνίδια, 3 παιχνίδια, ξέρω εγώ. Καλύτερα το κάνεις Παρασκευή παρά να το κάνεις, ας πούμε, Δευτέρα. Τέλος πάντων. Προχωράμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία, κυρίες και κύριοι. Σε 6 αγώνες, όσες ομάδες έχουν 6 αγώνες, υπάρχουν και ομάδες με 5 αγώνες. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, βέβαια, που τώρα που έχει 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ με 6 αγώνες στους 14. Ο ΠΑΟΚ με 5 στους 12. Αναμένεται να πιάσει τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός μείνει. Όπα, εδώ έχουμε σα σειρμά. Έχουμε σα σειρμά πάλι εδώ. Έρε φίλε. Για να δούμε τη φάση ξανά. Εδώ μαλώνει ο Φουρτούνης, ο οποίος δεν χτυπάει τον παίκτη. Κάρτα, φίλε. Εδώ, φίλε, θέλει κάρτα για θέατρο τώρα. Έτσι, θέλει κάρτα για θέατρο. Δεν τον έχει χτυπήσει, φίλε. Χτυπάει. Ναι, να πάει να το δει ο διαιτητής, ρε φίλε. Η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εδώ, κοίταξε. Ο άλλος λέει το χείλι μου. Το χείλος μου. Ναι. Αυτός ο Ταμπόρδα. Ρε φίλε. Εδώ τώρα, ξέρεις τι. Μόνο παραδειγματικές τιμωρίες. Κόκκινη, φίλε, θέλει. Για θέατρο, θέλει τώρα κόκκινη. Γιατί καν. Και τώρα τι θα πάει να κάνει, αν πάει να το δώσει κίτρινη κάρτα, σε ποιον, στο Φουρτούνι. Θα το δώσει στο Φουρτούνι κάρτα, εδώ κοίταξε. Αυτό είμαι, αλλά εντάξει, δεν γίνεται αυτό πράγμα τώρα. Εντάξει, να κάνουμε τώρα αυτό. Ποια ευρωπαϊκή διατησία, βρε, εδώ στο Ελλαδιστάν, βρε. Άιντε βρε συχάματα τώρα. Άιντε βρε. Μας κάνετε κάθε φορά να πούμε και πέφτουν τα μαλλιά μας. Το λέω εκ του ασφαλούς γιατί δεν έχω άλλα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται, φίλε. Δηλαδή, τώρα, αν ξεκινήσουμε για να δούμε ποδόσφαιρο, χώρια που δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, το πειθαρχικό του διαιτητή είναι απαράδεκτο. Έτσι. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, βεβαίως. Άρης, 6 αγώνες, 10 βαθμούς, όσους και ο Όφη. Ο Άρης, λοιπόν, έπιασε τον Όφη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, βέβαια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα δούμε πώς θα τελειώσει. Ο Ηρακλής σε 6 αγώνες, 9 βαθμούς, όσος και ο Πανετολικός. Η Κηφισιά σε 6 αγώνες, 8 βαθμούς. Ο Αστέρας σε 6 αγώνες, 5 βαθμούς. Η Καλαμάτα σε 5 αγώνες, 4 βαθμούς. Ο Ατρόμητος σε 6 αγώνες, 2 βαθμούς, από τις χειρότερες συγκομιδές. Όπως και ο Λεβαδιακός σε 6 αγώνες, 1 βαθμό. Και ο Βόλος επίσης σε 6 αγώνες, μείον 1 βαθμό. Φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς για ποιο λόγο. Δεν θέλω να βρείτε κανένα ελεύθερο σύννεφο να ανεβείτε πάνω και να κάνετε κανένα άλμα περίεργο. Έτσι, να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στοιχειοθετείται η αγωνιστική μας, η έκτη αγωνιστική, όπου είναι προάγγελος της 7ης αγωνιστικής, κυρίες και κύριοι, που γίνεται το Σάββατο. Στις 17 το μηνός έχουμε Λεβαδιά Βόλος στις 5 η ώρα. Το Ατρόμητος ΑΕΚ πάει για αναβολή γιατί είναι χωρίς ημερομηνία. Κυριακή όμως έχουμε το μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Ηρακλής, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με το Γυραιό. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που αναμετρήθηκε για το πρωτάθλημα. Έχω ξεχάσει. Καλαμάτα, Όφη στις 4 την Κυριακή. Θα το δούμε όλοι. Έτσι. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5, όλα αυτά είναι Κυριακή κυρίες και κύριοι που σας λέω. Παναθηναϊκός Αστέρας στις 5.30 και Κηφισιά Άρης, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 8 και φυσικά στις 9 το μεγάλο παιχνίδι όπως είπαμε ΠΑΟΚ Ηρακλής κυρίες και κύριοι. Άρα το άλλο Σάββατο να ξέρετε, συγγνώμη την άλλη Κυριακή να ξέρετε τι μας περιμένει εμένως πλήρως σαφώς. Φυσικά ο Ηρακλής δεν είναι εύκολο καταφρόνητος, έτσι, να μην αυταπατάστε. Πώς? Όχι, τα χαζά μην είναι ποιος Ηρακλής και τέτοια, να ξέρετε, αυτά τα ντέρμπι, τα παιχνίδια τα τοπικά, είναι πολύ βασικά και στην ψυχολογία των παικτών. Και ο Ματσάρη, ο οποίος είναι από τις κορυφαίες μορφές του Ιταλικού ποδοσφαίρου, θα είναι εδώ, να είμαστε καλά. Πασχάλη μου, ξέχασες τον Ψυχομάνη και τον Μπάκα. Αξέχαστε και αγαπημένοι διαιτητές. Κοίταξε, όλοι οι διαιτητές και όλες οι ομάδες έχουν τους διαιτητές τους. Ακόμα και σε αυτές τις ψευτοεπαναστάσεις που έγιναν πριν από 10 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέραμε ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές, παύλα διαιτητές, τα επόμενα χρόνια όπως ζούμε μέχρι και σήμερα. Και αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν σαν βασικοί παρονομαστές στην αλλαγή του status quo της διαιτησίας, σήμερα διώκονται εισαγωγικά και συνειδησιακά, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι να τα ξέρετε τα γράμματα, γιατί μου φαίνεται. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, όλοι βλέπουμε, το θέμα είναι τι κοιτάμε. Έτσι, τόσο απλά. Ο Ολυμπιακός παρεμπιπτόντος, μια παρένθεση, έχει μπει με πάρα πολύ δύναμη και πάθος μέσα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει να έχει αυτοπεποίθηση. Ιδίως και τα δυνατά σκληρά μαρκαρίσματα που γίνονται και στον ΤΕΤΕ, για να τον περιορίσουν βεβαίως. Έτσι, τώρα για να δούμε όμως, άμα θα γίνει κανένα μπαμ. Τα κουνάκι, πολύ ωραίο του Τετέι, κυρίες και κύριοι, στο ύψος μικρής περιοχής, μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Μια καλή φάση, δεν το πιάσε καλά. Έτσι, για να δούμε όμως, θα ήταν offside, δεν ξέρω τώρα, θα ήταν offside. Όχι, ο Τετέι δεν είναι. Είναι πολύ χαλιαρό το τακουνάκι από πίσω, με το πίσω πόδι, ξέρετε, από πίσω δεξιά το κάνεις. Όμορφα, ωραία, θα ήταν ωραία φάση αυτή. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής για το δυσμύρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο παρακολουθούμε. Αντί να δούμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε την διαιτησία να παίζει με έναν τέτοιο τρόπο που να λες, γιατί ρε φίλε, άστο να εξελιχθεί, τιμώρησε έτσι όπως πρέπει, εκτός αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, νόρμες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάλι είναι βολεμένοι. Και σας έχω πει και άλλη φορά. Στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση αυτοί που αποτυγχάνουν να είναι πιο ασφαλείς από αυτούς που επιτυγχάνουν. Σκεφτείτε τώρα λίγο αυτό που σας είπα και αν το πιάσατε το υπονοούμενο, το πιάσατε. Έτσι, γιατί δεν το βλέπω να το πιάσατε, δεν έχει σημασία. Αλλά η κατάσταση αυτή είναι βιωματική στην Ελλάδα. Δεν μας πειράζει που δεν θα πάμε καλά, γιατί δεν έχουμε και κανένα λόγο να μην πάμε. Μάλλον δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε εφόσον έχουμε εξασφαλίσει το αύριό μας. Έτσι, αυτά είναι νομίζω δεδομένα. Επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό. Πω, τι έχασε ο Ολυμπιακός. Συγκρούστηκαν δύο παίκτες του Ολυμπιακού, παιδιά, για να διεκδικώντας την μπάλα. Μιλήστε βρε μεταξύ σας λίγο, δεν μιλάτε, μαλωμένοι είστε. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, θα πάμε σε ένα κόψο και θα επιστρέψουμε.
5: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερμαντικό του δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.